0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπών.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

στην καρδιά και μια σταγόνα αίμα, μια πίκρα μέσα στην καρδιά.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

ταξιδέψαμε μαζί. Μα εδώ κάτω στη γη μου είναι αδυνατό να θυμηθώ το μυστικό που κρύβεται στον αστεριό

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπώνης.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει συλλογή σου δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου, σε παρακαλώ.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Who doesn't understand pain?
3: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική ψύχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30.

0: μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια. Καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν μπορεί.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

άδεια καλοκαίρια. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

Τα χρόνια ήσουν της ζωής μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα Ίκα Μπόντο Παγαπών.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Είναι Κυριακές που η στέλα έπεφτε και η μουσική είχε πιαστεί πάνω στα χείλη στη ματιά και πάλι ανέπνεε.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη Οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
5: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
6: Είσαι ηλίθεια!
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
5: Άσε μαζένου πα!
6: Πως είσαι έτσι ρε!
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι!
8: Σε λιώνω με μια πουνιά!
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα Ίκα, Μπόντο Παγκαπών.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια. Καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς. Καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση. Hello!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε. Και σήμερα Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026. Παρόντες, παρούσες. Όλες οι καλές φίλες, όλοι οι καλοί φίλοι εδώ, εδώ στον Πρίσμα 92 και στην εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή 8 με 10. Μαζί θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10. Με πάρα πολλές ειδήσεις, πολλά σχόλια και εκλεκτούς καλεσμένους.
1: Όλο το σύμπαν, σύμπαν ακούσε τα τραγούδια του τότε.
0: Έχουμε εξελίξει στο θέμα με το 1,5 εκατομμύριο.
1: Πόση αγάπη είναι ό,τι χρειάζεσαι.
0: Μου θυμίζει αυτό το παιχνίδι που παίζαμε μικρή, πούντο πούντο το δαχτυλίδι. Εδώ θα το μεταφράσουμε λίγο, πούντο πούντο το 1,5 εκατομμύριο. Πάντως αυτό που μου κάνει τρομερή έτσι εντύπωση είναι ότι η Δημοτική Αρχή, ενώ έχει βγει στον αέρα όλο αυτό από το προηγούμενο Σάββατο, σήμερα είναι Τετάρτη, δηλαδή Σάββατο, Κυριακή, 2, Δευτέρα, 3, Τρίτη, 4, 4 μέρες. Το μόνο που έχει κάνει είναι να έχει βγάλει μια ανακοίνωση, η οποία στην ουσία δεν λέει κάτι. Λέει ότι το έργο θα ολοκληρωθεί, μα το έργο έχει πληρωθεί. Θα έπρεπε να είναι ολοκληρωμένο και από ό,τι γνωρίζω θέλει, και από, ακούσαμε χθες και τον κύριο Τσουρνάκη εδώ που το είπε, θέλει περίπου 1 εκατομμύριο για να ολοκληρωθεί. Δηλαδή 1,5 και 1, 2,5. Λοιπόν, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι η Δημοτική Αρχή όχι μόνο δεν έχει μιλήσει έως τώρα 4 μέρες, αλλά βρε παιδιά, αν κάποιος, να πω για μένα, αν κάποιος έλεγε κάτι για μένα, όπου εμένα θα με πείραζε πάρα πολύ και το έλεγε δημόσια, δεν έπρεπε να πάω στον εισαγγελέα, δεν έπρεπε να προβώ σε μηνύσεις, δεν έπρεπε, πολλά δεν έπρεπε. Δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά έως τώρα. Μπορεί να βιάζομαι, αλλά όμως δεν πρέπει τα αντανακλαστικά να είναι γρήγορα σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως ήταν και το Σάββατο που βγήκε το Δελτίο Τύπου. Όπου για την ταμπακέρα δεν υπήρχε κάποια κουβέντα. Μόλις μου ήρθε πριν από λίγο, 7:58 βλέπω, πριν 10 λεπτά περίπου, ένα δελτίο τύπου από την Ομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Ζακύνθου. Με τίτλο 1,52 εκατομμύρια ευρώ πληρώθηκαν και οι σωλήνες στα χαντάκια. Θα το διαβάσουμε στην πορεία της εκπομπής. Παίρνει πολύ μεγάλες διαστάσεις το θέμα, γιατί πρέπει να πάρει, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Το έργο δεν έχει γίνει. Έμαθα ότι χθες αντιδήμαρχος βρέθηκε πάνω με κάποιους εργαζόμενους. Και προσπαθούν έτσι γενικώς να συμμαζέψουν ό,τι μπορούν. Υπάρχουν καταγγελίες ότι οι σωλήνες αυτοί είναι εκεί μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε σίγουρα δεν κάνουν πλέον. Εχθές ο κύριος, προχθές μάλλον, ο κύριος Κλάδης εδώ στην εκπομπή μας είπε ότι δεν πιστεύει ότι θα γίνει το έργο και προσπαθούν να μπαζώσουν, να κουκουλώσουν τους σωλήνες, από ό,τι είπε. Πάντως έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις το θέμα και πιστεύω ότι θα υπάρξει έτσι μια σοβαρότητα στο θέμα αυτό. Πάντως έχουν γίνει πάρα πολλά, η αλήθεια είναι, και στο θέμα αυτό αλλά και γενικότερα. και πιστεύω ότι οι ιστορικοί του μέλλοντος θα βγάλουν ένα πολύ έτσι ωραίο και πιασάρικο βιβλίο για αυτή την πενταετία, που βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά έχουμε να μάθουμε πολλά ακόμα. Και όπως μας είπε και ο κύριος Τσουρουνάκης, η δύναμη ελπίδας ψάχνει και άλλα θέματα και άλλα έργα. Οπότε έχει πολύ ψωμί, παιδιά. Και επίσης να ξέρετε ότι έρχεται κάτι πολύ, πολύ, πολύ δυνατό που θα κάνει μεγαλύτερο κρότο από ό,τι ξέρω. Σας το έλεγα για το προηγούμενο, έπεσα μέσα. Πολλοί κόσμος είναι απεσιόδοξος. Πιστεύει ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, όπως δεν έγινε και με τα διπλά εντάλματα πληρωμής στις αρχές της θητείας του κυρίου Στασινόπουλου. Περίπου στις 5.000 ευρώ. Η αποκεντρωμένη δεν έχει απαντήσει ποτέ, είτε θετικά είτε αρνητικά. Να γνωρίζει η δύναμη ελπίδας που είχε κάνει την καταγγελία. Ε, παιδί μου, μπορεί ο άνθρωπος να τα είχε ορθώς εισπράξει. Η αποκεντρωμένη τώρα 1,5-2 χρόνια δεν έχει απαντήσει ποτέ. Εδώ βέβαια το θέμα δεν έχει πάει στην αποκεντρωμένη. Έχει περάσει τα σύνορα. Έχει φτάσει μέχρι και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μάλιστα χθες, όπως ακούσατε διαστόματος του κυρίου Τσουρουνάκη, ο ίδιος και μέλη της Δύναμης Ελπίδας επισκέφθηκαν το γραφείο του εισαγγελέα. Για το τι υπόθηκε εκεί, για το τι εξελίξεις έχουμε, θα μας ενημερώσει γύρω στις 10 παρά 20 το μέλος της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Ελπίδας, ο κύριος Κωνσταντίνος Πέτας. Και φυσικά για τις εξελίξεις στο θέμα αυτό.

Επίσης θα ακούσετε ένα θέμα, φίλες και φίλοι, για το οποίο θα κουφαθείτε. Θα κουφαθείτε. Και όλα γίνονται πού αλλού, στη Ζάκυνθο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, το οποίο όμως το αφήνω για το τρίτο μέρος της εκπομπής μας, το τρίτο ημίωρο, από τις 9 και μετά. Ειλικρινά δεν θα πιστεύετε στα αυτιά σας με αυτό που θα ακούσετε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο του Διονύση, το Γιακουμελό. Μου σφίξε το χέρι, αν δεν μου μίλησες. Πολλές καλημέρες, φίλε μου, καλέ. Πες τα πάλι, μπας και ξυπνήσει κανένας. Μην ξυπνάς τα παιδιά, Διονυσάκη. Ζουν το όνειρό τους.

0: ζουν λοιπόν το όνειρό τους. Επάνω ξαπλωμένοι στο συννεφάκι τους και δίπλα τους παρκαρισμένο το καλάμι. Και όπως λέει ο φίλος μου ο Μιχάλης Χατζηγιάννης,
1: φωνώ αγκαλιά, όπως οι φλέβες δυνατά, τα ακούω πάλι να...
0: Όνειρο ζω.

ξυπνάτε, μην ξυπνάτε τα παιδιά, παιδιά, παιδιά, παιδιά, παιδιά, παιδιά. Μην τους ξυπνάτε. Αφήστε να ζήσουν το όνειρό τους. Άλλωστε δεν θα το ξαναδούνε. Τους μένουν ακόμα περίπου 2 χρόνια. Περίπου. Αφήστε λοιπόν να το ζήσουν. Βγαίνουν τώρα από τη Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας και τους κάνουν διάφορα. Αφήστε τα παιδιά. Εγώ απαντώ. Εδώ ένας φίλος μου λέει δεν θα μείνει πόμολο. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Ζωή Κλαμπάνη, καλημέρα Τζόρτζ. Γεια σου ζωή μου, καλημέρα. Ωραίο το βιντεάκι χθες. Άψογη. Δεν είμαι εδώ. Όνειρο ζω. Μη με ξυπνάτε τώρα. Γιαννάκης Γιάκου, μέλος στην παρέα μας. Γεια σου Γιάννα ρε. Παρασκευάς Παπαγεωργόπουλος. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές σου. Όνειρο ζω και μη με ξυπνάτε τώρα. Καλή δουλειά και σε σένα. Για ό,τι καλό ή ό,τι κακό. Όπως σε όλο τον κόσμο που είναι εκεί έξω ήδη.

0: Μια φίλη άντε να έρθει 11η Σεπτεμβρίου. Να ξεκινήσουν τα σχολεία να σε ακούμε κάθε πρωί.
1: Τώρα που μη, δεν είμαι εδώ, όνειρο ζω. Μη με ξυπνάτε τώρα.
0: Μπράβο Μιχάλη, μπράβο Μιχαλάκη, ευχαριστούμε.

0: Μου λέει ένας φίλος, αυτός δεν είναι ο ύμνος της εκπομπής. Ναι, ήταν. Ήταν. Είναι επίτιμος πλέον. Γιατί τώρα έχουμε αυτόν.
1: Κοιτάζω στα μάτια και σας δίνω το λόγο μου. Θα σας ακούω περισσότερο. Θα είμαι ειλικρινής. Θα αλλάξω. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν κερδίζει.
0: Αυτός είναι πιο τσακπίνικος, παιδί μου. Λυκνίζεις και το κορμάκι σου λίγο.

Καλημέρα στο φίλο, το φίλο τον Ηλία τον Κορδέλο. Καλημέρα Ηλία μου. Μου έχει στείλει εδώ κάτι φωτογραφίες. Κόβουν τα χόρτα εδώ βλέπω. Με τον καταστροφέα. Πού είναι αυτό Ηλία, για στείλε στίγμα.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Οικειοθελώς. Κοινώς εθελοντικά, ε. Έφυλε ηλιά. Εθελοντικά. Ναι, αυτά βλέπουν όμως οι κύριοι της Δημοτικής Αρχής, να ξέρεις.
1: Να πέσω να πεθάω.
0: Καλά, αυτοί δεν θα πέσουν. Λοιπόν, αυτά βλέπουν από τη Δημοτική Αρχή και λένε, αφού υπάρχουν και αυτοί, γιατί να κάτσουμε εμείς να πάμε να κόψουμε τα χόρτα, ε. Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα ο Ηλίας ο Κορδέλος. Καλημέρα φίλε, εμείς εδώ κόβουμε τα καλάμια, τις καλαμιές οικειοθελώς στο Γερακαρίο, για να μην σκοτωθεί κανένας χριστιανός. Μπράβο ρε παιδιά, καλά κάνετε, μπράβο σας. Αλλά αυτό έπρεπε να το κάνει άλλος και έπρεπε να το κάνει η Δημοτική Αρχή. Και σε κάποια σημεία και η περιφέρεια. Λοιπόν, αυτοί είμαστε κυρίες και κύριοι.
2: Το σώμα σου να γίνει μυρωδιά μου.
0: Δυστυχώς, με προσωπική πρωτοβουλία γίνεται ό,τι γίνεται σε αυτό το νησί. Ένα έργο πνοής πήγε να γίνει. Ένα έργο που θα έδινε νεράκι Αγία Μαρίνα, Λούχα Γύρι, Άγιο Λέοντα και θα φτάνε και πάνω στα ορεινά, στις Βολήμες.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Και δυστυχώς, φίλες και φίλοι, δυστυχώς ξεκίνησε από το 2019. Είμαστε στο 2026.
2: Βάλτο τέρμα.
0: Και δυστυχώς βλέπετε τι γίνεται. Τα ακούτε, τα διαβάζετε, μαθαίνετε. Και όσοι περνάτε συχνά εκεί από την περιοχή, τα βλέπετε η διήσωμαση. Διάβαζα χθες στο Facebook ένας κύριος που μένει εκεί κοντά στην περιοχή. Λέει, εντάξει, είναι μεγάλη ντροπή αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορούμε να περάσουμε με ασφάλεια από εδώ. Φανταστείτε, λέει, οι τουρίστες που έρχονται και δεν ξέρουν εδώ το δρόμο. Καλύκια στο δρόμο. Κάποιος με μηχανάκι μπορεί να πέσει και να σκοτωθεί. Ποιον νοιάζει? Δεν νοιάζει κανέναν. Κανέναν. Και να το, οι πράξεις μιλούν από μόνες τους.
2: Σκιά να αποκτήσει.
0: Στο Γερακαρίο καθαρίζουν τα χόρτα μόνοι τους και τα καλάμια. Ελάτε να δείτε τι γίνεται και στο Λικούδι που μένω εγώ. Σε απότομες στροφές, σε στροφές χωρίς ορατότητα. Και δεν υπάρχει ορατότητα γιατί τα καλάμια, φίλες και φίλοι, έχουν γύρει και έχουν πέσει και προς το δρόμο. Με αποτέλεσμα εμείς οι οδηγοί πηγαίνοντας προς Ρωμύρη να βγαίνουμε ακόμα και στο αντίθετο ρεύμα, στη στροφή επάνω, για να μην πέσουμε πάνω στις καλαμιές. Αυτοί είστε! Αυτοί είστε! 2 Σεπτεμβρίου 2026 και δεν έχετε κόψει τα χόρτα.
2: Βάλ το τέρμα, σ' αγαπάω εσένα, βάλ το τέρμα.
0: Και τα βάζετε με τον Αναγνωστόπουλο επειδή σας κάνει κριτική.

0: Όχι, γιατί βγαίνουν από τη Δημοτική Αρχή με κάτι δελτία τύπου AI. AI είναι, εντάξει. Τόλαβα το μήνυμα, ξέρω τι λέτε για μένα, το ξέρω. Δεν πειράζει, την υγεία σας να έχετε. Λοιπόν, βγαίνουν με δελτία τύπου AI. Είσαι και τι λένε συνέχεια, το σλόγγαν ποιο είναι? Για το καλό του πολίτη. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για... Μα δεν κάνετε κάτι. Αυτό είναι το κακό, ότι δεν κάνετε τίποτα. Οπότε ποιο είναι το καλό του πολίτη? Όταν δεν κόβετε τα χόρτα και τα καλάμια για να σκοτωθούμε πουθενά. 2 Σεπτεμβρίου 2026 δεν έχετε κόψει τα χόρτα. Και μιλάμε για απλά πράγματα, έτσι. Δηλαδή στα δύσκολα, τι θα κάνετε?
1: Δεν τις θες.
0: Έρμησα κινθούλα.
1: Ζω στη σκιά και ξενυχτά.
0: Με αυτά και με αυτά και με τη λογοδιάρια που με έβιασε πρωί πρωί, πήγε και 25.
1: Στου σταθμού.
0: Δεν υπάρχει κάποια ονομαστική εορτή σήμερα για να σας πούμε. Να πούμε πολλές καλημέρες στις δύο αγαπημένες θείες, τη Βούλα στο Λυκούδι και την Τασία στο Μπελούσι. Καλημέρα κυρίες μου. Πολλές καλημέρες στο Σύφη το Σεμιτέκολο. Σύφη, έρχομαι την Πέμπτη στην Πανήγυρη, θα είμαι εκεί αγόρι μου. Άρε Σιφάρα. Γαϊτάνι παιδιά. Πανήγυρη την Πέμπτη, 4 του μηνού, που λέει ένας φίλος. Άδεια η πόλη που πήγαν όλοι, βέβαια φεύγουν όλοι, τι να κάνουν. Είναι πόλη αυτή της Ακίνθου, αφιλόξενη, απροσπέλαστη, άστα να πάνε. Άδεια η πόλη, να δεις το χειμώνα. Μόνο τα ποντίκια θα κυκλοφορούν, ούτε τα σκυλιά, μόνο τα ποντίκια. Θα βγαίνει στην πλατεία και θα λες καλησπέρα σας στα ποντίκια. Τι κάνετε, πως είστε? Και θα τα περνάτε για γάτες. Γιατί αυτό το μέγεθος έχουν. 300.000 ευρώ είπε ο κύριος βουλευτής εχθές. 300.000 ευρώ για μειοκτονία στη Ζάκυνθο.
1: Σαν σκυλί.
0: Πούντα.
1: Στις γειτονιές.
0: Τα είδατε πουθενά? Περισσότερα είναι τώρα τα ποντίκια. Πολύ περισσότερα.

ανέβει και η πίεση πρωί-πρωί. Και θα γαρούν κάποιοι. Λοιπόν, τον καιρό θα το πούμε μετά τις διαφημίσεις. Αν δούμε τι γίνεται σε Ελλάδα και εξωτερικό, υπάρχουν πολλά νέα. Έχουμε άλλα τώρα εδώ στην Ευρώπη, στις γειτονιές μας. Έχουμε κόντρα Γερμανίας-Ρωσίας. Λέτε να έχουμε ιστορίες. Και βέβαια, τι σκεφτόμαστε εμείς εδώ στο νησί, κατευθείαν, πού πάει το μυαλό μας, στον τουρισμό. Βρε καλώς την κοπέλα. Καλημέρα σε όλους. Αθηνά, Μάργα. Α, Αθηνά, χρόνια σου πολλά, κούκλα μου. Γιόρταζες εχθές, ε. Χρόνια πολλά και στην Αθηνά τη Μάργαρη. Είδες, το ξέχασα χθες, δεν έστειλες ένα μήνυμα. Ζητώ συγγνώμη δημοσίως. Γιατί να λέω. Μάλιστα τη Δευτέρα μας είχε στείλει ένα μήνυμα η Αθηνά, δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Φήμες λένε, λέει, πως ο Δήμαρχος και η Δημοτική του Σύμβουλη εργάζονται με βάση ένα μαθηματικό τύπο του Αϊνστάιν. Αλφα ίσον χ συν ψ συν ζήτα. Αλφα επιτυχία, χ δουλειά, ψ παιχνίδι ξεκούραση και ζήτα να κρατάς το στόμα σου κλειστό. Όπα, καλό. Σήκωσαν λάβαρα και σφάζονται ξανά. Πολλές καλημέρες στο φίλο τον Κώστα τον Σελίνα. Πολλές καλημέρες στο φίλο τον Σπύρο και τη Βιργινία από τους όμορφους κήπους. Καλημέρα παιδιά και σε όλη την οικογένεια. Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο τον Στεφανόπουλο και την όμορφη μπασία του. Καλημέρα στο φίλο το Σάκη το Σούρμπι Μπέλο. Το Σάκη το Μπετιλόν, το Γκόκλα. Γεια σου Σάκη μου, καλημέρα. Της Βαβυλώνας η κόρη τραγουδά. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ουλούθενε που λέμε, ουλούθενες. Σπύρος Τσουκαλάς, Άισμπεργκ, Γερμανία, ε. Γεια σου ρε Σπυράκο. Να σε καλά Αθηνά μου, να σε καλά. Και συγγνώμη για την καθυστέρα. Σέμα, όνειρο σκοτεινό, βάστα ψυχή μου. Βάστα ψυχή μου, λέει ο Πάνος Κατσιμίχας. Τι να βαστάξουμε ρε Πάνο. Τι να βαστάξει κι αυτή η ψυχή. Καλημέρα και στη Μέλτα τη Διαφυγγέλη. Καλημέρα και καλό μήνα μας λέει. Γεια σου Μέλτα μου, καλημέρα. Να σε καλά. Καλή δουλειά. Λοιπόν, διαφημίσεις των 8 και 30. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Πρίσμα 92. Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Ladies and gentlemen, good in the morning και good in the evening. Are you fine? Εγώ είμαι και fine και good. Ποιος είμαι? Ταμτάκος, ο εραστής χωρίς σύνορα, ο ερωτόγυφτος με τον τάτσου. Είμαι το πρώτο καμάκι της γυφτιάς. Βλέπετε, έχω αδυναμία στις τουρίστριες. Όταν βλέπω τουρίστρια, έτσι χτυπάει η καρδιά μου ντουκουντούκου τσακατσάκα μονοκόμματα και αισθάνομαι σαν να μασάει τσίχλα ο εγκεφαλός μου. Πάω να μιλήσω και κορνάρει ο αφαλός μου. Πώς τις ρίχνω τις τουρίστριες? Είναι απλό. Πέφτω από δίπλα και τις λέω: Do you like the gift of Greek? Come to me, Mori Kormara. Coffee, dance, profiterol. Τι θέλεις? Κάνε πάρκινγκ την καρδιά μου. Κάντε σπίτι με προχόλ. Μόλις ακούνε αυτά τα γύφτικα ποιητικά μου λόγια, πέφτουνε τέζα.

εδώ είμαστε. 35 λεπτά μετά τις 9. Πρίσμα 90 και 2, καλημέρα Ζάκυνθος. 2 Σεπτεμβρίου σήμερα, ημέρα Τετάρτη. Είναι αλήθεια, φεύγει ο καιρός. Θα πάμε στους χορηγούς μας και μόλις επιστρέψουμε θα δούμε τον καιρό μας. Τον καλό ή τον κακό μας τον καιρό. Εμείς εδώ μόνο τον κακό μας τον καιρό βλέπουμε, δυστυχώς. Και θα πάμε να δούμε τι γίνεται σε Ελλάδα και εξωτερικό. Γιατί η δεύτερη ώρα είναι αφιερωμένη σε θέματα εδώ, δικά μας, της καθημερινότητάς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-639 για την έκθεσή μας. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λοιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24-231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΝΤΕΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χωρών. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26950-22212. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Θα υπάρξει μόνο μία φορά. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι και το τελευταίο ποτό.
Μπέι Σαν Μάρκο. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Μπέι Σαν Μάρκο, η μέρα σου έχει πλέον βάση.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

Πάμε να δούμε τον καιρό μας. Ο καιρός σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου θα είναι κατά κύριο λόγο ηλιόλουστο σε όλη τη χώρα σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Από τις μεσημεριανές ώρες όμως τα δυτικά και τα βόρεια υπηρετικά θα κάνουν την εμφάνισή του σύννεφα, τα οποία κυρίως στις ορεινές περιοχές θα φέρουν τοπικές βροχές. Όπως δείχνει η πρόγνωση της ΕΜΗ, ο καιρός θα παρουσιάσει μεγαλύτερη αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Δυτικής Θερεάς, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχα, φαινόμενα δεν αποκλείονται στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, η αστάθεια θα επιμείνει περισσότερο, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, στα δυτικά της χώρας αναμένεται να κάνει αισθητή την παρουσία της και η αφρικανική σκόνη, καθώς οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά της προς την περιοχή. Οι άνεμοι θα έρχονται κυρίως από βόρειες διευθύνσεις. Στα δυτικά θα πνέουν με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι ισχυρότεροι και θα φτάσουν τοπικά έως και τα 6 μποφόρ. Όσον αφορά τώρα τη θερμοκρασία, δεν αναμένεται κάποια σημαντική μεταβολή. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 34 με 36 και κατά τόπους τους 37. Στο Ιόνιο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 34 με 36 βαθμούς. Ενώ στα υπόλοιπα νησιά οι μέγιστες τιμές θα κοιμανθούν από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ερχόμαστε εδώ στα δικά μας, να δούμε τι καιρό θα έχει και στην ευρύτερη περιοχή. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα στην κυρία Μωράιτη. Καλημέρα κύριε Γιώργο και σε όλη την παρέα. Να είστε καλά κυρία Μωράιτη, καλώς ήρθατε. Καλή ακρόαση και σε εσάς. Εδώ ένας φίλος μου γράφει πού πήγαν τα λεφτά. Γιατί η Δημοτική Αρχή δεν δίνει πιστικές απαντήσεις αφού είναι αθώα. Αυτό είπα και εγώ στην αρχή της εκπομπής, αγαπητέ φίλε. Και αναμένουμε. Εγώ προσωπικά, αν κάποιος με έθιγε, εσύ προσωπικά τώρα που μου στέλνεις το μήνυμα, να ξέρεις ότι θα σε πήγαινα κατευθείαν στον εισαγγελέα, θα πήγαινα κατευθείαν στην αστυνομία να κάνω μήνυση. Από την ίδια στιγμή, από το Σάββατο δηλαδή, όταν βγήκαν στον αέρα όλα αυτά. Ανταυτού, σήμερα είναι Τετάρτη, έχουν περάσει 4 ολόκληρες ημέρες και μόνο, το μόνο που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή είναι να έχει βγάλει μία ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό πριν έρθουμε στα δικά μας. Η νύχτα της 4ης Αυγούστου στη Λειψία και η νέα σύγκρουση Γερμανίας-Ρωσίας στο drone με τα εκρηκτικά έμεινε 4 ώρες στο αεροδρόμιο πριν εντοπιστεί. Τι γίνεται ρε παιδιά, drone πετάει επάνω από το αεροδρόμιο, προσγειώνεται στη Λειψία και 4 ώρες βρίσκεται εκεί μέχρι να το εντοπίσουν με εκρηκτικά. Σκάφος drone βρίσκεται στη Λευκάδα με εκρηκτικά. Τι γίνεται ειλικρινά. Πούτιν κατά Ουκρανίας και Γερμανίας. Κρατική τρομοκρατία από Ζελένσκι, προβοκάτσια από Βερολίνο για την επίθεση στη Λειψία. Φλέγεται η Μέση Ανατολή. Το Ιράν χτύπησε αμερικανικούς στόχους σε Ιράκ, Μπαχρέιν, Ιορδανία. Σκληρά χτυπήματα και απειλές από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όχι που θα τελείωνε ο πόλεμος που έλεγε ο Τραμπ.

Σκοτεινή χειροπέδεσε 68χρονο της ρωσόφωνης μαφίας. Βίντεο από το οπλοστάσιο που βρέθηκε στο σπίτι του. Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Αγνοούνται 10 μέλη του πληρώματος. Άλμα έως 20% στα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος τώρα, το Σεπτέμβρη. Τα 96 δολάρια έφτασε το Brent, άλμα για το φυσικό αέριο. Φωτιά στις τιμές βάζει η ένταση εκ νέου στην Μέση Ανατολή. Τραγωδία στη Ρώμη. Γονείς σκότωσαν το ανάπηρο 5χρονο παιδί τους και αυτοκτόνησαν. Εντάξει παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, κάθε πρωί νιώθω πάρα πολύ άσχημα γιατί σας μεταφέρω αυτές τις ειδήσεις. Αλλά τι να κάνω, δυστυχώς αυτές υπάρχουν. Δυστυχώς. Στα Τρίκαλα, πάμε στα Τρίκαλα μάλλον, αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα. Θυμάστε τι είχε γίνει.

0: Κυψέλη, ο ανατριχιαστικός ισχυρισμός του 43χρονου για τις μαχαιριές στο νεκρό βρέφος. Υποστήριξε ότι ήθελε να το βγάλει από τον πάγο. Πάντως η ιατροδικαστική εξέταξη έδειξε, φίλες και φίλοι, ότι υπήρχαν πάρα πολλές μαχαιριές στην πλάτη του βρέφους. Απίστευτη κτηνοδία, έτσι. Απίστευτη.
1: Ρίξε μου μια γλυκιά.
0: Γιατί μόνο έτσι μπορώ να το πω. Εντάξει, δηλαδή τώρα.
1: Κι ας βήσω πια τότε μικρό μου μπροστά.
0: Ήτανε σατανιασμένο, λένε, υποστηρίζουν μάνα και ο 43χρονος. Άλλο παιδί γεννήσαμε και άλλο μας έδωσαν, εντάξει.
1: Τότε πια μικρό.

Μάλιστα, ωραίο τραγουδάκι, επίκαιρο. Ωραίος ο Βαγγελής. Ο Περπινιάδης. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε.

0: Λοιπόν, θέλει να κάνει μια παρέμβαση ο διευθυντής του νυχτερινού ΕΠΑΛ εδώ στη Ζάκυνθο, ο κύριος Γιάννης Κάρδαρης. Κύριε Κάρδαρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα
0: και καλό μήνα.
1: Θέλω μέσα από τον σταθμό σας να πω ότι έχει ανοίξει η πλατφόρμα των εγγραφών για Σπερινό Λύκειο, το ΕΠΑΛ, το Σπερινό ΕΠΑΛ Ζάκυνθου. Όποιος δεν έχει γραφτεί, η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 12 η ώρα τα μεσάνυχτα.
0: Αυτή την Παρασκευή, μεθαύριο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καρδαρή. Όταν λέτε η πλατφόρμα, ποια πλατφόρμα, μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα στοιχεία?
1: Του Υπουργείου Παιδείας, μπαίνουμε στο e-εγγραφές με τις κωδικούς τάξεις.
0: Ωραία.
1: Και μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στην πρώτη τάξη της Λυκείου, Δευτέρα ή Τρίτη.
0: Μάλιστα.
1: Ανάλογα αν έχουν τελειώσει γενικό λύκειο ή αν έχουν πάρει το απολυτήριο γυμνασίου.
0: Mm-hmm.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς είμαστε στο σχολείο στο Αγγερικό, στο ΕΠΑΛ, συνεργαζόμαστε μαζί με το πρωινό ΕΠΑΛ.
0: Σωστά.
1: Και θα είμαστε εκεί από τις 6 το πρωί, από τις 6 το απόγευμα ως και τις 9.
0: Α, μάλιστα. Οπότε μπορεί και εκεί να περάσει.
1: Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει εκεί με τους κωδικούς τάξης.
0: Α, για να τον βοηθήσετε.
1: Και
0: ναι,
1: να
0: ναι.
1: τον βοηθήσουμε να κάνει την εγγραφή του.
0: Μάλιστα. Μέχρι στιγμής έχετε κάποια εικόνα ή δεν το βλέπετε από την πλατφόρμα πόσοι έχουν...
1: Όχι, έχουμε εικόνα ότι θα δημιουργηθεί η Δευτέρα μηχανολόγων, η Τρίτη ηλεκτρολόγων και η Πρώτη.
0: Α, μάλιστα.
1: Και το τμήμα της, το τμήμα της υγείας.
0: Α, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Κανονικά θα αρχίσει η σχολική χρονιά όπως και τα υπόλοιπα, δηλαδή στις 11 του μήνα, την άλλη Παρασκευή.
1: 11 του μήνα έχουμε αγιασμό.
0: Ωραία, και ξεκινάμε από Δευτέρα.
1: Και ξεκινάμε μαθήματα, ναι.
0: Μάλιστα, από Δευτέρα. Εντάξει, κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Μέχρι την Παρασκευή, 12 τα μεσάνυχτα, έτσι, οι εγγραφές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέσω πλατφόρμας μπαίνουν στο.
1: Στο e-εγγραφές.
0: E-εγγραφές. Με τους κωδικούς του TaxisNet. Εντάξει, κύριε Κάρδαρη, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε
0: καλά, καλημέρα. Λοιπόν, όσοι δεν έχετε προλάβει, παιδιά, ακούσατε, έχετε δυνατότητα μέχρι και την Παρασκευή, 12 η ώρα το βράδυ, τα μεσάνυχτα, να μπείτε μέσω των κωδικών σας, TaxisNet, στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και να κάνετε την αίτησή σας έτσι ώστε να εγγραφείτε στο νυχτερινό ΕΠΑΛ εδώ στη Ζάκυνθο. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιάννη Κάρδαρη, τον διευθυντή του νυχτερινού ΕΠΑΛ, για την ενημέρωση. Και όπως καταλάβατε, ερχόμαστε στα δικά μας σιγά σιγά.

0: κύριος Πόθος, ο προϊστάμενος της δευτερομάθημιας εκπαίδευσης, μας έχει στείλει από χθες το βραδάκι κάποιες... μας έχει κάνει μάλλον ενημέρωση ότι ανακοινώθηκαν χθες το απόγευμα οι προσλήψεις αναπληρωτών.
1: Ξύπνα λουλούδι του δάσους.
0: 54 προσλήψεις, 33 στη γενική παιδεία, 17 ειδικής και 4 για το μουσικό. Επίσης, αργότερα μας έστειλε ένα ακόμα μήνυμα, μετά από ένα τέταρτο περίπου, ότι ανακοινώθηκαν επίσης 5 προσλήψεις για το ειδικό βοηθητικό προσωπικό, σύνολο 59.
1: Πουλί του λιβαδιού.
0: Και σήμερα το πρωί μας έστειλε ένα ακόμα ότι είναι συνολικά 60 οι προσλήψεις. Η τελευταία είναι ένας μειωμένο ωραρίου ειδικής αγωγής. Μάλιστα. 60 προσλήψεις λοιπόν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Σαν τα λουλούδια.
0: Θα έχουμε τη δυνατότητα τις επόμενες ημέρες να φιλοξενήσουμε και τον κύριο Πόθο, τον κύριο Διονύση Πόθο, τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας, και τον κύριο Αθανάσιο Κατσίμπελη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έτσι ώστε να δούμε, να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς οι εκπαιδευτικοί θα έχουν προσληφθεί εδώ στο νησί μας. Και φυσικά αν όλα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν τα παιδιά μας την άλλη Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου. Πάει το καλοκαίρι, παιδάκια.

Μπορεί να έφυγαν τα αγγλάκια από το Λαγανά, εντάξει, γιατί ξεκίνησαν τα σχολεία στην Αγγλία, αλλά και οι φοιτητές πρέπει να πάνε στα πανεπιστήμια τους, στις σχολές τους. Όμως τα παραβατικά περιστατικά στον Λαγανά, φίλες και φίλοι, δεν έχουν τελειωμό. Ένα πρόσφατο, τελευταίο, αφορά περιστατικό ξυλοδαρμού που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 3ης, 1ης Σεπτεμβρίου, χθες δηλαδή, όταν σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες ενεπλάκησαν Βέλγοι τουρίστες. Αυτό δεν το είχα ξανακούσει για Βέλγους, να που το ακούσαμε κι αυτό. Αποτέλεσμα της συμπλοκής ήταν ο ελαφρύς τραυματισμός ενός εξ αυτών και η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, ενώ η Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου προχώρησε σε 6 προσαγωγές. Το θύμα, η ζωή του οποίου δεν διατρέχει κίνδυνο, δεν θέλησε να υποβάλει μήνυση ή έγκληση, με αποτέλεσμα το συμβάν να θεωρηθεί λήξαν.

Παράλληλα, πριν από λίγες ημέρες, διέρευσε βίντεο στη δημοφιλή βρετανική ιστοσελίδα Daily Mail, στο οποίο Βρετανοί τουρίστες που διασκέδαζαν σε πάρτι ενεπλάκησαν σε ένα άγριο καυγά που διήρκησε για αρκετή ώρα. Φυσικά, φίλες και φίλοι, δυστυχώς ο Λαγανάς βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας για παραβατικές συμπεριφορές, και αυτό δεν γίνεται για πρώτη φορά. Και όχι, από ό,τι φαίνεται, και για τελευταία, έτσι. Λοιπόν, είμαστε 58 λεπτά μετά τις 8, αυτό... 2 λεπτά πριν τις 9. Εσύ. Θα πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, αυτό τον 9. Έλας. Σήμερα έχουμε συνεδρίαση της ΔΕΙΑΣ. Και στο επίκεντρο αυτής της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου αναμένεται να βρεθεί το έργο αυτό που έβγαλε στον αέρα η Δύναμη Ελπίδας. Το έργο Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρι Άγιος Λέοντας. Λογικά, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Διονύσης Τουρκάκης, αναμένεται να ενημερώσει εκτενώς το Διοικητικό Συμβούλιο για την κατάσταση του έργου, την πορεία των εργασιών και όσα αφορούν την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του. Λοιπόν, με ενδιαφέρον θα αναμένουμε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο. Βέβαια, εμείς δεν θα είμαστε στον αέρα. Όμως, αν θέλει και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Τουρκάκης, αύριο θα τον έχουμε μαζί μας για να μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου. Λοιπόν, διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπότο Πακαπών.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουμπά.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο.
10: Έμπαινε Παναθηναϊκάρα. Παναθηναϊκάρα μου, με αυτόν.
11: Έλα, μπήκε. Πήρε και τώρα, πρωί πάλι διαβάζομαι αθλητικά.
10: Βεβαίως. Έμπαινες, γιατί με ξύπνησες από το άγριο χάραμα, πονάει.
11: Όχι.
10: Τότε γιατί με φώναξες.
11: Βέβαια, σωστά, έχεις δίκιο. Τον γιατρό τον φωνάζομαι μόνο όταν πονάμε. Αλλά η καρδιά του πατέρα.
10: Τι έχει η καρδιά του πατέρα, εφραγματάκι.
11: Παππού να φας τη γλώσσα σου. Τι είναι, ρε γιατρέ. Πήραμε πρωί-πρωί για μπάριτσα και βγήκαμε παγάνα για πελατεία. Δεν έχει τίποτα. Απλώς αγωνία.
10: Χαράλαμπε, όχι πως είμαι φανατικός περί τα ποδοσφαιρικά, αλλά η καρδιά σου ως Ολυμπιακάκια πάντα θα αγωνία.
11: Μα και γιατί.
10: Γιατί υπάρχει το αθάνατο τριφύλι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Μυαλό δεν θα βάλει.
0: 5 λεπτά μετά τις 9. Μυαλό δεν θα βάλει.
1: Το κεφάλι.
0: Λέει ο Δημήτρης Μητροπάνος. Δεν ξέρω αν θα βάλουμε μυαλό. Γιατί δυστυχώς έχουμε μπλέξει άσχημα. Και μιλάω για αυτά που γίνονται και δεν γίνονται σε αυτό το νησί. Λοιπόν, πάμε στο επίμαχο θέμα, αυτό που έχει προκύψει από το προηγούμενο Σάββατο σχετικά με το 1,5 εκατομμύριο. Πού πήγε το 1,5 εκατομμύριο ο ΕΟ?
1: Αυτό το κεφάλι.
0: Για αυτό το περιβόητο έργο του αγωγού ίδρευσης από την Αγία Μαρίνα μέχρι τον Άγιο Λέοντα. Εκεί στην περιοχή.

0: έχει Λουχαγύρη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έψαξα και το βρήκα. Ένα ηχητικό απόσπασμα, θα τον ακούσουμε ευθύς αμέσως. Από την 31η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού μας Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων, η οποία έγινε σε δύο μέρες, 26 και 27 Οκτωβρίου του 2024, εδώ στη Ζάκυνθο, στο πνευματικό μας κέντρο, εκεί που γίνονται και οι συνεδριάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Επαναλαμβάνω, 26 και 27 Οκτωβρίου του 2024 και συγκεκριμένα την πρώτη μέρα, 26 δηλαδή Οκτωβρίου, τέθηκε θέμα από την ANASA για το περιβόητο αυτό έργο. Την εισήγηση την έκανε ο κύριος Διονύσης Γιακουμέλος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος από τη Ζάκυνθο, με την ANASA του Θοδωρή Γαλιατσάτου. Τον ακούσαμε και χθες στην εκπομπή της Μαριέτας από τα Μύτη. Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι να ακούσουμε τι έγινε και μάλιστα υπάρχει απάντηση και από τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Καποδίστρια, αλλά πολύ περισσότερο, και θέλω την προσοχή σας, από τον Δήμαρχο, τον κύριο Στασινόπλο. Ακούμε τον κύριο Γαλιατσάτο.
1: Για το θέμα της ίδρυυσης στην περιοχή Αγία Μαρίνα, Λούχα Γύρη, Άγιος Λέοντας. Γιατί το φέρουμε αυτό το θέμα? Το θέμα αυτό είναι σε εκτέλεση από την Δημοτική Αρχή και την ΔΕΙΑΖ. Όμως είναι ένα έργο που με τη δική μας υπογραφή τον τρίτο μήνα του 19 εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 1420 με προϋπολογισμό 2.082.954 ευρώ, και το οποίο έργο περιλάμβανε τα εξής: έναν αγωγό 7,8 χιλιόμετρα, τρία αντιγεωστάσια, δύο δεξαμενές 50 κυβικών και αυτοματισμούς. Γιατί το φέρνουμε όμως θέμα? Γιατί σήμερα που είναι 2024 τέλος και πάμε για 25, δηλαδή μετά από 5 χρόνια, αυτό το έργο είναι στην εικόνα που θα σας δείξει, που σας δείχνει ήδη ο κ. Γιακουμέλος και τον οποίο θα θέσει και τα ερωτήματα. Δεν μπορεί αυτή η διαχείριση των δημοσίων έργων να συνεχίζεται. Όποιος έχει ευθύνη, ας την πάρει. Κύριε Γιακουμέλο, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε την και θέστε τα ερωτήματα.
2: Ευχαριστώ, κύριε Γαλιατσάτο. Νομίζω ότι οι εικόνες από μόνες τους διατυπώνουν και τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς και την ανάπτυξη της επερώτησης. Τι να πούμε εμείς από εκεί πέρα? Είναι μια κατάσταση η οποία υπάρχει τα τελευταία, τουλάχιστον το τελευταίο χρόνο σίγουρα. Μάλιστα, χαρακτηριστικά, κύριε Δήμαρχε, σίγουρα θα έχετε δει ένα κομμάτι σωλήνα το οποίο βρίσκεται στο δρόμο, στο σημείο που έχουμε πρόσβαση προς το χωριό Γύρη, το οποίο έχει κλείσει την πρόσβαση ουσιαστικά και αφήνει ένα άνοιγμα της τάξης των 2 μέτρων που ίσα ίσα περνάει ένα αυτοκίνητο για να προσεγγίσει το χωριό αυτό. Και το χρησιμοποιούν ένα μέρος για να καλύψετε το χαντάκι, το οποίο προφανώς είναι επικίνδυνο για να δημιουργηθεί ανά πάσα στιγμή ατύχημα. Όπως λοιπόν είπε και ο κ. Γαλιατσάτος, στις 28 Τρίτου του 19 η ANASA ως Περιφερειακή Αρχή ενέταξε στο ΕΣΠΑ 1420 το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί υδροδοτεί δύο απομονωμένα ορεινά χωριά, το Γύρη και τη Λούχα. Τα οποία βέβαια χωριά έχουν ένα αρνητικό, ότι αθρηστικά μαζί διαθέτουν μόνιμους κατοίκους 50. Άρα πώς να μπορέσουν ουσιαστικά να εκπροσωπηθούν και να εκφράσουν όλη αυτή την κατάσταση, η οποία είναι τραγική. Αλλά εκτός από τους 50 αυτούς κατοίκους, καθημερινά, πιστέψτε με, όσοι γνωρίζουν την περιοχή, περνάνε εκατοντάδες τουρίστες ξένοι. Εκατοντάδες. Σύμφωνα λοιπόν με το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/12 του 2021. Δυστυχώς, με 3,5 χρόνια καθυστέρηση, μάλλον με 5,5 χρόνια καθυστέρηση από την ημερομηνία ένταξης και μετά από 3,5 χρόνια καθυστέρηση από την προβλεπόμενη, αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, ερχόμαστε και βλέπουμε αυτή εδώ την κατάσταση. Υπάρχουν χαντάκια βάθους 1,5 μέτρων και πλάτους 70 πόντους. Κύριε Περιφερειάρχα, μηχανικός είστε, καταλαβαίνετε, χωρίς καμία απολύτως σήμανση προφύλαξης, χωρίς φωτισμό. Να το, ορίστε, να σταματήσουμε λίγο εδώ. Αυτός είναι ο δρόμος εδώ δεξιά που πηγαίνει για το Γύρι. Ευθεία πηγαίνει για Λούχα, δεξιά πηγαίνει για Γύρι. Και υπάρχει αυτός ο σωλήνας εκεί 6 μήνες. Και δεν έχει πάει κανένας να σηκώσει το σωλήνα, να καλύψει το καντάκι και να, δηλαδή, χωρίς σήμανση, χωρίς τίποτα. Τι να πω τώρα, αν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, του Δήμου, δικιά μου, δικιά σου, δεν ξέρω τι να πω. Του Προέδρου. Πολλές φορές έχω κάνει τη σκέψη που περνάω σχεδόν κάθε μέρα από εκεί. Να πάρω το σωλήνα και να το πετάξω. Οι σωλήνες, οι οποίοι είναι πεταμένοι τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεξιά, τεχνικά πληρούν τις προδιαγραφές άραγε για να μπουν μέσα. Να διοχετευτεί νερό. Ή θα έχουμε άμεσα μετά διαρροές, βλάβες, καψίματα δρόμου κτλ. Και να σας πω και κάτι, να αστειευτώ λιγάκι. Μήπως υπάρχει πρόβλεψη να δημιουργηθεί ο δρόμος, ο συγκεκριμένος σαν δρόμος διαφυγής, ο δρόμος που ενώνει δηλαδή το Γύρι και τη Λούχα με την Αγία Μαρίνα ως δρόμος διαφυγής? Γιατί σε επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, και θα ζητήσω και τη συνδρομή της Περιφερειακής Αρχής, κύριε Καποδίστρια, θα πρέπει να δούμε το ενδεχόμενο ένταξης χρηματοδότησης του πολύπαθου δρόμου Καλλιθέας Γυρίου Λούχας. Ένα έργο πολύ πολύ σημαντικό που ενώνει Δήμο Αλικών με Άγιο Λέοντα και Καμπή μέσα στα 15 λεπτά. Χείριση ΣΕΣΠΑ, που διαχειρίζεται και παρακολουθεί την πορεία αξιοποίησης όλων των διατεθέμενων πιστώσεων. Τι πρόκειται να πράξει για την υλοποίηση του έργου αφενός, ώστε να μην χαθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι και αφετέρου, ώστε αυτό να γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Βέβαια, τώρα είναι αργά, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος, κακοτεχνία κτλ. Προτίθεστε να συνεργαστείτε σε αυτό το θέμα με το Δήμο Ζακύνθου και τη ΔΕΙΑΣ σχετικά με την ολοκλήρωση της τύχης του έργου? Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ, κύριε.
0: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Καποδίστρια, τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου.
4: Ναι. Ξεκινάω την τελευταία ερώτηση, κύριε Γιακουμέλο. Εάν προτιθέμεθα να συνεργαστούμε με το Δήμο, είναι μεγάλη μας τιμή που ο Δήμαρχος είναι εδώ. Και νιώθω και μία ασφάλεια, γιατί τελικά όλα αυτά τα ερωτήματα τον φέρνουμε σε δύσκολη θέση, τα ξέρει καλύτερα από εμάς. Γιατί η δική μας θέση, από ό,τι εξήγησε ο κ. Περιφέρειας προηγουμένως, και τα κάνουμε από ό,τι ξέρετε εξαντλητικά τα έγγραφα για να έχουμε και ένα σημείο που να δείχνουμε και μια σοβαρότητα στο τι κάνουμε, είναι ότι ρωτάμε και τους αντιδημάρχους σχετικά με το έργο. Δηλαδή, πριν από τις 23 Οκτωβρίου, ενημέρωσε τον αντιδήμαρχο που έχει αναλάβει και τη ΔΕΙΑΣ, μάλλον, και σε συνέχεια τις επικοινωνίες μας είχαμε σχετικά με την ενημέρωση για την πορεία του έργου με τίτλο Αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού υδροδότηση του κλάδου Αγίου Μαρίνα Λούχα Γύρι. Σας ενημερώνουμε ότι την τρέχουσα περίοδο κατασκευάζονται οι δεξαμενές στις περιοχές Λούχα Γύρι, καθώς και το αντιλουστάσιο στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Αυτό είναι η επίσημη απάντηση της ΔΕΙΑΣ πριν από δύο μέρες. Έτσι.
5: Από εδώ είστε σωστά. Ξέρετε να φτιάχνετε στο Γύρι τίποτα ή στη Λούχα?
4: Να σας πω την αλήθεια μου, κύριε Σοφέ, πριν από δύο μέρες δεν ανέβηκα πάνω για να κάτσω να ελέγξω το κομμάτι αυτό. Μεταφέρω αυτή τη στιγμή επίσημο mail που ήρθε από τη ΔΕΙΑΣ. Τις επόμενες μέρες, φαντάζομαι ο κύριος Δήμαρχος θα ξέρει να μας ενημερώσει περισσότερο, εάν τον έχουν ενημερώσει και αυτόν οι υπηρεσίες του.
6: Εμείς, κύριε Καποδίστρια, έχουμε εκπρόσωπο στην Επιτροπή Παρακολούθησης, έχουμε ορίσει τη προγραμματική.
4: Η προγραμματική είναι μεταξύ του Δήμου.
6: Υπάρχει μια προγραμματική που έχει γίνει με την περιφέρεια με τη ΔΕΙΑΣ, αν δεν κάνω λάθος. Επιτροπή παρακολούθησης. Έχουμε εκπρόσωπο.
4: Διαχειριστικής.
6: Δεν θα έπρεπε να έχουμε.
4: ΕΣΠΑ είναι.
7: Είναι ΕΣΠΑ.
4: Δεν υπάρχει προγραμματική. Ο ρόλος της περιφέρειας είναι στο κομμάτι της διαχειριστικής που χρηματοδοτεί το έργο όταν πηγαίνει η υλοποίησή του και τα παραδοτέα του.
6: Ωραία, προγραμματική με τη ΔΕΙΑΣ ποιος έχει κάνει? Ο Δήμος. Όχι η περιφέρεια.
4: Ο Δήμος. Οπότε, ως προς την απάντηση που, στο ερώτημα που έθεσε ο κύριος Γιακουμέλος, η απάντηση που πήραμε από τη ΔΕΙΑΣ είναι αυτή ακριβώς. Την τρέχουσα περίοδο κατασκευάζονται δεξαμενές στις περιοχές Λούχα και Γύρι, καθώς και το αντιλουστάσιο στην περιοχή Αγίας Μαρίνας. Αν ο κύριος Δήμαρχος θέλει κάτι να πει, πολύ ευχαρίστω.
7: Κύριε Δήμαρχε, για να ενημερωθεί το σώμα.
0: Για να ακούσουμε τον κύριο Στασινόπλο.
7: Κάνατε, κύριε Γιακουμέλο, σήμερα. Τι μας κάνατε, πέρατε φιλόδοξος. Στο κοπί.
8: Κάναμε.
9: Χαίρομαι πραγματικά, κυρία Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι, ειλικρινά χαίρομαι, γιατί στη θητεία του ο κύριος Γαλιατσάτος έλυσε όλα τα προβλήματα της περιφέρειας και σήμερα ασχολούμαστε μόνο με τα προβλήματα του Δήμου. Πραγματικά, κύριε Γαλιατσάτο, σας παραδέχομαι σε αυτό. Παρακάτω, πάμε παρακάτω. Η ρόλη της περιφέρειας και του Δημοτικού Συμβουλίου είναι διακριτή. Μπορεί να μην έχετε την εμπειρία του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, το καταλαβαίνω. Αν έχετε όμως κάποιο θέμα, ελάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θα φάτε πόρτα, δεν θα σας πετάξουμε έξω. Ελάτε, θέστε τα προβλήματα και εμείς σας απαντήσουμε. Όσον αφορά τώρα, 5,5 χρόνια καθυστερημένο έργο και ρωτάτε μας ως νέα δημοτική αρχή που είμαστε 10 μήνες το τι έχουμε κάνει. Βεβαίως θα σας πούμε τι έχουμε κάνει.
2: Δεν ρωτήσαμε εσάς, κύριε Δημάρχε. Τα ερωτήματα απευθύνονται στον κύριο Περιφερειάρχη.
9: Όπα, είναι,
2: για το ρόλο
9: είναι...
2: το δικό του.
9: Πάλι, εσάς σας δικαιολογώ, κύριε Γιακουμέλου, σας δικαιολογώ γιατί δεν ξέρετε από τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Όμως, θα με ακούσετε. Θα με ακούσετε.
2: Βεβαίως.
9: Ωραία. 5,5 χρόνια καθυστερημένο έργο και ερχόσαστε εδώ και ρωτάτε τι κάνει διαχειριστική. Τι κάνει διαχειριστική. Είναι στο χρονοδιάγραμμα του εργολάβου. Είναι στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου. Δεν είμαστε εκτός χρονοδιαγράμματος. Όταν θα ζητήσει παράταση, τότε και εμείς ως Δημοτική Αρχή και ως Περιφέρεια, που δεν είναι Περιφέρεια, αλλά είναι Διαχειριστική Αρχή, τότε θα κρίνουμε γιατί ζητάει ο συγκεκριμένος εργολάβος την παράταση. Πληροφοριακά σας λέω ότι έχουμε συγκρουστεί άπειρες φορές με τον εργολάβο. Είναι ο πιο... και το λέω και δημόσια και δεν έχω πρόβλημα γιατί το έχω πει και στα μούτρα. Ο μοναδικός εργολάβος ο οποίος δεν συνεργάζεται και δεν είναι συνεπής. Και ο ίδιος βλέπουμε ότι έχει αλλάξει υπερεργολάβους που το έχει δώσει σε τοπικούς διάφορους και ελπίζουμε τώρα σε αυτόν, από ό,τι μας ενημέρωσε, ότι το έχει παραδώσει το έργο, ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα παραδοθεί. Εμείς ως τοπική κοινωνία πιέζουμε, είμαστε εδώ, είναι ένα έργο της ΔΕΙΑΣ που έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και το παρακολουθούν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και είμαστε εδώ, ό,τι πληροφορία θέλετε τεχνική, να έρθετε στο Δήμο.
2: Μία ερώτηση, είναι γέφυρα στο άλλο ΕΣΠΑ, έχει γίνει γέφυρα το έργο αυτό? Γιατί είναι ΕΣΠΑ, βλέπω, 14-20.
9: Λογικά υπάρχει γέφυρα σε αυτό, δεν υπάρχει
2: γιατί
9: κάποιο άλλο θέμα.
2: Γιατί το τέλος του 23 έχει κλείσει.
8: Το 24 εντάχθηκε ξανά, τον τρίτο του 24.
9: Έλα, είναι ένα έργο συνεχιζόμενο. Είναι συνεχιζόμενο έργο. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κυρία...
0: Λοιπόν, αυτό έγινε, φίλες και φίλοι που ακούσατε πριν από λίγο, στις 26 Οκτωβρίου του 2024. Τα έχω παίξει και βαρέθηκα. 26 Οκτωβρίου 2024, ακούσατε λοιπόν τι υπόθηκε στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο, 31η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων που έγινε στη Ζάκυνθο, σε 2 μέρες, Σάββατο και Κυριακή. Το Σάββατο, 26 Οκτωβρίου, υπόθησαν αυτά. Και στο δελτίο τύπου που διαβάσαμε χθες που έχει εκδώσει η ANASA αναφέρει, μάλιστα λέει, στην πρώτη περίπτωση 26 Οκτωβρίου παρόν στη συνεδρίαση ήταν και ο Δήμαρχος Ζακύνθου, ο οποίος ήταν απόλυτα καθησυχαστικός και επέπληξε, εντός εισαγωγικών η λέξη, την ANASA, γιατί κατά τη γνώμη του έθιξε ανύπαρκτο θέμα.

Λοιπόν, προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον κύριο Νίκο Γιακουμέλο, τον αντιδήμαρχο καθαριότητας. Μάλλον θα μιλάει ο άνθρωπος στην άλλη γραμμή. Για να τον ρωτήσω για ένα δημοσίευμα που είδε το φως της δημοσιότητας από την εφημερίδα Ερμής και την ηλεκτρονική εφημερίδα ερμής.gr στις 31 Αυγούστου. Τη Δευτέρα δηλαδή, το οποίο γράφει Νίκος Γιακουμέλος, ο τίτλος του θέματος, ο ιδιώτης δεν θα εισπράξει όλο το ποσό της σύμβασης εφόσον δεν προσέφερε τις υπηρεσίες του από την αρχή. Μας έκανε εντύπωση λοιπόν και θα θέλαμε έτσι να συνομιλήσουμε λίγο με τον κύριο Γιακουμέλο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τι άλλαξε? Γιατί η σύμβαση είναι φρέσκια τώρα, σπαρταριστεί.

Μετά τις 9.30 γύρω στις 10 παρά 20 θα έχουμε μαζί μας τον Δημοτικό Σύμβολο με την Παράταξη Δύναμη Ελπίδα, τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα. Όπως είπαμε χθες, ακούσαμε και τον κύριο Τσουρουνάκη, τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, ο οποίος μας είπε, ο κύριος Τσουρουνάκης εχθές, ότι αργότερα, χθες δηλαδή, θα μαζί με στελέχη της Παράταξης θα επισκεφτόταν τον εισαγγελέα Ζακύνθου για να του καταθέσει το φάκελο. Αυτά δηλαδή που υπόθησαν σε συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης το προηγούμενο Σάββατο στις 12 ώρα το μεσημέρι στα γραφεία της παράταξης Συνοδό Τσερτσέτη. Να μας πει λοιπόν ο κύριος Πέτας τις εξελίξεις, να δούμε τι υπόθηκε εκεί, τι ζήτησε ο κύριος εισαγγελέας και αν θα υπάρχει νέα συνάντηση. Και επίσης τι μέλη γενέστε με την υπόθεση αυτή, θα μας τα πει ο κύριος Πέτας λίγο μετά τις 9.30. Έχουν αρχίσει εδώ τα μηνύματα για τα σκουπίδια. Στο δρόμο λέει στο Καλαμάκι τα σκουπίδια τα μαζεύει ο Φόδζα.

0: Ζακουμέλος.
1: Λοιπόν, αν μας πάρει ο κύριος Ζακουμέλος, θα τον βγάλουμε στον αέρα. Πάμε να δούμε τι ακριβώς γράφει το ρεπορτάζ του Ερμή στις 31 Αυγούστου, όπως είπαμε, τη Δευτέρα. Η συμμετοχή στην αποκομιδή των απορριμμάτων μιας γνωστής ιδιωτικής εταιρείας που κατά το παρελθόν είχε διαχειριστεί με επιτυχία την αποκομιδή στη Δημοτική Ενότητα Λαγανά εμφανίστηκε ως μια επιλογή που θα μπορούσε να βελτιώσει την καθαριότητα, να κάνει την αποκομιδή πιο αποτελεσματική και να μειώσει τα προβλήματα που υπήρχαν στην καθημερινή λειτουργία της υπηρεσίας. Και συνεχίζει η εφημερίδα Ερμής, με βάση αυτές τις σκέψεις, ο Δήμος προχώρησε στη διαδικασία της συνεργασίας με την ιδιωτική εταιρεία, διαθέτοντας μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για τη βελτίωση της αποκομιδής. Λοιπόν, να πάμε κατευθείαν σε αυτά που δηλώνει ο κύριος Γιακουμέλος. Ο κύριος Νίκος Γιακουμέλος, αντιδήμαρχος καθαριότητας, δήλωσε στον Ερμή αναφορικά με την πορεία της ιδιωτικοποίησης των απορριμμάτων. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη το Δεσίλα. Γιάννη μου, καλημέρα. Συγγνώμη, φίλες και φίλοι, αλλά θέλω έτσι να υπάρχει μια αμεσότητα με τους ακροατές. Λοιπόν, ο κύριος Γιακουμέλος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, δήλωσε τα εξής. Όπως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, έχει ξεκινήσει η συνεργασία μας με τον ιδιώτη από τα μέσα Ιουλίου. Η ιδιωτική εταιρεία που ανέλαβε την αποκομιδή των σκουπιδιών και μια σειρά άλλων υπηρεσιών ξεκίνησε από τη Δημοτική Ενότητα Λαγανά το έργο της. Oh yeah. Στη συνέχεια επεκτάθηκε η αποκομιδή και σε άλλες ενότητες του νησιού μας. Επειδή βρισκόμαστε στην περίοδο της full season του καλοκαιριού, θα ήταν δύσκολο να αναλάβει ολόκληρη την αποκομιδή της Ζακύνθου ο ιδιώτης. Έτσι, είπαμε να ξεκινήσουμε σταδιακά όλο αυτό. Βλέπουμε ότι κυλάει πολύ ομαλά αυτή η μεταβατική περίοδος. Φυσικά υπάρχουν και αστοχίες κατά την ιδιωτικοποίηση και καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι απόλυτα λογικό. Ο κύριος Νίκος Γιακουμέλος μίλησε στον Ερμή σχετικά με την εργασία του Δήμου στην αποκομιδή. Αυτή η συνεργασία μεταξύ Δήμου και ιδιώτη κατά τη διαδικασία της αποκομιδής θα συνεχιστεί. Εμείς δεν θα σταματήσουμε τη δραστηριότητά μας στο νησί. Ακόμα και όταν αναλάβει εξ ολοκλήρου την αποκομιδή ο ιδιώτης, εμείς θα συνεχίσουμε το έργο μας. Έτσι κι αλλιώς θα προχωρήσουμε και στη διαδικασία της ανακύκλωσης, προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών στη Ζάκυνθο. Το χειμώνα ο ιδιώτης θα ολοκληρώσει την συμβατική του υποχρέωση. Πιο συγκεκριμένα θα αναλάβει το σύνολο της αποκομιδής των σύμμικτων απορριμμάτων από όλο το νησί, τον καθαρισμό των θέσεων των πράσινων κάδων και την πλύση των κάδων. Επίσης θα αναλάβει και όλα τα ογκώδη της Ζακύνθου. Αν όλη την αποκομιδή την αναλάμβανε ο ιδιώτης από την πρώτη μέρα, τότε θα γινόταν ένα αλαλούμ. Και συνεχίζει ο κύριος αντιδήμαρχος. Εμείς σαν Δήμος είχαμε μια σχετική οργάνωση με την αποκομιδή. Πολλές φορές είχα επισημάνει ότι περπατάμε πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί. Παρ' όλα αυτά είχαμε στη διάθεσή μας το προσωπικό και μπορούσαμε να σηκώσουμε τον όγκο όλων αυτών των υπηρεσιών που μας απέμειναν. Ο κύριος Νίκος Γιακουμέλος απάντησε στον Ερμή σχετικά με την πληρωμή του ιδιώτη. Ο ιδιώτης λέει δεν θα πληρωθεί το σύνολο της σύμβασης που έχει υπογράψει. Πρέπει να σημειωθεί ότι θα πληρωθεί μόνο για τις υπηρεσίες που προσφέρει και τίποτε άλλο. Αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα μέσα στη σύμβαση, δηλαδή το πώς κοστολογείται το είδος της δουλειάς που έχει αναλάβει. Άρα ο Δήμος θα βγει κερδισμένος. Εμείς κοιτάμε το πώς θα δαπανίσουμε λιγότερα χρήματα. Ο ιδιώτης δεν θα πάρει σίγουρα όλο το ποσό που έχει υπογράψει, εφόσον δεν προσέφερε τις υπηρεσίες του από την αρχή. Το κείμενο υπογράφει η συνάδελφος Όλγα Αγκούσκου. Αυτά είπε ο κύριος Γιακουμέλος, δεν μας πήρε πίσω. Οπότε, αν μας πάρει, δεν θα μπορέσουμε να βγούμε τώρα, γιατί απομένουν πολύ λίγα λεπτά μέχρι το διάλειμμα των 9:30. Παντού προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, και σε όλα τα επίπεδα. Μια φωτιά, παλιά σου όνειρα, ταξίδια με καινούργια. Με τη μειοκτονία, δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει γίνει κάτι. Τα ποντίκια κάνουν παρέλαση καθημερινά σε όποιο σημείο της πόλης, στα χωριά. Στους δρόμους βλέπεις σκοτωμένα ποντίκια, πατημένα από αυτοκίνητα. Και φυσικά η λεπτοσπύρωση καραδοκεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί αγρότες στο νησί, βέβαια και εμείς που ζούμε στην εξοχή, σε χωράφια, είμαστε και εμείς υποψήφοι εντός εισαγωγικών. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Εδώ στο ποτάμι που δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά. Εδώ είναι ο σταθμός, στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη. Τα ποντίκια κάνουν πάρτι.
0: Που σου γνεύει από το λιμάνι μακριά.
1: Οι κάτοικοι εδώ της περιοχής Ούκο λίγες φορές έχουν διαμαρτυρηθεί, αλλά όπως λέω, στο κουφού την πόρτα, παίρνεις την πόρτα και φεύγεις.

Και όπως είπαμε, μόλις επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Πέτα, τον Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη Δύναμη Ελπίδας, για να μας ενημερώσει, φίλες και φίλοι, τι έγινε χθες στη συνάντηση που είχε η Δύναμη Ελπίδας με τον εισαγγελέα Ζακύνθου σχετικά με τον αγωγό ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας.

0: Να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
1: Τι είναι αυτό?
0: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
1: Ποια πρόσωπα?
0: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
1: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
0: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
1: Πότε, λέει?
0: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
1: Πού?
0: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
1: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
2: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
3: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Who doesn't understand
5: pain? Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Πρίσμα 92.
8: Άλλο ένα ταιριαστό και ευτυχισμένο ζευγάρι αποδίδει στην κοινωνία το γραφείο μας. Ταρατατάν. Κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Σας είμαι ευγνώμων και σας διαβεβαιώ ότι θα κάνω ευτυχισμένη τη σύζυγό μου.
9: Αχ, τι γλυκά που μιλάει, σαν τον πρώτο μου άντρα.
8: Πρώτο, είχατε ξαναπαντρευτεί?
9: Μάλιστα.
8: Και τι έγινε ο άντρας σας?
9: Τροχαίο.
8: Απρόσεκτος.
9: Μάλιστα, αλλά παντρεύτηκα πάλι.
8: Μπράβο, και τι έγινε ο δεύτερος?
9: Αεροπορικό δυστύχημα.
8: Απρόσεκτος πιλότος.
9: Μάλιστα, αλλά ξαναπαντρεύτηκα πάλι.
8: Μπράβο. Πάλι. Και τι έγινε ο τρίτος?
9: Αυτοκτόνησε.
8: Μελαγχολία.
9: Άγχος.
8: Απρόσεχτη κοινωνία.
9: Μάλιστα.
8: Δεν μου τα είπατε αυτά, κύριε. Ούτε μας τα είπε. Δεν πειράζει, έτσι είναι η ζωή. Μια μέρα όλοι θα πεθάνετε. Σωστά, έχετε δίκιο. Αυτό δεν έχει σημασία. Εκείνο που έχει σημασία ότι εμένα μ' αρέσει και θα την πάρω.
9: Αχ, τι αγκάλιασμα. Με συγκλονίζετε όπως ο πέμπτος μου σύζυγος.
8: Πέμπτος είπατε?
9: Μάλιστα.
8: Και τι έγινε ο τέταρτος?
9: Πήγε μια μέρα να πάρει τσιγάρα, αλλά δεν γύρισε.
8: Είδα τι κακό που κάνει το κάπνισμα.
9: Ναι, και ο πέμπτος πέθανε την ώρα του γάμου.
8: Θα χόρτασε κόλλημα. Αντί για γάμο κάνατε κηδεία.
9: Μάλιστα.
8: Αμάν, ο χάρος. Πάω να ανοίξω.

0: Λοιπόν, για πάμε. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας.
1: Άλλες έχουν πάρει θέση. Κλείνω πόρτα στα παλιά.
0: Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λοιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στη ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26950-22212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πώληση, χονδρική λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα.

0: λοιπόν, όπως σας είχαμε πει και νωρίτερα, θα έχουμε μαζί μας μετά τις 9.30 γύρω στις 10 παρά 20, ακριβώς 10 παρά 20, τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα, τον Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Χθες λοιπόν ο κύριος Πέτας, μάλλον όχι, δεν πρέπει να ήταν. Κύριε Πέτα, καλημέρα καταρχάς.
1: Καλημέρα κύριε Ραγκόπουλε, καλημέρα στα ακροάτρες και στους ακροάτες.
0: Να είστε καλά. Νομίζω χθες δεν ήσασταν εσείς στο γραφείο του εισαγγελέα, δεν πήγατε μαζί με τον κύριο Τσουρνάκη, αλλά έχετε, γνωρίζετε τι ακριβώς έγινε και θα θέλαμε έτσι να μας ενημερώσετε λίγο.
1: Βέβαια. Ο κύριος εισαγγελέας μαζί με τους δικηγόρους μας κατέθεσε χθες όλα τα αποδεικτικά και όλα τα έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας ως συνδυασμός, με σκοπό ο κύριος εισαγγελέας να τα μελετήσει. Και έχουμε σήμερα το πρωί συνάντηση.
0: Α, υπάρχει συνάντηση. Α, για πείτε μας.
1: Έχει συνάντηση σε λίγα λεπτά ο κύριος Τσουρνάκης με τον εισαγγελέα Ζακίνθο.
0: Νομίζω τώρα στις 10, δεν είναι το ραντεβού.
1: Αφήσαμε χτες όλα τα αποδεικτικά τα οποία έχουμε στα χέρια μας, όλο το φάκελό μας, ώστε να έχει και εκείνο το χρονικό διάστημα να το μελετήσει ο κύριος εισαγγελέας. Και αναμένουμε τις εξελίξεις και τα αποτέλεσματα της σημερινής συνάντησης, όπου έχει επικεφαλής παράταξής μας με τους δικηγόρους μας, όπως βέβαια και με τους εκπροσώπους της δικαιοσύνης, ούτως ώστε να απαντήσουμε σε όποιες ερωτήσεις μπορεί να μας πραγματοποιήσει ο κύριος εισαγγελέας, με σκοπό να δοθεί άπλετο φως σε όλη την υπόθεση, με σκοπό να προχωρήσει το έργο με ασφάλεια και με σωστό τρόπο, ούτως ώστε να δούμε το νερό να κυλάει στις σωλήνες, στις σωληνώσεις, προς τα σπίτια των συμπολιτών μας, και όχι να ζούμε αυτό το μαρτύριο της σταγόνας, όπου κάθε συμπολίτης μας ορεινάει, αλλά ακόμα και σε παιδινές περιοχές, αλλά και στην πόλη μας, αναγκάζεται ανά 3-4 μέρες να χρυσοπληρώνει το νερό, ούτως ώστε το δημόσιο κοινωνικό αγαθό που είναι το νερό, να το έχει σπίτι του και να μπορεί να κάνει όλες τις απαραίτητες ανάγκες που μπορεί να έχει κάποιος με τη χρήση του νερού.
0: Θα κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα στον κύριο Τσουρνάκη το Σάββατο στη συνέντευξη τύπου, θα την κάνω και σε εσάς. Τον ρώτησα λοιπόν, αν θυμάστε, ότι ο κύριος Τσουρνάκης στο λόγο του, αλλά και εσείς οι υπόλοιποι Δημοτικοί Συμβουλοί, είπατε, αναφερθήκατε και στα διπλά εντάλματα πληρωμής του κυρίου Στασινόπουλου. Δυστυχώς όμως, είπε ο κύριος Τσουρνάκης ότι αυτή η υπόθεση βρίσκεται ακόμα στο σκοτάδι μετά από 2 χρόνια περίπου. Γιατί η αποκεντρωμένη δεν έχει δώσει μια απάντηση. Είτε ρε παιδί μου να πει στον κύριο Τσουρνάκη και σε εσάς, κύριοι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα διπλά εντάλματα πληρωμής, ή υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει κάποια απάντηση. Λοιπόν, μήπως αυτό, κύριε Πέτα, σας φοβίζει και σε αυτή την περίπτωση? Μήπως δηλαδή υπάρξει σκοτάδι και σε αυτή την περίπτωση? Βέβαια εσείς την κάνατε γνωστή, τη βγάλατε στον αέρα.
1: Θα σας πω. Κοιτάξτε να δείτε, όπως αποδεικνύεται, η αποκεντρωμένη και το μακρύ χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης, και αυτό το οποίο βγαίνει σαν συμπέρασμα είναι ότι αν η εκάστοτε πολιτική αρχή σε κεντρικό επίπεδο δεν θέλει να δοθεί άπλητο φως ή να δοθούν απαντήσεις προς οποιαδήποτε κοινωνία, και σε αυτή την περίπτωση τη Ζακυνθινή κοινωνία, οι διαδικασίες καθυστερούν. Δυστυχώς είδαμε η αποκεντρωμένη να απαντάει ότι δεν πρόλαβε να κοιτάξει να κοιτάξει τον φάκελο τον οποίο τους είχαμε στείλει, οπότε είναι σαν κατά κάποιο τρόπο να μας δίνει αρνητική απάντηση σε όλα αυτά τα οποία είχαμε κάνει. Οπότε καταλαβαίνουμε και αποδεικνύεται εν της πράγμαση ότι όταν δυστυχώς δεν υπάρχει και πολιτική βούληση άνωθεν, ούτως ώστε να προχωρήσουν αυτές τις διαδικασίες, οι υπηρεσίες του κράτους κολλησιεργούν, ούτως ώστε να μην δοθούν οι απαντήσεις όπου οφείλονται στην τοπική μας τη Ζακυνθινή κοινωνία. Εμείς παρόλα αυτά, όπως γνωρίζετε κύριε Αναγνωστόπουλε, τη δουλειά μας τι κάνουμε, το χρέος μας το κάνουμε, το ελεγκτικό μας ρόλο να ενημερώνουμε τη Ζακυνθινή κοινωνία και να πετούμε να γίνονται έργα προς όφελος και προς πλήρωση των αναγκών μας, έργα τα οποία δυστυχώς έχουν καθυστερήσει για πολλές δεκαετίες στη Ζάκυνθο, αλλά όπου και εμείς σαν παράταξη, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχουμε βάλει πλάτη προς τη Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε να υπερψηφίσουμε όλα αυτά τα έργα τα οποία φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο είτε στην Δημοτική Παράταξη, στη Δημοτική Επιτροπή, ούτως ώστε να προχωρήσουν τα έργα. Αυτό όμως το οποίο έχουμε διαπιστώσει, και ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους της έρευνάς μας, η οποία ξεκίνησε εδώ και 4 μήνες, είναι ότι έργα τα οποία ψηφίζουμε να προχωρήσουν ή όλες οι διαδικασίες έπειτα από έγγραφη εισηγής της Δημοτικής Αρχής που εκφέρονται από τις υπηρεσίες της, δυστυχώς έχουν γίνει ελάχιστα. Ενώ έχουν πληρωθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του έργου και στη συγκεκριμένη περίπτωση σχεδόν όλο το έργο.
0: Πάμε σε αυτό, κύριε Πέτα. Ναι, πάμε σε αυτό, γιατί μου δίνετε μια πολύ ωραία πάσα. Η αντίθετη πλευρά, η Δημοτική Αρχή, σας καταλογίζει το εξής. Λέει λοιπόν ότι μας καταγγέλουν για ότι έχουμε πάρει τα χρήματα και δεν έχουμε κάνει έργο, όταν οι ίδιοι, ο κύριος Πέτας και ο κύριος Μουζάκης, έχουν υπογράψει στην Δημοτική Επιτροπή να συνεχιστούν οι πληρωμές κλπ. Τι έχετε να απαντήσετε? Βέβαια απαντήσατε στη συνέντευξη τύπου, αλλά κάποιοι ακροατές ίσως να μην έχουν ακούσει, κύριε Πέτα.
1: Να πάμε τα πράγματα σε μια σειρά. Η Δημοτική Αρχή δεν έχει απαντήσει με κάποιο δελτίο τύπου όπου να μας καταλογίζει κάτι τέτοιο. Ούτε έχουμε ακούσει κάποια συνέντευξη από κάποιο τέλεχος Δημοτικής Αρχής να καταλογίζει κάτι σε μένα ή τον συνάδελφο του κύριου Μουζάκη ως σχετικά με τη Δημοτική Επιτροπή. Αυτοί οι οποίοι το καταλογίζουν ή προσπαθούν να το βάλουν στο τραπέζι είναι διάφοροι κύκλοι όπου έχουν εκείνη τη δυνατότητα να εκφέρουν δημόσιο λόγο είτε διαμέσου των ραδιοφώνων είτε διαμέσου άλλων τρόπων. Όλα αυτά όμως από τα επίσημα χείλη της Δημοτικής Αρχής δεν το έχουμε ακούσει και πολύ σωστά δεν το έχουμε ακούσει, διότι εμείς σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι που εκπροσωπούμε την παράταξή μας στη Δημοτική Επιτροπή υπερψηφίζουμε εισηγήσεις των υπηρεσιών και εμείς δεν ψηφίσαμε να πληρωθούν όλα αυτά τα εντάλματα. Εμείς ψηφίσαμε ένα κεφαλαιωτικό πίνακα όπου μας ήρθε έπειτα από εισηγήσεις των υπηρεσιών. Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι πολλές φορές τα δημόσια έργα που αναδιανέμουν ποσά σε άλλους κωδικούς ούτως ώστε να μπορούν να εξοφληθούν και να προχωρήσει το έργο. Και έπειτα κιόλας από συγκεκριμένες τοποθετήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, δύο φορές ήρθε το συγκεκριμένο θέμα από την Λαϊκή Συσπήρωση αλλά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου απάντησαν οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας ότι το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Είχε πει ο κύριος Κόκκος, αν θυμάστε, τέλειο Οκτώβριο το έργο θα έχει
0: ολοκληρωθεί. Φυσικά, έπαιξε το ηχητικό εχθές, ναι. Εδώ στην εκπομπή μας.
1: Οπότε και εμείς, έχοντας υπόψη μας όλα αυτά, όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής, αλλά και βέβαια την λαϊκή απέτηση της τοπικής κοινωνίας των Ορεινών να προχωρήσει το έργο, εμείς δεν βάλαμε κανένα εμπόδιο, ούτως ώστε να προχωρήσει το έργο. Παρ' όλα αυτά όμως είδαμε, ενώ προχωρούσαν οι μήνες, ότι ελάχιστα ή μηδενικά πράγματα είχαν γίνει στη συγκεκριμένη περιοχή και γι' αυτό το λόγο εκκινήσαμε διαδικασίες ελέγχου, όπως και έγινε εδώ και 4 μήνες. Και όπως είπαμε και στην συνέντευξη τύπου μας, έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες ελέγχου και για άλλες περιπτώσεις έργων όπου εμείς σαν Δημοτική Παράταξη έχουμε βάλει πλάτη, έχουμε στηρίξει ούτως ώστε να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι απαραίτητες εργασίες και ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν από άποψη υποδομών για να έχει ως ακινητινός όλα αυτά τα οποία δικαιούται και δυστυχώς για πολλά χρόνια δεν τα έχει και συνεχίζει να μην τα έχει.
0: Και επίσης, κύριε Πέτα, να πούμε ότι οι άνθρωποι, τα μέλη μάλλον της Δημοτικής Επιτροπής της Αντιπολίτευσης και εν προκειμένου εσείς και ο κύριος Μουζάκης, δεν είστε υποχρεωμένοι να κάνετε αυτοψία, δεν είστε υποχρεωμένοι να πηγαίνετε πάνω σε κάθε έργο και να παρακολουθείτε τις εργασίες. Για αυτό το λόγο είναι υποχρεωμένοι να πάνε αυτοί που υπογράφουν και είναι υπεύθυνοι για την εξέλιξη των εργασιών, έτσι. Υπάρχει επιτροπή.
1: Υπάρχουν διάφορα στάδια και διάφορες επιτροπές όπου ελέγχουν την εξέλιξη όλων αυτών των έργων.
0: Είστε εσείς σε καμία από αυτές?
1: Προφανώς και όχι. Α. Και βέβαια υπεύθυνοι είναι οι πολιτικοί προϊστάμενοι όλων αυτών, όπου σε πολλές περιπτώσεις πιέζουν ή δημιουργούν εκείνα τα τελεσμένα απέναντι στις υπηρεσίες, ούτως ώστε να υπογράφουν και να προχωρούν κατά κάποιο τρόπο για δικασίες. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς, εγώ προσωπικά και ο κύριος Μουζάκης, στηριζόμενοι σε όλες αυτές τις γραπτές εισηγήσεις και βέβαια σε όλα όσα έχουν υποθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δημόσιο Διάλογο, βάλαμε πλάτη, υπερψηφίσαμε όλα αυτά τα οποία μας κατά κάποιο τρόπο έφεραν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες στη Δημοτική Επιτροπή και δυστυχώς έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε έως και σήμερα, όπου βέβαια μας εκκίνησαν τις διαδικασίες και έχουμε φτάσει λόγω της απραξίας της Δημοτικής Αρχής, έχουμε φτάσει σήμερα να είναι ο επικεφαλής μας ο κύριος Σουρουνάκης στην εισαγγελέα. Έχουμε στείλει όλον το φάκελο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην Επιτροπή Διαφάνειας, σε Υπουργείο Εσωτερικού, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ούτως ώστε να δοθεί άπλητο φως στην υπόθεση. Και όπως είπατε, εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι ενημερώσαμε την ακινητή κοινωνία ολιστικά, δεν έχουμε κρύψει τίποτα. Δεν κρύψαμε από την πρώτη στιγμή ότι έχουμε στηρίξει σε πολλές περιπτώσεις την Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε και έχουμε βάλει πλάτη, ούτως ώστε να προχωρήσουν έργα προς όφελος της ακινητής κοινωνίας. Όμως, όπως αποδεικνύεται, Αυτή η εμπιστοσύνη ή κατά κάποιο τρόπο η διάθεσή μας να στηρίξουμε έργα αποδεικνύεται ότι πράγματα δεν έχουν προχωρήσει, έργα έχουν σχεδόν εξοφληθεί, χωρίς βέβαια να έχει δοθεί το αποτέλεσμα προς τον πολίτη. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς επιτελούμε το ρόλο μας, τον ελεκτικό μας ρόλο, ενημερώνουμε την κίνδυνη κοινωνία, ενημερώνουμε όλα τα αρμόδια όργανα, ούτως ώστε αυτά τα όργανα οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι να βγάλουν τα πορίσματά τους και να μας ενημερώσουν. Ναι. Και βέβαια να πιέσουν προς όλες τις κατευθύνσεις να ολοκληρωθεί το έργο, να φτάνει το νερό υπογείως και όχι στις τέσσερις ρόδες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό και είναι και ο σκοπός του συνδυασμού μας, αλλά και βέβαια η υποχρέωσή μας απέναντι προς τους συμπολίτες μας και τη διακριθένη κοινωνία.
0: Θα σας κάνω μια ερώτηση που μπορεί να σας την κάνουν στο δρόμο που περπατάτε οι απλοί πολίτες ή και οι πελάτες σας στο γραφείο σας, κύριε Πέτα. Τα λεφτά πού πήγαν? Γιατί δεν μιλάμε, κύριε Πέτα, για 5.000 ευρώ, τυχαίο το νούμερο. Μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο.
1: Είναι ερωτήματα που, όπως είπατε και εσείς, τίθονται στην καθημερινότητά μας, στους δημόσιους χώρους, οπουδήποτε και να πάει κανείς. Είναι πραγματικά εύλογα ερωτήματα, ερωτήματα τα οποία μπορεί να τα κάνει ο κάθε συμπολίτης, κάθε απλός συμπολίτης μας, διότι από τη μία βλέπουμε λεφτά να δίνονται και από την άλλη έργα να μην υλοποιούνται. Να βλέπουμε τις σωληνώσεις επί 2,5 χρόνια στα βουνά χύμα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, μέσα που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί φωλιές ή ότι μπορεί ο ανθρώπινος νους να φανταστεί και τώρα να ρίχνονται χύμα μέσα στις τρύπες τους ώστε να συνδεθούν κατά κάποιο τρόπο. Και για άλλα έργα δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά και δυστυχώς η εμπειρία μας και όλα αυτά τα οποία έχουν ξαναγίνει στον Δήμο Ζακύνθου, όλα αυτά τα οποία γίνονται σε πανελλαδικό επίπεδο, έχουμε ακούσει με συμπάσεις, εκατομμύρια εκατομμυρίων σε απευθείας αναθέσεις, δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, βλέπουμε τον ΟΠΕΚΙ, βλέπουμε τόσα θέματα, τόσα σκάνδαλα στον ελλαδικό χώρο, όπου πλέον ο κάθε απλός συμπολίτης μας του δημιουργούνται όλα αυτά τα ερωτήματα. Πού έχουν πάει τα λεφτά, πού είναι τα δισεκατομμύρια, πού είναι τα εκατομμύρια, πού είναι τα 80 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, πόσα λεφτά από αυτά έχουν αφομοιωθεί για έργα στη Ζάκυνθο, πού είναι τα έργα στη Ζάκυνθο, γιατί ζούμε σε αυτή την τραγική κατάσταση με έλλειψη και ανυπαρξία υποδομών. Από τη μία έχουμε το θαύμα το τουριστικό της ανάπτυξης των ιδιωτικών επιχειρήσεων και από την άλλη ο απλός συμπολίτης δεν μπορεί να βγει έξω από τα σπίτια του, από τη βρώμα, από τον βιολογικό. Υπάρχουν όλα αυτά τα ερωτήματα. Όπου συνθέτουν ένα παζλ, μια κατάσταση, ένα εκρηκτικό μείγμα, όπου δυστυχώς κάνει τον απλό συμπολίτη μας να μην έχει εμπιστοσύνη σε κανέναν.
0: Σωστά.
1: Και πολλές φορές και ακόμα και αυτοί οι οποίοι μπορεί να βγάλουν κάποια, σαν και εμάς να θέλουμε να ενημερώσουν και πάλι, είναι με απορία αλλά και σκεπτική απέναντί μας, διότι πλέον δεν έχουν εμπιστοσύνη οι συμπολίτες μας απέναντι σε κανέναν όπου εκφέρει δημόσιο λόγο.
0: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την συνάντηση αυτή του κυρίου Τσουρουνάκη, των νομικών σας συμβούλων αλλά και ανθρώπων της παράταξης σήμερα, τώρα στις 10 η ώρα, σε λίγα λεπτά, σε 10 λεπτά περίπου. Και από ό,τι μας είπε και ο κύριος Τσουρουνάκης στην κουβέντα που είχαμε χθες, κύριε Πέτα, ότι δεν μένετε μόνο σε αυτή την αποκάλυψη, έρχονται κι άλλες.
1: Ναι, σας το είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι ο συνδυασμός μας παράλληλα με τη συγκεκριμένη έρευνα έχει ξεκινήσει και για άλλες υποθέσεις έρευνες, όπου θα έχουμε στην διάθεσή μας το επόμενο χρονικό διάστημα και είναι τη δυνατότητα να ενημερώσουμε την διακριθμή κοινωνία. Δεν είναι θέμα στο συγκεκριμένο χρόνο να πούμε κάτι. Θεωρώ ότι θα έχουμε τη δυνατότητα τις επόμενες μέρες, επόμενες εβδομάδες να ενημερώσουμε τη διακριθμή κοινωνία και για αυτά τα θέματα.
0: Οπότε θα έχουμε καυτό φθινόπωρο, μάλιστα.
1: Θεωρώ ο συνδυασμός μας έχει αποδείξει ότι ενημερώνει την κοινωνική κοινωνία για οτιδήποτε κάνει. Θα έχουμε την ίδια
0: δυνατότητα
1: να
0: ενημερώσουμε
1: όλους, κύριε Αναγνωστόπουλε. Να πούμε όμως, να τονίσουμε ότι κληθήκαμε από την εισαγγελία ούτως ώστε να δώσουμε πληροφορίες έπειτα από το σάλο που έχει δημιουργηθεί στην τοπική μας κοινωνία. Και βέβαια ο επικεφαλής του συνδυασμού, κ. Σουρουνάκης, όπως βέβαια και η νομική μας σύμβουλη, αποκριθήκαμε ούτως ώστε να βοηθήσουμε τις αρχές
0: στο
1: επίπεδο, ούτως ώστε να βγάλουν τα συμπεράσματά τους, αλλά και βέβαια να πιέσουν τόσο ώστε να συνεχιστεί το έργο.
0: Σωστά. Κύριε Πέτα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Πέτας, δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Τώρα σε λίγα λεπτά υπάρχει αυτή λοιπόν η νέα συνάντηση εισαγγελέα και δημοτικής παράταξης Δύναμη Ελπίδας. Έχει κατατεθεί χθες ο φάκελος.
2: Γιατί δεν ήθελα.
0: Αναλυτικά, έτσι ώστε να ενημερωθεί ο εισαγγελέας, και σήμερα θα γίνουν κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε, αναμένουμε τις εξελίξεις. Λοιπόν, επειδή έχω λίγο χρόνο, ήθελα, βγάζοντας τον αέρα, τελικά δεν βγήκε ποτέ ο κύριος Νίκος Γιακουμέλος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, να δούμε τι εννοεί με αυτή την δήλωση που έκανε στον Ερμή, ότι δεν θα πληρωθεί όλο το ποσό ο ιδιώτης, γιατί δεν προσέφερε όλα αυτά που έπρεπε από την αρχή. Ήθελα λοιπόν να του κάνω την εξής ερώτηση. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έχω στη διάθεσή μου ένα βίντεο όπου στην Οδό Ταβουλάρη, πρώην Οδό Ταβουλάρη, νυν Μαρτινέγκου, πηγαίνει μπροστά, γιατί ο πίσω οδηγός έχει τραβήξει το βίντεο, πηγαίνει μπροστά λοιπόν ένα αυτοκίνητο του Δήμου. Δεν είναι της καθαριότητας, προσέξτε, είναι από άλλη υπηρεσία, με ανοιχτό πίσω τον καπό, και σταματάει στα καλαθάκια που έχει ο Δήμος στην Οδό Μαρτινέγκου. Σταματάει λοιπόν με ανοιχτό το καπό, επαναλαμβάνω, κατεβαίνει κάτω ο υπάλληλος της καθαριότητας, βγάζει τις δύο σακούλες απορριμμάτων από τα καλάθια και τα πετάει πίσω στο πορπαγκάζ. Και συνεχίζει με ανοιχτό το πορπαγκάζ, το οποίο είναι γεμάτο με σακούλες απορριμμάτων. Επαναλαμβάνω, το αυτοκίνητο είναι άλλης υπηρεσίας, όπου καθημερινά σε αυτό το αυτοκίνητο μπαίνουν δημοτικοί υπάλληλοι και πηγαίνουν σε κάποια υπηρεσία. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω περισσότερα. Να αυτό δεν έχει να κάνει με την υγιεινή. Πώς μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το αυτοκίνητο, όπου το χρησιμοποιεί ο Δήμος για να μαζεύει σκουπίδια? Τι γίνεται εδώ? Συγγνώμη δηλαδή. Έχω το βίντεο, παιδιά. Είναι απίστευτο. Νομίζετε ότι τα έχετε δει όλα? Δεν έχετε δει τίποτα ακόμα τελικά. Όσο ζούμε, γινόμαστε πιο σοφότεροι. Τι να πω ρε παιδιά, αλήθεια. Γιατί δεν γίνεται τίποτα με σέστο σε αυτό το νησί? Αλήθεια τώρα, ειλικρινά. Τίποτα απολύτως. Μ' αρέσει που έχουμε, μιας και μιλάω για την Μαρτινέγκου, την πρώην Ταβουλάρη. Μιλάμε ότι έχουμε ποδηλατόδρομο στη Ζάκυνθο. Αν αυτός είναι ποδηλατόδρομος, εγώ είμαι αστροναύτης. Τι να πω ρε παιδιά, αυτά γίνονται μόνο εδώ. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, να προσέχετε. Εννοείται ότι σας αγαπώ. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, την ίδια πάντα ώρα, 3 λεπτά μετά τις 8, όμως μέχρι τότε έχουμε σύνδεση με Real FM, την πρώτη για σήμερα. Μέχρι τις 12, 12 με 2 έρχεται η Μαριέτα Ποταμίτη, με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια, αλλά και καλεσμένους. Αμέσως μετά, ενώ πάει μισό λεπτό γιατί πέφτει το σήμα του σταθμού. Αμέσως μετά λοιπόν τις 2, από τις 2 μέχρι τις 5 θα έχουμε νέα σύνδεση με το Real FM, με πολλές ενημερωτικές εκπομπές αλλά και δελτία ειδήσεων. Από τις 6 μέχρι τις 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας, και από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί, πολύ καλή, πολύ ωραία μάλλον, ελληνική μουσική. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια και προσοχή στους δρόμους. Καλημέρα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια.

0: περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Και 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά, καθώς μετά από σύγκρουση εμπορικών πλοίων σημαίας Τουρκίας αγνοούνται 10 μέλη πληρώματος. Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός στρατός εξαπέλυσε 9 πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι σχεδόν πλήρης ο έλεγχος της ΟΑΣΗ γνώσης ασθενά του Ορμούζ και ότι δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν. Θα συνεχίσουμε τα χτυπήματα μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, ισχυρίζεται η Τεχεράνη. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το Βερολίνο ανακοίνωσε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, ενώ η Μόσχα απέρριψε τις κατηγορίες περί εμπλοκής της. Την πλήρη αλληλεγγύη τους προς τη Γερμανία εξέφρασαν Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδας. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο, την 38χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, η οποία δηλώνει μητέρα του βρέφους, και τον 26χρονο Αφγανό που εντοπίστηκε επίσης στο σπίτι. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τη νύχτα στον Ενδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν 30χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στη γάμπα. Οι δράστες αναζητούνται.
2: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Νίκη με ανατροπή για τη Μαρία Σάκαρη με 2-1 σετ επί της Αμερικανίδας Ρόμπιν Μοντγκόμερη και πρόκριση στον δεύτερο γύρο του US Open. Επόμενη αντίπαλος η Ουκρανή Γιούλια Σταραντούμπτσεβα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 245η μέρα του έτους σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου φίλες και φίλοι, σήμερα που επιστρέφει αρκετός κόσμος, έχει επιστρέψει ένα μεγάλο ποσοστό από τους φίλους και τις φίλες που βρίσκονταν σε διακοπές. Υπάρχει και ένα μικρό κομμάτι ακόμα τυχερών που κάνουν και απολαμβάνουν τις διακοπές τους στον καλύτερο μήνα του έτους για διακοπές, το Σεπτέμβριο, τότε που όλα είναι πιο φθηνά, με λιγότερο κόσμο, ποιοτικότερες διακοπές σε όλα τα επίπεδα, αλλά λίγοι είναι αυτοί οι τυχεροί. Με την πολιτική αντιπαράθεση να χτυπάει κόκκινο, την αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το Σάββατο το βράδυ στο βελίδιο της ΔΕΦ και τη συνέντευξη την Κυριακή, που όπως καταλαβαίνετε λόγω των πολιτικών εξελίξεων μεγάλο μέρος της οποίας θα... δεν θα έλεγα αναλωθεί, αλλά θα απασχολήσει το κομμάτι που λέγεται Νέο Κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Πήρε ομαδών από τα στελέχη, τα κυβερνητικά ή από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη κατά του Αντώνη Σαμαρά, με παράπλευρες αν θέλετε απώλειες σε όλη τη λεγόμενη δεξιά πολυκατοικία. Θα τα πούμε στη συνέχεια και θα τα αναλύσουμε όλα αυτά. Πώς δηλαδή αυτή η σύγκρουση, αυτή η διαμάχη, αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Σαμαρά μπορεί να λειτουργήσει ως ντόμινο εξελίξεων γενικότερα στα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας. Θα προσδιορίσουμε ποια είναι αυτά και τι περιμένουμε ακόμα στο πολιτικό σύστημα. Θα έχουμε την γνώμη πολιτικών αναλυτών, δημοσκόπων, συνάδελφων, δημοσιογράφων μαζί με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα είναι η επί της ουσίας η πρώτη του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Πριν τον Πρωθυπουργό, δεν συνηθίζεται στο πολιτικό πρωτόκολλο αυτό, αλλά όλα ξέρετε είναι για να σπάνε την πρώτη φορά. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, σήμερα θα ανακοινώσει το δικό του κυβερνητικό οικονομικό πρόγραμμα από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα έλεγα περισσότερο από το τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει ενδιαφέρον ποια στελέχη θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και ποια θα παρουσιάσει, αν παρουσιάσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αύριο είναι τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ, 3 του Σεπτέμβρη, με εκδηλώσεις στην Κρήτη να έχουν χαρακτήρα προεκλογικό. Έχουν και θα πέσουν στη μάχη όλα τα πρωτοκλασσάντα στελέχη του κινήματος, με πρώτο βεβαίως τον πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος κατάγεται από την Κρήτη. Όλα αυτά συνθέτουν το πολιτικό σκηνικό της χώρας, φίλες και φίλοι, μαζί με τις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα δημοσιοποιηθούν την Κυριακή. Και οι οποίες βεβαίως δεν θα έχουν προλάβει να καταγράψουν αναλυτικά τον απόϊχο από την επίσκεψη και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το Σάββατο το βράδυ στο βελίδιο της ΔΕΘ. Όμως θα υπάρχει μια πρώτη αποτυπωμένη εικόνα για τις τάσεις της κοινής νόμης. Τώρα, το μεγάλο ενδιαφέρον δεν είναι βρίσκεται στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Τα διεθνή θέματα και ειδικά η αντιπαράθεση Γερμανίας-Ρωσίας, Μόσχας-Βερολίνου, μαζί με όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αλλά και γενικότερα στην περιοχή μας, με τον θόλο του Αχιλέα, την παρέμβαση του Ισραήλ, την απάντηση του Ερντογάν και τη συνάντηση που είχε χθες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, νομίζω ότι έχουν μεγαλύτερη σημασία σε όλα τα επίπεδα από αυτά τα οποία συμβαίνουν στο στενό πολιτικό σκηνικό. Πριν από όλα αυτά όμως, να πούμε ποιοι είμαστε. Γιάννης Παπαγιάννης στο μικρόφωνο. Θα πάμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Νίκος Αβρανίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα Νίκο. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα στο τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200 και στα email επικοινωνίας studio@3lfm.gr και βέβαια ο Θοδωρής Αξελός, ο οποίος είναι στη σύνταξη και εκφώνηση των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του Αληθινού Ραδιοφώνου. Αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε φίλες και φίλοι σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον 3 LFM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας και ειδικά στους χιλιάδες Έλληνες του εξωτερικού. Στους Έλληνες που μας ακούν από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Αυστραλία και την Κίνα. Λοιπόν, πριν να πάμε σε όλα αυτά, θα έχουμε σε ένα-δύο λεπτά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, κατά τη γνώμη μου έναν από τους καλύτερους γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς αναλυτές τέτοιων θεμάτων, να πάρουμε μια γεύση για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, γιατί από ό,τι φαίνεται τα προβλήματα έχουν αρχίσει για τα καλά. Παναγιώτης Βολάνιος εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Έχουν αρχίσει τα προβλήματα για τα καλά. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος στο Παλαιό Φάληρο, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της οδού Πρωτέως. Απροσπέλαστο είναι και το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου.
0: Ναι.
1: Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρη. Βελτιωμένη κατάσταση στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών, η κίνηση έχει μόνο στο ύψος του Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε Μάρνη, Σταδίου και Πατησίων. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
0: Ανοίγω παρένθεση. Φανταστείτε, κυρίες και κύριοι, για να γίνονται αυτά τώρα 2 Σεπτεμβρίου. Τι θα γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου, θα έχουν ανοίξει σχολεία, θα ετοιμάζονται να επιστρέψουν οι φοιτητές, θα έχουν επιστρέψει οι φίλοι μας που βρίσκονται τώρα σε διακοπές. Καλύτερα μην το σκεφτόμαστε από τώρα, έτσι.
1: Καλύτερα όχι.
0: Ναι.
1: Και δυσκολίες αντιμετωπίζουν και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη οδηγία από το ύψος του Παπάγου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία έχουμε στην κάθοδο της Βουλιαγμένης ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
0: Εγώ ξέρω τι θα πρότεινα. Να το πάμε αντίστροφα, να μας λες ποιοι δρόμοι δεν έχουν πρόβλημα από εδώ και πέρα. Είναι πιο πιθανό να είσαι πιο σύντομος.
1: Δεν συμφέρει αυτό γιατί θα βγαίνω για λίγα δευτερόλεπτα. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς σε Φάληρο, Μοσχάτο, Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αρκετή κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Φυλής μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Δεν μας κόμισες, ευχάριστα. Ναι, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Έτσι τη βιώνουμε και έτσι την αναγκαζόμαστε να την αντιμετωπίσουμε. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Σάπα Καλλιτερίδη. Καλημέρα, κύριε Καλλιτερίδη.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα.
0: Και από τι να ξεκινήσουμε και πού να σταματήσουμε. Έχουμε τόσα θέματα να σχολιάσουμε. Τα βλέπετε τι γίνεται με τη νέα άνοδο στη τιμή του πετρελαίου Brent. Το αέριο έχει χτυπήσει κόκκινο. Είναι στον υψηλότερο, στο υψηλότερο σημείο από το 2023.
2: Έχουμε να πούμε κάτι.
0: Έχουμε να πούμε.
2: Συνοπτικά.
0: Ναι, να δούμε καταρχάς τα πράγματα τι γίνεται μεταξύ Ρωσίας και Βερολίνου. Αναμένεται απάντηση σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ΝΑΤΟ ετοιμάζει σκληρή απάντηση στη Ρωσία μετά την υβριδική επίθεση. Θα μας τα εξηγήσετε λίγο να τα καταλάβουμε όλοι εμείς.
2: Λοιπόν, ακούστε τι συμβαίνει. Η Ρωσία, η οποία στο μέτωπο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από τη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών, drones δηλαδή, από πλευράς της Ουκρανίας. Η Ουκρανία είναι μια χώρα που επί Σοβιετικής Ένωσης φιλοξενούσε βιομηχανίες, αμυντικές βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, άρα είναι μια χώρα που έχει τεχνογνωσία, τώρα με τη βοήθεια της Δύσης την έχει αναπτύξει ακόμα περισσότερο και έχει αποκτήσει δυνατότητες στη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών και στο μέτωπο αλλά και για χτυπήματα σε βάθος που δυσκολεύουν τη Ρωσία. Η Ρωσία λοιπόν, αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται για τη Ρωσία με την άδεια που φέρεται να έχει δώσει η Βρετανία για παραγωγή των Storm Shadow, είναι πύραυλοι κρούς, στην Ουκρανία.
0: Mm-hmm.
2: Που αυτό θα δώσει περισσότερες δυνατότητες στην Ουκρανία για πλήγματα σε βάθος στην ενδοχώρα της Ρωσίας. Η Ρωσία λοιπόν για να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα, σύμφωνα με την Ουκρανία προετοιμάζεται να κάνει επίθεση ξανά στο Κίεβο και... δεν γνωρίζω για ποιο λόγο, αν όντως το θέλει η Ρωσία ή αν έγινε αυτή η διαρροή για να ανησυχήσει ο Ουάσιγκτον, έφτασε έξω προς τα έξω, βγήκε προς τα έξω ότι η Ρωσία έχει καταλήξει στο συμπέρασμα, στην εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και οι νατοϊκές χώρες δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν μια κρίση αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία. Γιατί τα αποθέματα, ιδιαίτερα τα αντιπυραυλικά, βρίσκονται στο κόκκινο και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και λόγω του πολέμου με το Ιράν. Άρα αυτό σε συνδυασμό με την εμπλοκή ειδικά της Βρετανίας με το Storm Shadow έγινε διαρροή από τη Μόσχα και το είπε και η Ζαχάροβα δημοσίως ότι επιφυλάσσεται η Ρωσία να χτυπήσει βρετανικούς στόχους στο έδαφος της Ουκρανίας αλλά και έξω από αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σήμανε συναγερμό, γι' αυτό πήγε ο διοικητής της CIA από την Αμερική εσπευσμένα στη Μόσχα για να μετρήσει την κατάσταση, να σφιγμομετρήσει την κατάσταση. Και αμέσως μετά έγινε στη σύνοδο, στο Λευκό Οίκο, σύνοδος του διοικητή της CIA, του Πούτιν, του Τραμπ, του Χέξεθ και του αρχηγού ΓΕΘΑ και άλλων αμωτάτων αξιωματικών, για να δουν την κατάσταση, να διαχειριστούν την κατάσταση, και αμέσως ένας υπουργός άμυνας ήρθε στην Ευρώπη και είδε τον Ρούτε. Άρα υπάρχει μια κατάσταση.
0: Ποιο είναι το καλό και το κακό σενάριο σε αυτή την ιστορία?
2: Το καλό σενάριο είναι να είναι μπλόφα της Ρωσίας, δηλαδή είναι μια εσκεμμένη διαρροή που εδόθηκε πιθανόν σε κάποιον, σε κάποια ξένη υπηρεσία, και αυτό σήμανε συναγερμό. Το κακό σενάριο είναι να έχουμε όντως εμπλοκή, δηλαδή να χτυπήσει στόχους νατοικής χώρας η Ρωσία, που τότε ενεργοποιείται το άρθρο 5 και ανοίγει η πόρτα του τρελοκομείου.
0: Ναι, πραγματικά αυτό ανοίγει η πόρτα του τρελοκομείου, αυτό, γιατί υπάρχει αυτό. Και ένα άλλο ανοιχτό μέτωπο, το μέτωπο του Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, όπου από ό,τι φαίνεται όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά εδώ μιλάμε για κάθε μέρα γίνονται τα πράγματα και χειρότερα, και είμαστε στα πλαίσια σε μια τροχιά γενικευμένη σύγκρουση. Να σας πω ότι ο Τραμπ χθες, σήμερα τα ξημερώματα, απείλησε με σκληρότερα χτυπήματα. Από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε σήμερα τα ξημερώματα καταγράφηκαν 11 νεκροί στο Ιράν, και μάλιστα οι 4 σε σημείο άσχετο, σε γαμήλια γιορτή.
2: Σε γάμο, ναι.
0: Ναι, τα είδατε αυτά. Η Τεχεράνη χτύπησε στόχους σε Ιορδανία, Ιράκ, Μπαχρέιν, και αντί να πάμε σε ήρεμα νερά γενικώς και ειδικώς σε αυτά τα δύο μέτωπα, κύριε Καλεντερίδη, τα πράγματα χειροτερεύουν μέρα με τη μέρα. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό και στην παγκόσμια αγορά, βεβαίως. Ενέργεια, πετρέλαιο, ρεύμα κτλ.
2: Να σας πω τι γίνεται στο Ορμούς. Καταρχάς, η εκτίμηση αυτή, η κίνηση αυτή της Ρωσίας, είτε γίνεται για τον ένα είτε για τον άλλο λόγο, συνδυάζεται με το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν αποδυναμώσει μόνες τους τις δυνάμεις που έχουν για την Κίνα. Ναι. Δηλαδή το μοναδικό αεροπλανοφόρο που ήταν εκεί στον Ειρηνικό είναι τώρα στον κόλπο, αντικατέστησε το άλλο που πήγε στις ΗΠΑ. Τώρα, οι ΗΠΑ είχαν αποφασίσει να δώσουν βάρος στον αποκλεισμό των λιμανιών που συνεχίζεται και στις νέες κυρώσεις που εξήγηλε ο Σκοτ Μπέσεντ την προηγούμενη Δευτέρα.
0: Ναι.
2: Και η πολιτική απόφαση ήταν να μην έχουμε ξανά στρατιωτική εμπλοκή μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Όμως, διαπίστωσαν προχθές με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και τους δορυφόρους ότι οι φρουροί της Επανάστασης προετοιμάζονται για νέα ναρκοθέτηση στο στενό. Αυτό το διάστημα που έχουν τον αποκλεισμό οι Αμερικανοί έχουν κατορθώσει και με επιτήρηση, με F-35 και με άλλους τρόπους, έχουν κατορθώσει και περνούν από την πλευρά του Ομάν μεγάλα δεξαμενόπλια, και έτσι τροφοδοτείται η παγκόσμια αγορά με πετρέλαιο. Δηλαδή σε ένα βαθμό έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους μέρος των στενών του Ορμούς. Το Ιράν λοιπόν για να εξουδετερώσει αυτή την δυνατότητα που απέκτησαν οι Αμερικανοί, επιχείρησε να κάνει ναρκοθέτηση σε εκείνο το σημείο που χρησιμοποιούν τα δεξαμενόπλια αμερικανικού ενδιαφέροντος.
0: Τώρα,
2: χτύπησαν λοιπόν εκεί τις δύο μονάδες που επιχειρούσαν να κάνουν την ναρκοθέτηση, και από εκεί ξεκίνησε το γαϊτανάκι να χτυπάει ο ένας, να απαντάει ο άλλος, που δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει και αυτό.
0: Δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει, και θέλω λίγο να μου σχολιάσετε, όχι λίγο, αρκετά μάλλον, σε όλη αυτή την ιστορία η Ελλάδα, μέσα στο ευρύτερο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό περιβάλλον που βρίσκεται, και σε συνδυασμό με την συνεργασία την οποία έχει τον τελευταίο καιρό με το Ισραήλ. Θα σας διαβάσω και ένα δημοσίευμα χθεσινό βραδινό της Jerusalem Post, μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του Ισραήλ, με πολιτική παρέμβαση και σε οικονομικό και σε πολιτικό επίπεδο. Πώς βλέπετε να κυλούν τα πράγματα, δηλαδή όλος αυτός αυτή η ισορροπία του τρόμου, είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας? Και αν δεν είμαστε, τι ακριβώς μπορεί να κάνει η Ελλάδα από εδώ και πέρα?
2: Ακούστε αυτό το λεκτικό. Η σωστή πλευρά της ιστορίας
0: είναι πολύ σχετικό.
2: Νομίζω ότι περιορίζει. Ακούστε, η Τουρκία είναι με το ΝΑΤΟ, με πρωτοβουλία δικιά της γίνεται το Σουνιτικό ΝΑΤΟ, το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, και χθες ήταν στον Μπισκέκ της Κυργυζίας, στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, όπου συνάντησε τον Πούτιν για 90 λεπτά.
0: Ναι, είχαμε και ανταπόκριση χθες, δηλαδή, τα είπαμε αναλυτικά.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, από τη στιγμή που μια χώρα δίπλα που σε απειλεί έχει αναπτύξει τέτοιες σχέσεις σε μία περίπτωση 360 μοιρών, εκμεταλλευόμενη το μέγεθός της και κυρίως το οικονομικό της μέγεθος, 1,65 τρισεκατομμύρια είναι το ΑΕΠ της Τουρκίας. Αυτό είναι το πρόβλημα για την Ελλάδα. Δεν είναι τα οπλικά συστήματα. Είναι μεγάλο μέγεθος, ελκυστικό για όλες τις μεγάλες οικονομίες. Άρα, από τη στιγμή που αυτός που σε απειλεί αναπτύσσει εξωτερική πολιτική 360 μοιρών, το να λέει η Ελλάδα είμαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, πιστεύω ότι είναι λάθος. Η Ελλάδα πρέπει ασφαλώς να είναι συνεπής με τις συμμαχικές της υποχρεώσεις και τις εταιρικές υποχρεώσεις, ταυτόχρονα όμως να ψάξει τρόπο και δρόμους, όπως έκανε με το Ισραήλ, να αναπτύξει συμμαχίες οι οποίες λειτουργούν ως πολλαπλασίες της ισχύως για την Ελλάδα.
0: Το περίεργο χθες με τον Ερντογάν και τη συνάντηση που είχε με τον Πούτιν είναι ότι αναφέρθηκε στη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών αγνώντας εντελώς το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι πραγματικά πρωτοφανές και πρωτόγνωρο.
2: Ναι, έδωσε και το δώρο τυράκι στον Πούτιν.
0: Ναι.
2: Μπορεί να τους κάνω μαζί σου, γιατί είχε κάνει.
0: Αυτό ακριβώς είναι το περίεργο και το εντυπωσιακό.
2: Ναι, και δεν μιλάει για κανείς.
0: Δεν μιλάει για κανείς. Ούτε από το ΝΑΤΟ, ούτε από αλλού. Έτσι.
2: Να πω και κάτι άλλο στους ακροατές και τις ακροατές μας. Έκανα έναν υπολογισμό. Τα χρόνια που εμείς έχουμε κλείσει τον εναέριο χώρο και δεν μπορούν να έρχονται τουρίστες από την Τουρκία, από τη Ρωσία, η Τουρκία έχει εισπράξει 50 δισεκατομμύρια δολάρια μόνον από τον τουρισμό με τη Ρωσία.
0: Μάλιστα. Προτείνεται λοιπόν ένα επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής από τη δική μας την πλευρά.
2: Προσεκτικά, με σοφροσύνη, να αναζητήσουμε
0: τώρα,
2: να κάνουμε πιο...
0: Δύο ακόμα ερωτήσεις.
2: Ναι.
0: Χθες η εφημερίδα, σήμερα μάλλον τα ξημερώματα, Jerusalem Post, σας την ανέφερα πριν από λίγο, αποκάλυψε ότι έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό το Ισραήλ για το τουρκικό πολεμικό ναυτικό στην περιοχή μας. Μάλιστα, προσέξτε, το δημοσίευμα είναι περίεργο. Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά στην Ελλάδα και την Κύπρο, συνδέοντας τις δύο χώρες με την Ισραηλινή ανησυχία για να μην κινείται ελεύθερα η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Πώς τερμηνεύεται το δημοσίευμα αυτό?
2: Αυτό είχε να κάνει και με την ασπίδα του Αχιλέα.
0: Προφανώς. Και τις υπογραφές που έπεσαν
2: προχθές. Η ασπίδα του Αχιλέα δεν έχει μόνο εθνική διάσταση. Έχει και γεωπολιτική διάσταση. Ξέρετε, η Κίνα, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είπε ο καγκελάριος της Γερμανίας, είπε αν πάτε να δείτε τι κάνουν στη Γερμανία, στην Κίνα θα αλλάξετε την άποψη που έχουμε για το πώς πρέπει να δουλεύουμε, η εβδομάδα 4 ημερών κτλ. Η Κίνα είναι το μεγάλο πρόβλημα, έχει αναπτύξει, έχει κάνει υποδομές και έχει αναπτύξει διαδρόμους, κυρίως το νέο δρόμο του μεταξιού, και με τους οποίους θα προωθεί τα προϊόντα της στις ευρωπαϊκές αγορές. Για να δημιουργήσει το αντίπαλο δέος ο Biden, όταν είχε πάει στο Νέο Δελχή, τελευταία ταξίδια του πριν φύγει από το Λευκό Οίκο, εξήγηλε τον IMEC. Τι είναι ο IMEC? Ο IMEC είναι ένας διάδρομος που ξεκινά από την τσακτές της Ινδίας, Αραβική Χερσόνησο, Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη. Αυτός λοιπόν θα είναι ο ανταγωνιστικός διάδρομος μέσω του οποίου θα διακινούνται ενεργειακές πρώτες ύλες, καλώδια ηλεκτρικής διασύνδεσης, καλώδια μεταφοράς δεδομένων και εμπορικά αγαθά. Αυτός ο διάδρομος θέλει προστασία στον αέρα και στη θάλασσα. Η Τουρκία θέλει, επειδή αποκλείεται από αυτόν τον διάδρομο, θέλει να τον τορπιλήσει. Δηλαδή, γι' αυτό το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, γι' αυτό και η γαλάζια φαντασίωση αυτή το που πάνε να φέρουν, δηλαδή θέλει να καταστήσει ανασφαλή αυτόν τον δρόμο.
0: Μάλιστα.
2: Για να ευνοήσει τους
0: δικούς
2: τους διαδρόμους. Άρα η ασπίδα του Αχιλέα ενώνεται με την αντίστοιχο θόλο που έχει δημιουργήσει η Κυπριακή Δημοκρατία και με το Ισραήλ, και με τις Μπελαρά και τις Μπεργαμίνες.
0: Και αυτή είναι μια θετική εξέλιξη.
2: Πού θα πάρει η Ελλάδα, θα διασφαλίσουμε αυτόν τον θαλάσσιο διάδρομο.
0: Τώρα.
2: Και το Ισραήλ, μόνο τρεις λέξεις. Το Ισραήλ ανησυχεί, δεν έχει ισχυρό πολεμικό ναυτικό και στηρίζεται στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο. Σήμερα τα νέα δημοσίευσαν ένα ρεπορτάζ, το οποίο μέχρι τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει διαψευστεί, ούτε από την Αθήνα, ούτε από την Άγκυρα. Σύμφωνα με το οποίο πριν από μερικές μέρες, στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, ήρθε, επισκέφθηκε την Αθήνα και συναντήθηκε με τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της χώρας μας, ο επικεφαλής της τουρκικής ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν. Στο δημοσίευμα δεν αναφέρονται περισσότερες πληροφορίες, δεν αναφέρεται δηλαδή για ποιο λόγο επισκέφθηκε την Αθήνα ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και για ποιο λόγο είδε τον Έλληνα διοικητή της ΕΥΠ, το Θεμιστοκλήδη Μυρί. Θα ήθελα όμως τη δική σας ερμηνεία, το δικό σας σχόλιο πριν περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Ναι, ακούστε. Στην Τουρκία η υπηρεσία πληροφοριών έχει ρόλο, έχει πολιτικό ρόλο.
0: Mm-hmm.
2: Όποτε πήγαινε, όποτε ο Ερντογάν στο Λευκό Οίκο, είχε πάντα δίπλα το διοικητή της υπηρεσίας πληροφοριών. Στην Ελλάδα ο ρόλος που έχει αναγνωριστεί για την υπηρεσία πληροφοριών είναι πολύ διαφορετικός. Είναι καθαρά ενημερωτικός, δεν αναλαμβάνει τέτοιες αποστολές. Άρα θα πρέπει, πιστεύω, με βάση αυτά την εμπειρία που έχουμε, να ερμηνεύσουμε την παρουσία του Καλίν εδώ ως μία ότι κομίζει πολιτικά μηνύματα τα οποία θα μεταφερθούν στην ελληνική κυβέρνηση μέσω του διάβλου της υπηρεσίας πληροφοριών.
0: Έχει ενδιαφέρον η ερμηνεία σας και όλος ο σχολιασμός. Να είστε καλά, κύριε Καλεντερίδη.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εξαιρετικός ο κύριος Καλεντερίδης. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με τη δική μου άποψη ή όχι. Τον θεωρώ έναν από τους κορυφαίους, 2-3 κορυφαίους γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς αναλυτές της χώρας. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων με το Θεοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε. Με πολιτική επικαιρότητα, οικονομία, θέματα από το αστυνομικό και όχι μόνο ρεπορτάζ.
3: Real FM.
4: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
5: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγραμματικού.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαφόρτη.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
5: Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από περιστερίες Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμέτρικα του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Φωτιά η τιμή στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζεται.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι πολλά τα μηνύματα για αυτά τα οποία συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο και αρκετές οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις που θα έχουν όλα αυτά και όσον αφορά την διαμάχη, να μην τη χαρακτηρίσω διαφορετικά, Ρωσίας ΝΑΤΟ και Ρωσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ περισσότερο είπα Ιράν. Το έλεγα και πριν στον κύριο Καλεντερίδη, χθες το βράδυ, ξημερώματα ώρα Ελλάδος, το φυσικό αέριο έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο, η τιμή του δηλαδή, από το 2023 στην Ευρώπη. Υπάρχει γενικευμένη και παγκόσμια ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία. Ακριβένει το χρήμα, τα έχετε δει με το Euribor, έφτασε το 3%. Και όταν λέμε Euribor, εννοούμε καθοριστικό παράγοντα για τα στεγαστικά και τα επιχειρηματικά δάνεια της χώρας. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις σήμερα με το Brent. Γενικότερα δεν πάνε καλά τα πράγματα. Χωρίς να μεταφέρω κλίμα ανησυχίας, υπάρχει έντονος προβληματισμός και σε διπλωματικό και σε οικονομικό επίπεδο παντού στον πλανήτη. Ανοίγουμε μια παρένθεση από τα πολιτικά και οικονομικά, θα έχουμε αρκετό ρεπορτάζ στη συνέχεια. Θα δούμε και τις εξελίξεις με τις τιμές στο ρεύμα. Θα έχουμε τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη, τον καλό φίλο ενεργειακό επιθεωρητή, να μας τα δώσει αναλυτικά. Πάμε στην ιστορία με την Κυψέλη, τη φρίκη και όλα όσα δημοσιεύονται σχετικά με το άτυχο βρέφος το οποίο κατακρεούργησαν αυτοί εκεί στην Κυψέλη. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα θα περάσουν όλοι την πόρτα του ανακριτή. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Καλιακμάνη. Καλημέρα, Γιώργο.
6: Καλημέρα. Σήμερα, Γιάννη, θα εξεταστούν και τα παιδιά. Τρία παιδιά από ειδικό παιδοψυχολόγο.
5: Ναι.
6: Που εκεί αναμένεται ότι θα πούν πράγματα. Πάντως, η ιατροδικαστική έδειξε ότι το βρέφος ήταν 9 μηνών. Όταν μαχαιρώθηκε 3 φορές ενώ ήταν εν ζωή και άλλες 15 φορές ενώ είχε ήδη πήγε από τη ζωή από τις πρώτες 3 μαχαιριές. 18 μαχαιριές. Και θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να δώσουν απαντήσεις ποιος μαχαίρωσε το παιδί.
5: Ναι.
6: Δεν φαίνεται από την ιατροδικαστική εξέτηση, είναι δύσκολο να φανεί πόσο καιρό είχε στην κατάψυξη το παιδί. Ναι. Για το λόγο αυτό ότι ήταν στην κατάψυξη, οπότε δεν μπορεί να φανεί ποια ήταν η ακριβώς η στιγμή που δολοφονήθηκε.
5: Ναι, τώρα όσον αφορά το βίο και την πολιτεία του 43χρονου, φαίνεται ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνονται. Έκανε φυλακή το 2020 με βαριά κατηγορία για μαστροπία, βιασμούς κτλ. Και κρατούσε τη Γερμανίδα φίλη του φυλακισμένη σε διαμέρισμα για να την εξωθήσει στην Πορνεία.
6: Και απαλλάχτηκε κατόπιν με βούλευμα, γιατί αυτή η οποία την είχε καταγγείλει μετά το πήρε πίσω. Δεν ξέρω γιατί το πήρε πίσω. Πάντως αυτός ο άνθρωπος, από ό,τι φαίνεται, πήγαινε και ψάρευε, ειδικά στη Γερμανία, Γερμανίδες υπηκόους μικρές ηλικία, τις έφερνε στην Ελλάδα και κατόπιν, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, τις εξωθούσε στην Πορνεία. Να δούμε όμως και τι έκανε και με τα παιδιά, γιατί δεν ξεχνάμε ότι τα δύο ενήλικα παιδιά 12 και 9 ετών πάσχουν από σεξουαλικά μεταδεδόμενο νόσημα. Να δούμε λοιπόν και τι γινόταν με τα παιδιά. Θεωρούν στην αστυνομία και πολύ σωστά ότι τώρα που θα αρχίσουν να μιλάνε τα παιδιά με ειδικούς παιδοψυχολόγους θα πούν πολλά πράγματα και θα φανεί ακριβώς τι γινόταν μέσα σε αυτά τα κολαστήρια που περνούσε αυτή η οικογένεια, γιατί πέρασε πολλά σπίτια και φαίνεται ότι σε όλα αυτά τα σπίτια κουβαλούσε την κουβαλούσαν στη βαλίτσα.
5: Ακούστε, άλλαζε κατοικία με Airbnb, κατοικίες Airbnb και κουβαλούσαν σε βαλίτσα κατεψυγμένο το 9μηνο παιδάκι το οποίο κατέσφαξαν.
6: Έτσι ακριβώς. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε δηλαδή τα μικρά παιδιά άνοιγαν το ψυγείο για να πάρουν κάποια πράγματα προφανώς και μέσα στο ψυγείο υπήρχε το νεκρό αδερφάκι τους. Θα δούμε σε ποιον ανοίγει το παιδί. Γιατί η έρευνα που θα γίνει με το DNA θα δείξει και ποια γυναίκα έχει γεννήσει το παιδί.
5: Ναι.
6: Η Γερμανίδα
5: ναι.
6: ή η 15χρονη.
5: Έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, έχει ασκηθεί δίωξη για δολοφονία από πρόθεση.
6: Τώρα θα ασκηθούν. Τώρα.
5: Τώρα διότι τώρα πλέον υπάρχει το πόρισμα του ιατροδικαστή.
6: Έτσι. Θα μπει μέσα στη δικογραφία, στην καινούργια δικογραφία το πόρισμα του ιατροδικαστή και θα ασκηθούν διώξεις ανάλογα με τις καταθέσεις. Θα δούμε ποιοι θα μπουν στο κάδρο για ανθρωποκτονία με πρόθεση.
5: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ Γιώργο Καλιακμάνη, την καλημέρα μας. Να είσαι καλά.

0: Τώρα καταλαβαίνετε γιατί και να μιλάμε έτσι στην ιστορία αυτή. Τον είχαν προφυλακίσει και λήψη στοιχείων, γιατί άλλαξε την κατάθεσή της η γυναίκα. Τον άφησαν ελεύθερο αυτόν τον τύπο. Εν τω μεταξύ, το χαμόγελο του παιδιού εξέδωσε ανακοίνωση χθες. Δεν ξέρω αν την προσέξατε. Το χαμόγελο του παιδιού γνωστοποίησε χθες με επίσημη ανακοίνωσή του ότι είχε δεχθεί ήδη από το 2000, από το 2000, 6 χρόνια πριν, αναφορά για 3 παιδιά στην Κυψέλη με καταγγελίες που αφορούσαν παραμέληση, χρήση ναρκωτικών ουσιών από τα παιδιά και κακοποιητικές συμπεριφορές μέσα στην οικογένεια. Και μάλιστα στην ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες. Τον Απρίλιο του 2020 ήταν η πρώτη φορά. Μετά το Δεκέμβριο του 2024 ο οργανισμός έλαβε ανώνυμη κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS για 3 παιδιά, ένα κορίτσι και 2 αγόρια. Και υπήρξε και μια δε τρίτη περίπτωση ένα χρόνο αργότερα. Φοβερά πράγματα. Σήμερα λοιπόν περνάνε την πόρτα του ανακριτή και υπό κανονικές συνθήκες δικονομικά θα ασκηθούν βαριές κακουργηματικού χαρακτήρα, ποινικές διώξεις για εγκληματική ενέργεια, για δολοφονία από πρόθεση δηλαδή. Σήμερα απολογούνται 3. Ο 43χρονος, η 38χρονη Γερμανίδα και ένας 26χρονος Αφγανός που έπαιζε το ρόλο του εμπόρου ναρκωτικών και ζούσε και αυτός μέσα στο κοινόβιο σπίτι. Λοιπόν, αυτά δυστυχώς φίλες και φίλοι συμβαίνουν στην κοινωνία, συμβαίνουν σε διπλανές πόρτες, γιατί όλα αυτά κατά τύχη ανακαλύφθηκαν. Από την απέτηση του ιδιοκτήτη να εισπράξει ο άνθρωπος τα ενοίκια του, το αντίτιμο για την αξιοποίηση του ακινήτου σε Airbnb και κάλεσε την αστυνομία να ανοίξει το διαμέρισμα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα της οικονομίας. Να πω την καλημέρα μου στο Μιχάλη το Χρυσοδουλίδη, τον καλοφίλο ενεργειακό επιθεωρητή. Καλημέρα Μιχάλη.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλή σεζόν να έχουμε και τα χαιρετίσματά μου στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, συνεχίζεται το ράλι των τιμών, βλέπεις τι γίνεται με το φυσικό αέριο. Πες μας τώρα τι έρχεται στα πράσινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου. Χθες ανακοινώθηκαν οι τιμές. Η ΔΕΗ ευτυχώς πιστεί στην πολιτική που ακολουθεί, σταθεροποίησε, θα μας πει, στο πράσινο τιμολόγιο. Και τι βλέπεις να γίνεται από εδώ και πέρα.
1: Γιάννη, η ΔΕΗ 7,7% το πράσινο τιμολόγιο της στο ΓΑΜΑ 1, ενώ η χοντρική αγορά αυξήθηκε κατά 21%. Δηλαδή ουσιαστικά απορρόφησε ένα μεγάλο ποσοστό από αυτή την αύξηση, αλλά δεν πάβει να παραμένει μια υψηλή τιμή. Δηλαδή,
0: κοίταξε, στενεύουν τα περιθώρια των παρόχων.
1: 13,84%
0: Μιχαλή, στενεύουν τα περιθώρια των παρόχων. Με τέτοιες τιμές διεθνώς
1: δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλο. Τέλος. Αυτό δηλαδή. Κρατήσαν τον Απρίλιο, κρατήσαν τον Μάιο, δηλαδή κάποια στιγμή απορρόφηση, δεν θα δούμε δηλαδή τιμές που θα είναι η μέση τιμή πάνω από τα 20 λεπτά. Του λέω το εξής, ότι τον Αύγουστο η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια ήταν 18,5 λεπτά και τώρα έχετε περάσει τα 20,
0: ναι.
1: Η μέση τιμή.
0: Ναι.
1: Η δε μέσο σταθμική τιμή, αν ακούει ο κύριος Παπασταύρου που είπε ότι μετά πάνω από τα 15 λεπτά θα ενεργοποιηθεί η επιδότηση της κιλοβατώρας, είναι 16,2 σήμερα. Η μεσοσταθμική, όχι η μέση τιμή. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μία περίοδο αυξημένων τιμών στο ρεύμα και όχι μόνο στο ρεύμα, αλλά όπως είπες προηγουμένως και στο φυσικό αέριο και κάτι πρέπει να γίνει, διότι η κατάσταση πλέον είναι πολύ δύσκολη.
0: Μάλλον πιθανό είναι να χειροτερεύσει η κατάσταση σε όλο τον πλανήτη παρά να βελτιωθεί από τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι τώρα. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθούμε, αλλά αυτή είναι η εκτίμηση.
1: Ναι, δυστυχώς όταν έχει ανοιχτά δύο μέτωπα πολεμικά στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία και δεν φαίνεται, αυτό είναι το πρόβλημα, να υπάρχει ένα φως στο τούνελ ότι κάποια στιγμή άμεσα στο προσεχές μέλλον θα τερματίσει αυτή η κρίση. Αντίθετα, εγώ βλέπω να κλιμακώνονται και η μία και η άλλη και στο ένα πεδίο και στο άλλο πεδίο. Αυτό, ξέρεις Γιάννη, δεν διαμορφώνει αποκλιμακούμενες τιμές στην ενέργεια. Βλέπεις αυτή τη στιγμή το Brent κινείται πάνω από τα 95 δολάρια, mm-hmm. το φυσικό αέριο γύρω στα 74 ευρώ. Σκέψε ότι πριν την κρίση μιλάμε ότι το πετρέλαιο ήταν γύρω στα 60 δολάρια και το φυσικό αέριο ήταν 32, όχι 75.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνεις τώρα Τι θα γίνει αν έχουμε και ένα βαρύ χειμώνα.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι ο φόβος. Γιατί μας έλεγες τις προάλλες, Μιχάλη, ότι οι ευρωπαϊκές αποθήκες αυτή τη στιγμή βρίσκονται πολύ χαμηλά.
1: Μισοάδειες
0: όσον αφορά τη χωρητικότητά τους. Δηλαδή είναι χαμηλότερα από τα επίπεδα των προηγούμενων ετών, σωστά?
1: Είναι στα χαμηλότερα επίπεδα 20ετίας. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, για να σου δώσω να καταλάβεις, είναι γύρω στο 60% γεμάτες. Άλλες χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία είναι κάτω από 50%. Τι θα γίνει αν υπάρχει και ένας βαρύς χειμώνας? Καταλαβαίνεις, όχι μόνο θα είναι υψηλή η τιμή του φυσικού αερίου, όχι μόνο θα είναι ένα αγαθό πολυτελείας στο φυσικό αέριο, δεν θα μπορούμε να βρούμε, ναι, φυσικό αέριο.
0: Εδώ τι έγινε με την αιωλική παραγωγή το καλοκαίρι? Υποτίθεται ότι φέτος είχαμε πολύ ισχυρούς ή μάλλον ισχυρότερους σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι βορειοανατολικούς ανέμους.
1: Αν δεν υπήρχαν εκεί οι ΑΠΕ, το ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα το καλοκαίρι, δεν θα συζητούσαμε τώρα για τιμολόγια με αυτές τις τιμές. Θα ήταν πολύ πολύ, πολύ υψηλότερες. Απλά οι ΑΠΕ συγκράτησαν σε ένα σημαντικό βαθμό την αύξηση της χοντρικής αγοράς εξαιτίας του φυσικού.
0: Είναι ένας παράγοντας συγκράτησης.
1: Ναι, είναι συγκράτηση. Αλλά όμως δεν σου λύνει το πρόβλημα, γιατί δεν έχεις αποθήκες. Γιατί, Γιάννη, τι έπρεπε να γίνει? Την περίσσια της πράσινης ενέργειας που έχουμε τις μεσημεριανές ώρες, που έχει μεγάλη ηλιοφάνεια και δουλεύουν φουλ τα φωτοβολταϊκά και δεν την καταναλώνεις, αυτή πρέπει κάπου να την αποθηκεύεις. Δεν έχουμε αποθηκευτικά συστήματα ακόμα και τι κάνουν, πετιέται στα ζήτητα. Αντί το βράδυ να παίρναμε φτηνό πράσινο ρεύμα από τις μπαταρίες, παίρνουμε ακριβό ρεύμα από φυσικό, ναι, αέριο.
0: Πάντως κάτι μου έχουν πει, δεν μου το έχουν οριστικοποιήσει, ως πληροφορία για την παρέμβαση, την ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο στη ΔΕΦ, ναι, οι τελευταίες εξελίξεις φέρνουν πιο κοντά το σενάριο να υπάρξει κάποια ανακοίνωση, κάποια παρέμβαση το Σάββατο το βράδυ του Πρωθυπουργού. Μακάρι. Σε ενεργειακό επίπεδο από το Ευελίδιο. Μακάρι. Ναι. Μακάρι, και για την αγορά και για τα γανικοκυριά.
1: Έχουμε πάρει παράταση το πετρέλαιο, νομίζω, ναι, τα 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει ο κύριος Πρωθυπουργός να ανακοινώσει και μέτρα, ναι, ανακούφισης για, βέβαια, ρεύμα και φυσικό,
0: έτσι,
1: αέριο.
0: Και να στήσει ένα νέο ανάχωμα απέναντι στις τρελές αυξήσεις ορισμένων εταιρείων. Δεν λέω όλων, γιατί η ΔΕΗ πράγματι πρωτοστατεί στη μετριοπαθή πολιτική και είναι και ο μεγαλύτερος πάροχος σε όλη τη χώρα.
1: Γιάννη, να πω λίγο ένα κολπάκι που κάνουν κάποιοι πάροχοι, να
0: μας πεις, ναι,
1: φίλοι ακροατές, γιατί να λέμε και κριτικά πράγματα. Λοιπόν, σε παίρνει εκπρόσωπος μιας εταιρείας και σου λέει: έχω τη φθηνότερη μπλε κιλοβατόρα, 11,9. Δεν σου λέει όμως, παραδείγματος χάρη, ότι αυτή η τιμή, το 11,9, που είναι σχετικά χαμηλή τιμή, είναι μόνο για τρεις μήνες. Ή επίσης δεν σου λέει ότι το πάγιο είναι στα 16 ευρώ και αν εσύ κάνεις την αναγωγή με το πάγιο, τα 11,9 είναι 17,5 λεπτά πληρώνεις και όχι 11,9. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν αστερίσκοι και ψηλά γράμματα που δεν στα λένε όλα οι εκπρόσωποι των παρόχων, με αποτέλεσμα να τυπά μόνο στη φθηνή τιμή της κιλοβατόρας και στις
0: και να μην κοιτάζεις όλα τα άλλα. Έτσι.
1: Βέβαια. Έτσι. Θέλει προσοχή.
0: Θέλει πολύ προσοχή όλο αυτό. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Να είσαι καλά, αγαπητέ Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Δύο λεπτά διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με μηνύματα, τα οποία ζητώ συγγνώμη, τα έχω αφήσει πίσω, ενώ μου τα έχετε στείλει κατά δεκάδες εδώ στα τηλέφωνα, τα mail και όχι μόνο. Και με την επικαιρότητα συνεντεύξεις, παρασκήνια, σχόλια, παρακαλώ.
2: Real FM. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν πέρασε το καλοκαίρι. Να ακούσουμε ένα ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι. Μέχρι τις 21-22 Σεπτεμβρίου, ημερολογιακά τουλάχιστον, παραμένουμε στο καλοκαίρι. Άλλωστε δεν χρειάζεται να το πει ημερομηνία, να το επισημάνει, να το επιβεβαιώσει ημερομηνία. 37 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία το μεσημέρι στην Αθήνα. Τι καλό χειμώνα, ακόμα είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού από ό,τι φαίνεται. Έχουμε άλλο ένα μήνα καλοκαίρι, περίπου ένα μήνα.

Επειδή ρωτάει εδώ ο φίλος ο Παύλος, σήμερα το πρωί όσον αφορά τον ευρωπαϊκό χάρτη της ηλεκτρικής ενέργειας, η Ιταλία βρισκόταν πάνω από τα 199 ευρώ, η Ουγγαρία στα 175, Γερμανία, Γαλλία και Βέλγιο καταγράφουν επίσης τιμές άνω των 150 ευρώ. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα Καλετζάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλετζάκη. Στην αγαπητή κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Στην Κατερίνα Κάβουρα, τη φίλη μας. Να είστε καλά, Κατερίνα. Αυτό που κυριαρχεί στο μυαλό μου, κύριε Παπαγιάννη, είναι η Κυψέλη και η φρίκη που συμβαίνει εκεί. Ναι, είναι πρωτοφανές το έγκλημα αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει καταγραφεί ξανά στα αστυνομικά χρονικά. Θα μπορούσε πάντως ο εισαγγελέας πρωτοδικών να είχε ήδη δημοσιοποιήσει φωτογραφίες και στοιχεία. Θα μου πείτε, θα άλλαζε κάτι στην υπόθεση αυτή? Όχι βέβαια, αλλά για να δείξει ότι έχει γρήγορα αντανακλαστικά ελληνική δικαιοσύνη. Καλημέρα στον κύριο αγαπητό. Να είστε καλά, κύριε αγαπητέ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Να είσαι καλά, Στέφανε. Καλημέρα και στο Σταύρο που ζήτησε. Νομίζω το ρώτησα. Να ρωτήσω τον κύριο Καλεντερίδη για την επίσκεψη του αρχηγού της ΜΜΤ εδώ στην Αθήνα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα και στον Νίκο τον Λικουρίνο που έχει γενέθλια την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Θα σου ευχηθούμε, Νίκο, μην αγχώνεσαι. Να είσαι καλά, με υγεία, να τα εκατοστήσεις, χιλιόχρονος. Καλημέρα στον κύριο Διονύση Καντιάνη, το φίλο μας, τον παλιό ακροατή που συμφωνεί, είναι εξαιρετικός αναλυτής ο κύριος Καλεντερίδης. Καλημέρα και στον κύριο αγαπητό. Η ανώτατη και μοναδική προβλεπόμενη ποινή Γιάννη στον ελληνικό ποινικό κώδικα για τα εγκλήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και της κακομεταχείρισης ανηλίκου είναι η ισόβια κάθερξη, δηλαδή 25 χρόνια. Και 25 χρόνια είναι συζητήσιμα, κύριε αγαπητέ. Βγαίνουν νωρίτερα έξω από τη φυλακή. Αυτό μου γράφει και ο φίλος, ο Real Blogger. Καλημέρα Γιάννη, δεδομένου ότι δεν υφίσταται πλέον θανατική ποινή, περιμένω να εφαρμοστεί ο άγραφος νόμος των φυλακών στο ιστά καθάρματα που σκότωσαν το μωρό των 7 μηνών.

0: Καλημέρα στην Ιφηγένεια, καλημέρα Γιάννη. Αυτό που είναι ένα τερχιαστικό είναι ότι τα παιδιά, αν είναι δυνατόν, πάσχουν από σύφυλη σε αυτή την ηλικία. Μικρά παιδιά, φανταστείτε τι εκμετάλλευση βίωναν αυτά τα δύστυχα παιδάκια. Και οι 15χρονοι είναι προφανώς θύμα βιασμών. Τέτοιοι απάνθρωποι θέλουν παραδειγματική τιμωρία, Γιάννη. Καταστρέφουν τις ζωές των τόσο αθώων ανθρώπων. Δεν έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, για τέτοιου είδους εγκλήματα να είχε καταργηθεί η ποινή του θανάτου. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να σε καλά, φίλε μου, την καλημέρα μου. Τώρα αποφεύγω, κύριε Κωνσταντίνε, από τα Χανιά. Καλημέρα σας, τα φιλιά μας στα Χανιά. Να ρωτάω τις προτιμήσεις του Μιχάλη του Χριστοδουλίδη στα χρώματα, για να μην παρασυρθούν πολίτες, γιατί κανένας δεν είναι αλάνθαστος, ξέρετε, στις εκτιμήσεις του. Και τέτοια πράγματα δεν είναι στοίχημα ή κάτι άλλο να τα παίζεις για μερικά ευρώ. Μπορεί ο άλλος να πάθει μεγάλη ζημιά. Οπότε καλό είναι να αποφεύγουμε να δίνουμε συμβουλές. Και εγώ, πολύ περισσότερο εγώ, και οι ειδικοί. Ο Real Blogger, και συμφωνώ μαζί του, προτείνω όποιος εύχεται καλό χειμώνα, Γιάννη, να συλλαμβάνεται και να του επιβάλλεται γερό πρόστιμο. Να πω την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο που στέλνει την καλημέρα του από το Dortmund της Γερμανίας. Να σε καλά, Κωνσταντίνε, την αγάπη μας, τα φιλιά μας, καλή σεζόν. Με ρωτάει φίλη η πόλη, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, αν ξέρουμε κάτι για τα αναδρομικά των συνταξιούχων ή για την εισφορά αλληλεγγύης. Κάτι ξέρουμε, θα τα πούμε στη συνέχεια, κυρία Πόλη. Να είστε καλά. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό κύριο Παυλίδη, τον καλό φίλο ακροατή. Την καλημέρα μου και στην κυρία Ειρήνη, παλιά φίλη ακροάτρια από την Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη. Μετά τις 11 θα μπούμε στα βαθιά της πολιτικής επικαιρότητας. Συνέντευξη σήμερα του Αλέξη Τσίπρα, παρουσίαση μάλλον του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς. Αύριο 3 του Σεπτέμβρη, μεγάλες πολιτικές γιορτές στην Κρήτη από την πλευρά του Πασόκ και του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη. Σάββατο η ομιλία του Μητσοτάκη, έρχονται δημοσκοπήσεις. Χαμός στη δεξιά πολυκατοικία, ο σώζονε αυτόν σωθήτο. Και από ό,τι φαίνεται, όλη αυτή η ιστορία της αντιπαράθεσης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά δεν θα αφήσει ανεπηρέαστα και τα υπόλοιπα κόμματα του ευρύτερου δεξιού ή ακροδεξιού τόξου. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων, στο Φαλερικό Όρμο, εκεί όπου βρίσκεται ο Περιφερειάρχης Αττικής και όλοι οι δήμαρχοι της Αττικής, του Λεκανοπεδαίου Αττικής, για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλερικό Όρμο. Το 75% της έκτασής της, φίλες και φίλοι, θα είναι καλυμμένο με μεσογειακή φυσική βλάστηση και φυσικά υλικά, και με 4.000 δέντρα και 185.000 θάμνους, φιλοδοξεί στα σχέδια τουλάχιστον να γίνει το μεγαλύτερο πάρκο που υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι ένα πάρκο για το οποίο έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις και θα πέσουν αρκετά χρήματα. Είναι βασισμένο στις αρχές της νέας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας του New Bauhaus, δηλαδή τη βιωσιμότητα, την αισθητική και την συμπερίληψη. Μιλάμε για το 75% της έκτασης που, όπως σας είπα, θα καλυφθεί με μεσογειακή βλάστηση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
2: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα, είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους...

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τελ Ζακίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τελ Ζακίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, tel-zakynthos.gr. Τελ Ζακίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμια.

0: Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ρίσμα 92.
7: Οκτάχρονη Γερμανίδα σύζυγό του και τον 26χρονο Αφγανό που εντοπίστηκε επίσης στο σπίτι. Τραγωδία στην Αίγυπτο. 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά, καθώς μετά από σύγκρουση δύο πλοίων σημαίας Τουρκίας, το ένα βυθίστηκε και αγνούνται 10 μέλη πληρώματος. Δύο τραυματίες είναι ο πολιτισμός έκρηξης σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Augsburg της Γερμανίας. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες.
8: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Το αργυρό μετάλλιο στο ύψος με άλμα στα 2 μέτρα και 19 εκατοστά κατέκτησε ο Αντώνης Μέρλος στους Μεσογειακούς Αγώνες. Χάλκινο μετάλλιο και τρίτη θέση για την εθνική μας ομάδα handball των γυναικών που νίκησε στο μικρό τελικό με 29-25 την Αλγερία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη βόρει έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πολλές ευχές και πολλά συγχαρητήρια. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Καλημέρα Γιάννη. Φρύτο με το έγκλημα του μωρού και την όλη κακοποίηση, τα ναρκωτικά, την εγκυμοσύνη της 15χρονης στην Κυψέλη. Πραγματικά δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Πάντα δημοκρατικός και πάντα πλουραλιστικός, κύριε Παπαγιάννη. Έτσι, να βγάζετε όλες τις απόψεις, γι' αυτό σας παρακολουθούμε χρόνια εδώ στο Real FM. Καλημέρα στον Σωτήρη από την Αμοργό. Ο οποίος πιστεύει, εκτιμά, ότι θα σοκαριστούμε, νομίζω, ακόμα περισσότερο όταν κάνουν νεκροψία νεκροτομή στο βρέφος. Υπάρχει τεράστια ανομαλία, Γιάννη, στον κόσμο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη. Το ρητό του λαού που λέει: από Αύγουστο χειμώνα και από Μάρτι καλοκαίρι, το ξέρετε, και μπορεί ουσιαστικά να μην ισχύει, αλλά τυπικά έχει κάποια σημασία, αυτό καλοπροαίρετα. Πάντως μέχρι τώρα, από Αύγουστο Σεπτέμβριο λέμε, γιατί είμαστε στους 37 βαθμούς. Καλημέρα λοιπόν στην αγαπημένη την κυρία Ιφηγένεια, καλημέρα και στο φίλο τον Νικόλα. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο τον Βογιατζή. Καλημέρα Γιάννη μου, ακούγοντας αυτή τη φρίκη, πραγματικά τίνω να συμφωνήσω με τη θανατική ποινή που υποστηρίζουν ορισμένοι. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Να σε καλά βρε Γιώργο. Καλημέρα και στο φίλο τον Διονύση τον Καντιάνη. Στην υπόθεση της Κυψέλης μπορεί Γιάννη, δηλαδή το παιδί που εγκυμονεί ανήλικη, να είναι παιδί από αιμομιξία. Κατά τα άλλα, όμως θα επικαλεστεί ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών και τα παιδιά με τα αφροδίσια, ποιος θα τα υιοθετήσει. Εκεί χρειάζεται η απόφαση του εισαγγελέα για κοινωνική παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα. Νάτος και ο φίλος ο Πάνος. Καλό μήνα, Γιάννη. Η θανατική ποινή για τα ιδεχθή εγκλήματα που έχουν αποδειχθεί χωρίς αμφιβολία πρέπει να επανέλθει. Αναφέρομαι σε περιπτώσεις όπως του Παπαχρόνη, του Πάσαρη, του Δουρή, το δολοφόνο στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, αυτόν που δολοφόνησε τη Μυρτό, τον πιλότο ελικοπτέρου που σκότωσε την άτυχη γυναίκα του Συμπαλίνη κτλ. Κτλ. Αλλά να συμφωνήσουν οι χώρες των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών να μετατρέπεται σε ισόβη αποστολή σε κάποιο ακατοίκητο νησί του Ειρηνικού. Τέτοιου είδους τιμωρία δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην Μίνα, να σε καλά Μίνα. Εμείς σε ευχαριστούμε πολύ και σε ευχαριστούμε για την αγάπη τόσα χρόνια εδώ στο Real FM. Η Δώρα με ρωτά από την Πάτρα να της πω ποιο συγκρότημα έπαιζε πριν τη διακοπή. Ποιο παίξαμε τελευταίο τραγούδι, Νίκο? Villagers of Ioannina City. Φοβερό κομμάτι τώρα. Αυτό πρέπει να λες. Νάτος και ο φίλος ο Βασίλης ο Κοντόπουλος. Καλημέρα, καλό μήνα Γιάννα ρε. Γκονζάλες και Πουέρτα θα ακούνε και θα κλαίνε. Νάτη και η κυρία Ερυφίλη, να είστε καλά. Ακροάτρια από το 2007, την θυμάμαι. Είναι πάρα πολλοί κόσμος που από το 2007 είναι σταθερά εδώ στο Real FM και πρέπει να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί μας αγαπάτε, μας στηρίζετε και σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Θανάσης Τσίτσας, ο καλός συνάδελφος ανταποκριτής του ομίλου Real στη Νέα Υόρκη. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξηγούσαμε με τον κύριο Καλεντερίδη πριν από λίγο τι συνέβη και τι επιχειρείται ακριβώς στη Μέση Ανατολή και ειδικά στο Ιράν. Είχαμε την γενικευμένη εικόνα σύγκρουσης ή εν πάση περιπτώσει τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις, απειλές Τραμπ για σκληρότερα χτυπήματα, βομβαρδισμούς, 11 νεκροί στο Ιράν. Καλημέρα Θανάση, καλό μήνα.
1: Καλή σας μέρα, καλό μήνα και καλή ραδιοφωνική σεζόν σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
1: Και σε σένα προσωπικά.
0: Να είσαι καλά Θανάση.
1: Όπως είπες, ζούμε 6 μήνες τουλάχιστον εμείς εδώ, γιατί από εδώ είναι αυτοί που πληρώνουν αυτό το στρατηγικό αδιέξοδο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε νέα πλήγματα αλλά και δηλώσεις που ουσιαστικά υποκινούν το λαό του Ιράν σε εξέγερση. Σε τελευταία του ανάρτηση αναρωτήθηκε πότε θα ξεσηκωθεί ο Ιρανικός λαός και θα πολεμήσει. 6 μήνες άκαρπων στρατιωτικών ενεργειών, όπου έχουν δημιουργήσει φοβερά ρήγματα και μέσα στο Πεντάγωνο. Η μία παρέτηση διαδέχεται την άλλη. Βέβαια η δυσαρέσκεια του Πενταγώνου και των αξιωματούχων δεν βγαίνει προς τα έξω. Mm-hmm. Όμως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στα επιχειρησιακά πλάνα mm-hmm. και το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια σαφή στρατιωτική, ένας σαφής στρατιωτικός δρόμος. Mm-hmm. Είναι μια παρατεταμένη στρατιωτική και οικονομική πλέον αντιπαράθεση, στην οποία καμία πλευρά δεν έχει πετύχει αποφασιστική έκβαση. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι περισσότερο, Γιάννη, εκείνη ενός πολέμου φθοράς παρά μια σύγκρουση που πλησιάζει σε γρήγορο τέλος. Οι ΗΠΑ επιχειρούν να συνδυάσουν στρατιωτική πίεση, ναυτικό αποκλεισμό και οικονομική ασφυξία. Η Τεχεράνη απαντά ασύμετρα με πυράβλους, drones και πίεση στην αστυπλοεία. Μάλιστα, η αμερικανική πλευρά έχει αρχίσει πλέον να χτυπά και ιρανικά δεξαμενόπλια, κάτι που δεν το έκανε στο παρελθόν τόσο εκτεταμένα. Δεν υπάρχει ακόμη σαφής διπλωματική οδός.
0: Ναι. Από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο Τραμπ για το Ιράν. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Και αυτό το λένε και αναλυτές και στρατιωτικοί και μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και αυτό βέβαια έχει επιπτώσεις στο δρόμο προς τις ενδιάμεσες εκλογές, που θεωρώ ότι μετά από 24 χρόνια που θα είναι σε αυτή τη χώρα, θα είναι και οι πιο ενδιαφέρουσες.
0: Ναι, θα πούμε τώρα, γιατί θα μας εξηγήσει ακριβώς τι συμβαίνει και ποιες είναι οι ισορροπίες αναλυτικά. Πριν πάμε σε αυτό. Έχει ανοίξει και πολλά μέτωπα ο Τραμπ. Δεν είναι μόνο το θέμα στη Μέση Ανατολή. Έχει ανοίξει μέτωπο με τον Καναδά. Έχει ανοίξει μέτωπο με χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο συγκρούσεων σε όλα τα επίπεδα και σχεδόν με όλο τον πλανήτη.
1: Ναι, και δεν έχει μια συνέχεια αυτό, ναι, το πράγμα.
0: Δεν υπάρχει στρατηγική.
1: Και δεν υπάρχει μια συνέπεια. Εκείνο όμως που βιώνουμε είναι οι αναρρύθμιστες χρηματιστηριακές συναλλαγές που γίνεται γύρω από το πρόσωπό του και από τους συνεργάτες του. Το τελευταίο τρίμηνο γίνανε 1.200 χρηματιστηριακές συναλλαγές από τον ίδιο και από την οικογένειά του συμμετοχές της Wall Street. Mm-hmm. Ανεβοκατεβαίνει η Wall Street ανάλογα με τις δηλώσεις του, και αυτό είναι κάτι το οποίο παρατηρείται και στη Wall Street και στον πολιτικό κόσμο, και κάτι που ίσως θα έχει συνέπειες και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, διότι αν χάσει το Κογκρέσο θα ξεκινήσουν έρευνες, εξεταστικές επιτροπές. Είναι ένα ζήτημα
0: που θα το βρούμε.
1: Είναι ένα ζήτημα που θα το βρούμε μπροστά μας. Γιατί αν χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, υπάρχει το πιο επικίνδυνο για το Λευκό Οίκο θα είναι οι έρευνες.
0: Ναι, εδώ βέβαια, Θανάση, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ο Τραμπ και να χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, που αμφιβάλλω αν θα τις χάσει τελικά, με την έννοια ότι δεν έχει ένα σχηματοποιημένο ηγέτη η αντιπολίτευση των Δημοκρατικών ακόμα. Όχι. Αλλά εγώ σου λέω και να τις χάσει. Και με μεγάλη διαφορά. Δεν έχει τρίτη θητεία ο Τραμπ. Δεν τον ενδιαφέρει η νέα θητεία.
1: Ναι, να σε διορθώσω. Δεν έχει να κάνει. Οι ενδιάμεσες εκλογές δεν έχουν να κάνουν με το νέο επικεφαλής του.
0: Προφανώς.
1: Του Δημοκρατικού. Έχουν να κάνουν με την αναπλήρωση όλων των θέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων και θέσεις στη Γερουσία.
0: Ναι, αυτό λέω. Δεν εκλέγεται αντίπαλος του Πρόεδρου Τραμπ από τους Δημοκρατικούς, αλλά επειδή δεν υπάρχει κάποιος απέναντί του με μια λογική να τον αντιμετωπίσει, να αντιμετωπίσει τους Ρεπουμπλικανούς στην επόμενη εκλογή Προέδρου, ίσως αυτό καταγραφεί και στην κάλπη. Δεν ξέρω, λέω ίσως.
1: Υπάρχει όμως το κλίμα και η έντονη
0: δυσφορία.
1: Μεγάλη δυσφορία. Και η δυσφορία αυτή έχει να κάνει κυρίως με την οικονομία, το κόστος ζωής που παραμένουν στο επίκεντρο. Για πολλούς ψηφοφόρους η καθημερινή οικονομική πραγματικότητα δεν συμβαδίζει με την εικόνα επιτυχίας που προβάλλει ο Λευκός Οίκος. Mm-hmm. Τρόφιμα, στέγαση και καθημερινά
0: έξοδα.
1: Εσύ πρόσφατα, από ό,τι είδα και στα αποστάσματά σου, επισκέφθηκες τη Νέα Υόρκη.
0: Απλησίαστες οι τιμές στη Νέα Υόρκη.
1: Μπορείς να εξηγήσεις από μόνος σου τι τιμές αντιμετώπισες σε μπουκάλια νερό. Εδώ,
0: μπουκάλια. $3 το ένα μπουκάλι νερό το μικρό. Για να φάει μια οικογένεια τετραμελή στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, δεν σου λέω σε καλό ρεστοράν, θέλει $300. Το λιγότερο.
1: Χωρίς το φιλοδόρημα.
0: Ναι, χωρίς το tips. Τα tips είναι άστο.
1: Άρα για 4 μακαρονάδες και μια Caesar salad, λοιπόν πάμε για 4 κατοστάρικα. Επομένως τα λέμε έτσι εντελώς έτσι λαϊκά, και όταν το σουβλάκι στην Αστόρια έχει φτάσει τα $13. Αν αυτό λέει κάτι.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Αυτή η ορισμένη δυσαρέσκεια στη στέγαση, στα καθημερινά έξοδα, η πίεση στα νοικοκυριά, εντάξει, δημιουργεί μια ένταση και μια σύγκρουση και μέσα στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων. Η δημοτικότητα του Αμερικανού Προέδρου από το 92% μέσα στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων έχει φτάσει στο 78%. Εμφανίζονται ρογμές και στους ανεξάρτητους και μέσα στην ίδια του τη βάση.
0: Τώρα, ας πάρουμε το κακό σενάριο για τον Τραμπ, ότι θα αποδοκιμαστεί στις ενδιάμεσες εκλογές. Με δεδομένο...
1: Να πούμε τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, να τις πούμε, ναι.
1: Η Βουλή των Αντιπροσώπων, δύο μήνες πριν, σύμφωνα με 3-4 δημοσκοπήσεις, η Βουλή των Αντιπροσώπων γέρνει προς Δημοκρατικούς, θεωρούν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα τη χάσουν, μάλλον σίγουρα, ενώ η ασφαλέστερη Γερουσία που στο παρελθόν ήταν πιο ασφαλής να διατηρηθεί, έχει εξελιχθεί σε πραγματικό ντέρμπι.
0: Μάλιστα. Τώρα, ας πάρουμε το κακό σενάριο για τον Τραμπ. Θέλω να μου πεις λίγο τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Με δεδομένο ότι έχει μια περίπου 3 χρόνια ακόμα μπροστά του και δεν έχει δικαίωμα τρίτης θητείας. Με 2 φαβορί ως διάδοχοί του. Ένας είναι ο αντιπρόεδρος, ο Βάνς, και ο δεύτερος φαντάζομαι είναι ο Ρούμπιο, ο Μάρκ Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών. Και με τους δημοκρατικούς να μην έχουν σχηματοποιήσει ακόμα ένα τμήμα, ένα σχήμα με κάποιον δυνατό υποψήφιο πρόεδρο από την πλευρά τους. Τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα?
1: Δεν θα είναι απλώς μια εκλογική ήττα αν χάσει και τα δύο νομοθετικά σώματα. Θα αλλάξει όμως τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κυβερνήσει τα τελευταία 2 χρόνια της θητείας του. Η δυνατότητα να περνά μεγάλες νομοθετικές πρωτοβουλίες με ψήφους των Ρεπουμπλικάνων ουσιαστικά τελειώνει. Προϋπολογισμός, φόροι, δαπάνες θα πετούν πλέον διαπραγμάτευση με τους δημοκρατικούς. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο παρατεταμένων συγκρούσεων και κυβερνητικών κλεισιμάτων του δημοσίου τομέα. Και όπως είπα, και είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό προσμένουν όλοι, ότι υπάρχει και ένα δεύτερο μέτωπο. Οι έρευνες, οι δημοκρατικοί θα αποκτήσουν τον έλεγχο των επιτροπών της Βουλής και μαζί τη δυνατότητα για ακροάσεις, κλητεύσεις και έρευνες γύρω από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τραμπ. Ενδέχεται να ανοίξουν πάλι αρχεία Epstein. Ακόμα και μια αποπομπή, το impeachment, θα μπορούσε να επιστρέψει στην πολιτική ατζέντα. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, βέβαια, θα μπορούσε να το περάσουν οι δημοκρατικοί. Στην Γερουσία θα χρειαστούν τα 2/3. Αλλά σε ένα παρατεταμένο έντονο κλίμα και με τον πόλεμο να συνεχίζεται, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή.
0: Άρα είναι εξαιρετικά ρευστή, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το συμπέρασμα. Τα πολύ σωστά τα οποία μας είπε ο φίλος συνάδελφος και στις ΗΠΑ.
1: Θα έλεγα ότι θα είναι οι πιο κρίσιμες. Συνήθως χρησιμοποιούμε αυτό το επίθετο πολλές φορές και στις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά θα είναι ένα σημείο καμπής αυτές οι διάμεσες εκλογές. Ναι. Θα είναι ουσιαστικά σαν προεδρικές εκλογές. Βέβαια, ο ίδιος ο Τραμπ, και κλείνω με αυτό, έχει προετοιμάσει το δικό του αφήγημα. Δεν φταίω εγώ, φταίνε οι Ρεπουμπλικάνοι. Ναι. Δεν είμαι εγώ το πρόβλημα, είναι.
0: Κάτι τελευταίο. Όσον αφορά τα δικά μας ζητήματα, θα αλλάξει κάτι αν υποθέσουμε ότι κερδίζουν οι Δημοκρατικοί και έχουν πλειοψηφία και στην Βουλή των Αντιπροσώπων και στο Κογκρέσο? Θα αλλάξει, ρώτα ο Μάρκ Ρούμπιο, θα αλλάξει κάτι στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ή όχι, κατά τη γνώμη σου?
1: Κρίσιμη ερώτηση. Ένα Κογκρέσο που θα ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς κάνει ασφαλέστερα τα δικά μας θέματα. Δηλαδή, το θέμα των F-35. Μέχρι σήμερα, παρά τις διακηρύξεις και τις δηλώσεις που γίνανε στην Άγκυρα, τίποτα ακόμα δεν έχει προχωρήσει με τους συγκεκριμένους σχετισμούς. Δεν είναι ένα εύκολο θέμα. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να λυθεί, διότι νομοθετικά έχει δεθεί ο Λευκός Οίκος γύρω από τις κυρώσεις Κάτσα. Ένα ενισχυμένο Κογκρέσο με τους Δημοκρατικούς θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη η απόφαση, την οποιαδήποτε απόφαση του Προέδρου Τραμπ να προχωρήσει στην επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τις δικές μας, οι σχέσεις δικές μας είναι, θα έλεγα, στο καλύτερο σημείο όλων των εποχών. Δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Μάλιστα, έχουμε και την Υπουργό Εξωτερικών αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Μας χρωστά ο Μάρκο Ρούμπιο μία επίσκεψη στην Αθήνα για τη συνέχιση του στρατηγικού διαλόγου. Και εκεί θα δούμε το τι ακριβώς ζητούν οι Αμερικανοί σε σχέση με τις απαιτήσεις τους στην περιοχή.
0: Εξαιρετικός, όπως πάντα, ο Θανάσης Τσίτσα. Στα φιλιά στην Ομογένεια της Νέας Υόρκης και όχι μόνο.
1: Σου άρεσε Νέα Υόρκη?
0: Εντάξει, δύναμη τώρα, δεν είναι παγκόσμια μητρόπολη. Έχω ξαναπάει, αλλά είναι παγκόσμια μητρόπολη, δεν το συζητάμε.
1: Και παγκόσμια ακρίβεια θα
0: είναι. Είδες τι έγινε στην Times Square, παγκόσμια ακρίβεια, δεν το συζητάμε. Η αναλογία ακρίβεια σε σχέση με την Ελλάδα, κατά την γνώμη μου, είναι χειρότερη για τις ΗΠΑ.
1: Και αυτή η ακρίβεια μεταφέρεται στην Ευρώπη. Μεταφέρθηκε και στο real estate και στα ακίνητα, μεταφέρθηκε και στο κόστος ζωής. Και αυτό εξηγεί γιατί ένας μουσουλμάνος δήμαρχος, ένα παιδί, ένα γέννημα θρέμα της Νέας Υόρκης, ο
0: κέρδισε τις εκλογές.
1: Γιατί μίλησε για το κόστος ζωής.
0: Όταν
1: ένας τέλεχος της Amazon, φίλος μου, κερδίζει $8,000 το μήνα και αισθάνεται φτωχός στη Νέα Υόρκη, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Έχεις δίκιο. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση επίσης? Είδες ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε σε παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης με την εκτέλεση μιας γυναίκας από 3 Αμερικανούς αστυνομικούς μέσα στην Times Square, μέσα στον κόσμο.
1: Μέσα.
0: Πυροβολούσαν τη γυναίκα και περνούσαν δίπλα χωρίς να κοιτάζουν από περιέργεια ή ενδιαφέρον οι πολίτες οι οποίοι ήταν πολύ κοντά στο περιστατικό. Απίστευτο.
1: Ή τραβούσαν βίντεο για τα social media.
0: Ναι, κάποιοι το ανέβασαν πράγματι. Να είσαι καλά, Θανάση. Τα φιλιά μας είναι ομογένεια.
1: Καλή εβδομάδα.
0: να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Βαγγέλη. Το ρομίσθιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, Βαγγέλη, επειδή με ρωτάς, είναι περίπου 7,5 δολάρια την ώρα. Τόσο είναι από το 2010. Δεν υπάρχει εκεί κατώτατος μηνιαίος μισθός. Γίνεται μηνιαία αναγωγή, αν θέλεις. Περίπου, σου λέω για να έχεις εικόνα, ο κατώτατος μισθός στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι περίπου 1.300 δολάρια το μήνα προφόρων. Εδώ ο κατώτατος μισθός είναι πόσο είναι, 800 τόσα. Προφανώς ο Μητσοτάκης θα τον ανακοινώσει να πάει στα 950 μεικτά. Αν καταλάβεις και αν δεις ποιο είναι το κόστος ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικά στη Νέα Υόρκη και το Μανχάταν, θα καταλάβεις για τι πράγμα μιλάμε. Με εξαίρεση τα καύσιμα που λόγω του Τέξας, του πετρελαίου, το οποίο έχουν εκεί, είναι αρκετά συγκρατημένες και πιο κάτω από την Ελλάδα, δεν υπάρχει προϊόν που να μην είναι 5 ή 6 φορές πιο ακριβό από τη χώρα μας. Δεν το συζητάμε, άστο, δεν είναι τα ίδια δεδομένα. Είναι, εκεί είναι τα πάντα περισσότερα, είναι τα πάντα μεγαλύτερα από ό,τι στην Ευρώπη. Τώρα εγώ θα γελάω, μα θα κλάψω. Λοιπόν, αμέσως μετά τις και μισή θα συνδεθούμε με τον κύριο Στέλιο Ζοντό, τον γνωστό πολιτικό αναλυτή. Σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας, χρόνια άνθρωπο της αγοράς. Θα μας πει μερικά πράγματα για το πολιτικό κλίμα των ημερών, πώς βλέπει η αγορά όλα αυτά τα οποία θα συμβούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όχι μόνο από την πλευρά του Πρωθυπουργού, αλλά και από την πλευρά των αρχηγών της αντιπολίτευσης, του Αλέξη Τσίπρα σήμερα, του Νίκου Ανδρουλάκη την επόμενη εβδομάδα και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Αν δηλαδή η αγορά έχει εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και στις εξαγγελίες που θα ακούσει, θα μας αποκαλύψει μερικά πράγματα για τις δημοσκοπήσεις. Θα τον ρωτήσω να μου σχολιάσει την άγρια κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών και του Αντώνη Σαμαρά. Και θα διερευνήσει, θα του ζητήσω να διερευνήσει αν όλη αυτή η ιστορία θα έχει επιπτώσεις σε άλλα κόμματα δεξιότερα της Νουδού. Αν δηλαδή η δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, όπως ο ίδιος επισημαίνει και οι συνεργάτες του επιβεβαιώνουν, θα αλλάξει τις δημοσκοπικές ιστορίες ή ισορροπίες με τα άλλα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νουδού, όπως είναι η Ελληνική Λύση, η Φωνή Λογικής, το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και όχι μόνο. Να σας πω ότι σήμερα στη Βουλή διεξάγεται η ονομαστική ψηφοφορία για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα στη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής. Είναι μια υποψηφιότητα, μια πρόταση την οποία στηρίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας και έχω την αίσθηση από πληροφορίες που υπάρχουν ότι θα ταχθούν υπέρ της πρότασης της κυρίας Έλενας Ακρίτα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ελληνική Λύση. Θα ξεκινήσει σε λίγο η συνεδρίαση και θα έχουμε εικόνα. Περίπου στις 12.30 μία η ώρα το μεσημέρι θα ξεκινήσει. Η Νέα Δημοκρατία είναι απέναντι. Δεν θα ψηφίσει την υποψηφιότητα της Ακρίτα, δεν θα παρέχει θετική ψήφο δηλαδή. Έρημος η αγάπη δίχως οασί. Κατά στην έπεια είναι μάλλον απίθανο να δούμε την κυρία Κρήτα να καταλαμβάνει τη θέση που είχε η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Το σίγουρο είναι ότι θα πυροδοτήσει νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης, κυρίες και κύριοι, ειδικά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει δεξιά αριστερή συγγνώμη στροφή και ότι θέλει να καλύψει το χώρο που δεν έχει κοινοβουλευτικά αυτή την περίοδο, γιατί δεν είναι στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας, για να παίξει η ίδια η Νέα Δημοκρατία στον κρίσιμο χώρο του κέντρου. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ θα υπερασπιστεί την θεσμική συμπεριφορά του και θα καταγγείλει τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, για υποκρισία. Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί από τις 10 δεν έχουμε πάρει ανάσα. Αμέσως μετά, διαφημιστικό διάλειμμα. Μέσα στα χέρια. Πριν πάμε όμως στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι φίλες και φίλοι, διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box, γιατί εγώ ειλικρινά, με τόσους πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία, θέλω να σταυροφιλήσω τον Deliveroo με αυτά που κερδίζω. Παιδιά, μην το πολύ σκέφτεστε για φαγητό. Καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι και φαρμακείο. Παραγγελία από το box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Να σας πω επίσης, φίλες και φίλοι, ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.

0: Real FM.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Γνωρίζεις.

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Η επιστροφή στα Θρανία

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
5: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
6: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, Καινούργια Μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, Καινούργια Μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Και δύο.
11: Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
13: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό μήνα σε όσες φίλες και φίλους δεν προλάβαμε να ευχηθούμε εχθές. Σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026 ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι, και σήμερα μέχρι τις 12. Νίκος Απρανίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Μου έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα ένας φίλος που διαμαρτύρεται. Ο αγαπητός φίλος, τώρα το όνομά του δεν το βλέπω. Μισό λεπτάκι, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Τέλος πάντων, διαμαρτύρεται για αυτό το οποίο είπαμε για τους Αμερικανούς αστυνομικούς σε σχέση με το περιστατικό που έγινε χθες στην Times Square. Εμείς, φίλε μου, δεν κάναμε κριτική στους Αμερικανούς αστυνομικούς. Προφανώς, όταν προσπαθείς να επιβιώσεις σε μια πόλη παύλα ζούγκλα όπως είναι η Νέα Υόρκη, το σχόλιο μας δεν αφορούσε αυτούς. Το σχόλιο μας αφορούσε τους περαστικούς που έβλεπαν το περιστατικό και δεν έκαναν τίποτα. Δεν τους κινούσε την περιέργεια. Δεν τραβούσαν ούτε καν βίντεο για αυτά τα οποία συμβαίνουν, θέλοντας να αναδείξουμε ότι η σκληρή καθημερινότητα και η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη Νέα Υόρκη είναι καθημερινό φαινόμενο. Προφανώς και οι αστυνομικοί δεν είχαν πολλές επιλογές. Όταν έχεις απέναντί σου έναν μαχαιροβγάλτη που ήδη έχει δολοφονήσει, έχει φάξει δύο ανθρώπους, για να τον αντιμετωπίσεις πρέπει να επιβληθείς με συγκεκριμένα μέσα. Άλλο σχόλιο κάναμε εμείς και άλλο σχόλιο άκουσες εσύ. Καλημέρα στην αγαπημένη από τις παλιότερες ακροάτριες, την κυρία Ζωή Σελαβή Αρβανίτη. Καλημέρα Γιάννη, και εγώ παλιά ακροάτρια της πρωινής ζώνης από τα πρώτα βήματα του Real FM. Και σήμερα πρώτη μέρα μετά από τρία δύσκολα χρόνια. Οπότε θα είμαστε εδώ, καλό φθινόπωρο, πάντα με υγεία. Δυνατή και υγιής, κυρία Ζωή. Να είστε καλά και με πολύ χαρά σας ακούμε και παίρνω το μήνυμά σας. Καλημέρα στο φίλο το Real Blogger. Κοινή διαπίστωση, Γιάννη, είναι ότι μέσα στη Βουλή όλοι είναι εναντίον όλων. Οπότε η απορία μου είναι τι σόι η κυβέρνηση θα βγει μετά τις εκλογές. Αυτή την απορία την έχω και εγώ, να σου πω την αλήθεια. Αν βγει, γιατί το πιθανότερο σενάριο Real Blogger, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι διπλές, ίσως και τριπλές εκλογές. Καλημέρα στη Μαρία που μας στέλνει την καλημέρα της από την Φραγκφούρτη. Να σε πάντα καλά, Μαρία. Την καλημέρα μας και στο φίλο το Σίφι που με ξέρει από το 2004. Να σε καλά, Σίφι. Η κόρη μου σήμερα, η Ιουλία, έχει δύο παιδιά, το Μανώλη και την Ολιβία, 2 ετών, και είναι καθηγήτρια σε γυμνάσιο. Να σε πάντα καλά, Σίφι, να χαίρεσαι την κοράκλα σου και τα εγγόνια. Από την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον Χάρο, τον Παντελή, τον Χάρο, μαύρο δαγκωτό. Τι ακούω, δυσφορία για την οικονομική επιτυχία που δεν ανταποκρίνεται στους πολίτες, ακρίβεια, δεν τον θέλει ο κόσμος, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες μιλάμε ή για την Ελλάδα? Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Βασίλη. Βασίλη, εγώ δεν είμαι ούτε ανήκω στην ιδιοκτησία ούτε στη διεύθυνση του σταθμού αυτού. Δεν έχω άποψη δηλαδή για αυτά τα οποία με ρωτά σχετικά με το πρόγραμμα. Δεν με ρώτησε κανείς και καλά έκανε. Γιατί με ρώτησε, γιατί είμαι εργαζόμενος εδώ και δεν μπορώ να σου απαντήσω στο θέμα αυτό. Να είσαι καλά, αγαπητή Κατερίνα. Η φωνή μας, το μικρόφωνο σας, όλων σας, Γιάννη, και η ιστορία LFM το αξίζεται, γιατί 19 χρόνια είστε δίπλα μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Να είσαι καλά, Κατερίνα Καβούρα. Εμείς ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη. Νάτος και ο Φίλιππος από την καλοκαιρινή Βιέννη. Καλή είναι η αρχή, καλή σεζόν. Η Ελλάδα πρέπει να στείλει το μήνυμα στους γείτονες Τούρκους, Γιάννη, ότι σαν Έλληνες ζούμε σε αυτά τα άγια μέρη πάνω από 5.000 χρόνια και αυτοί ήρθαν προχθές. Δεν υπάρχουν. Την καλημέρα μου στο Χαράλαμπο, την καλημέρα μου και στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Την καλημέρα μου στον κύριο Στέλιο Ζοντό. Καλημέρα, κύριε Στέλιο Ζοντέ.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, με πολύ χαρά σας ακούμε. Ο κύριος Στέλιος Ζοντός είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Θέλω να ρωτήσω, να μου πείτε από την εμπειρία σας που τόσα χρόνια χαράσετε πολιτικούς σχεδιασμούς και ξέρετε καλά την αγορά. Η αγορά εμπιστεύεται το πολιτικό σύστημα και τις εξαγγελίες που ακούει από τις ΔΕΘ, είτε από τις εκάστοτε ΔΕΘ, είτε αυτές προέρχονται από τα χείλη του εκάστοτε πρωθυπουργού, είτε από τα χείλη των των υπολείπων πολιτικών αρχηγών?
1: Νομίζω, κύριε Παπαγιάννη, ότι πρέπει να χωρίσουμε ιστορικά τις περιόδους προ-κρίσης, οικονομικής κρίσης ενώ, και μετά την οικονομική κρίση. Είναι προφανές ότι η περίοδοι είναι τελείως διαφορετική και ο τρόπος που η αγορά αντιλαμβάνεται τα πράγματα, όταν λέμε αγορά, να το προσδιορίσουμε λίγο για τους ακροτές μας, μιλάμε κυρίως για την πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δίνουν μια καθημερινή μάχη επιβίωσης και προφανώς υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες βρίσκονται σε μια πιο ισχυρή οικονομική θέση και μπορούν να αντιμετωπίζουν, αν θέλετε, τις αναταράξεις λίγο πιο οργανωμένα και λίγο πιο εύκολα. Το θέμα είναι ότι όλοι μας έχουμε συνειδητοποιήσει ότι οι εξελίξεις δεν είναι μόνο ελληνικές. Δηλαδή, προηγουμένως περιγράφατε τα διεθνή γεγονότα και το πώς αυτά έχουν επηρεάσει την ενέργεια, το κόστος της ενέργειας κτλ. Mm-hmm. Οπότε, όλοι ξέρουμε στην αγορά ότι οι αποφάσεις και το κόστος ζωής μας για μια σειρά από πράγματα είναι συνδυασμός ελληνικών πολιτικών επιλογών της εκάστοτε ηγεσίας της χώρας, αλλά κυρίως των διεθνών εξελίξεων, μια και είμαστε εξαρτώμενοι σημαντικά από εισαγόμενα προϊόντα όπως το πετρέλαιο και την ενέργεια που επηρεάζουν καθοριστικά το κόστος ζωής μας. Άρα νομίζω ότι η αγορά έχει μια επιφύλαξη σε σχέση με αυτό που έρχεται μπροστά μας, δηλαδή με τις δυσκολίες που βλέπουμε κυρίως για το χειμώνα με το κόστος της ενέργειας, το οποίο κόστος της ενέργειας θα επηρεάσει και αγαθά που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, δηλαδή από τα τρόφιμα κτλ. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο κομμάτι εισαγόμενων τέτοιων προϊόντων.
0: Μάλιστα. Θα έλεγα πως έχει αλλάξει και η τοποθέτηση και η συμπεριφορά των πολιτικών αρχηγών από τα μνημόνια και μετά. Δηλαδή μετά το 2015 και τις υποσχέσεις στα θάτου Αλέξη Τσίπρα, νομίζω έχει κατέβει ο πύχη συνολικά και σημαντικά.
1: Έχει κάνει το πολιτικό σύστημα να είναι λίγο πιο προσεκτικό.
0: Ακριβώς.
1: Άρα, επιτρέψτε μου τη λέξη αυτή. Δηλαδή, τα λεφτόδεντρα, στο που έτσι.
0: Δεν υπάρχουν πλέον και δεν τα υπόσχεται κανείς.
1: Και νομίζω ότι το απέδειξε η οικονομική κρίση αυτό και η διακυβέρνηση κυρίως τη πρώτη περίοδου του κ. Τσίπρα, που δεν κατάφερε να τα δείξει αυτά τα λεφτόδεντρα που τα υποσχόταν πριν η κυβέρνηση.
0: Τώρα, για πείτε μου μια γενικότερη εκτίμηση για το πολιτικό σύστημα. Σιγά-σιγά ο κόσμος έχει επιστρέψει στα αστικά κέντρα. Αφήνουμε πίσω την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών και τη δραστώνη. Επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας, υποχρεώσεις, δουλειές, κίνηση, φασαρία, νεύρα. Πώς το βλέπετε όλο αυτό?
1: Νομίζω ότι επίσημα πατήθηκε σήμερα το κουμπί με την έννοια της επιστροφής. Δηλαδή, ξεκινάει ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Το Σαββατοκύριακο τη Νέα Δημοκρατία και τη κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και μετά θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα κόμματα τη αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Είμαστε πλέον σε κανονική προεκλογική περίοδο. Έτσι. Αυτό πρέπει κανείς να το έχει ξεκάθαρο στο μυαλό του. Mm-hmm. Ασχέτως αν οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο, τον Μάιο, όποτε ο Πρωθυπουργός αποφασίσει, αλλά με βάση τις δηλώσεις του προς τα εκεί πηγαίνουμε, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε σε μια κανονική προεκλογική περίοδο που απλώς θα κρατήσει 7-8 μήνες, ας το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε όλη η δραστηριότητα των κομμάτων και οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων έχει πλέον το χαρακτήρα της προετοιμασίας τους για την εκλογική αναμέτρηση που είναι μπροστά μας.
0: Ναι, κατά την εκτίμησή σας και την εμπειρία σας, αυτά τα οποία ήδη έχετε μάθει ότι τρέχουν υπομορφή πρώτων αποτελεσμάτων των ερευνών κοινής νόμης, των μετρήσεων και των δημοσκοπήσεων, έχουν παγιωμένα χαρακτηριστικά? Δηλαδή, εσείς από την εμπειρία σας θεωρείτε από αυτά τα οποία βλέπετε στον κόσμο, σίγουρα η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και με μεγάλη διαφορά. Σίγουρα το κόμμα Τσίπρα θα είναι δεύτερο και με μεγάλη διαφορά από το τρίτο. Σίγουρα το τρίτο κόμμα θα είναι το Πασό και με μεγάλη διαφορά από τον τέταρτο, ή όχι? Όλα είναι υπό ανέρεση και είναι ρευστά.
1: Σιγουριά σε τέτοια ζητήματα δεν υπάρχει. Εγώ είμαι ο παδός της ιστορικής φράσης του Χαρίλου Φλωράκη ότι η κάλπη είναι έγκυος. Ασχέτως αν οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν
0: κάποιες τάσεις.
1: Κάποιες τάσεις της κοινωνίας. Δεν κοιτάω ποτέ και μιλάω επαγγελματικά τώρα τα απόλυτα νούμερα των δημοσκοπήσεων. Δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά αυτό το εργαλείο. Όποιος το κάνει, κάνει σοβαρό λάθος.
0: Σωστά.
1: Τάσεις καταγράφουν οι έρευνες και ποτέ εκλογικό αποτέλεσμα. Έτσι, δεν κάνουμε αυτό το λάθος και παρασύρουμε και τον κόσμο σε αυτή τη λογική. Ξέρω ότι κάποιοι το κάνουν, αλλά δεν είναι σωστό. Δεν λειτουργεί έτσι το συγκεκριμένο εργαλείο. Άρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι τάσεις που είδαμε πριν κλείσουμε την καλοκαιρινή περίοδο, που ήταν περίπου αυτό όπως το περιγράψατε, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία στην περιοχή του 28-30% στην εκτίμηση, ο κ. Τσίπρας στην περιοχή του 16-18% ως εκτίμηση και το Πασόκ στο 9-11% ως εκτίμηση, νομίζω ότι με μικροδιαφορές θα είναι και τα νούμερα που θα δούμε
0: στις εκλογές.
1: Όχι στις εκλογές, τώρα στις
0: δημοσκοπήσεις που βγαίνουν.
1: Στις δημοσκοπήσεις που θα δούμε τώρα στις επόμενες μέρες να δημοσιεύουν.
0: Θα αποτυπωθούν αυτά, περίπου αυτά στις εκλογές. Τι ήδη αίσθηση έχετε?
1: Οι εκλογές θα είναι σε 8 μήνες.
0: Ναι, όλα μπορούν να συμβούν μέχρι τότε. Αν σήμερα είχαμε εκλογές τότε, να αλλάξω το ερώτημα.
1: Αν σήμερα είχαμε εκλογές, νομίζω ότι το αποτέλεσμα. Αν σε 10 μέρες είχαμε εκλογές, νομίζω ότι η τάση θα επιβεβαιωνόταν στην κάλπη.
0: Ναι, τώρα. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να μετρηθούν ακόμα. Θα σας πω ποια είναι αυτά. Το πρώτο είναι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Με την έννοια ότι γνωρίζουν οι δημοσκόποι το κόμμα Σαμαρά, ότι θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή. Αν ανακοινωθεί, μάλλον θα ανακοινωθεί.
1: Νομίζω
0: άρα το μετράνε δυνητικά.
1: Υπάρχει βεβαιότητα ότι θα ανακοινωθεί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μετρηθεί κανονικά σε δημοσκόπηση.
0: Ναι, και υπάρχει και μια κυοφορούμενη φήμη να την πω, πληροφορία να την πω. Ότι μόλις αποφυλακιστεί και ο κύριος Κασιδιάρης, και αυτός ετοιμάζεται με κάποιο τρόπο να κάνει, να συνεργαστεί, να εμφανιστεί, να είναι πίσω, δεν το ξέρω. Ναι, κάποια στιγμή κόμμα στις εκλογές.
1: Και αυτό το δυστυχώς.
0: Ναι, προφανώς. Και εγώ δεν το λέω με την έννοια τη ευχάριστη είδηση, τη δυσάρεστη, αλλά είναι είδηση. Τι να κάνουμε. Όλο αυτό μπορεί να ανασχεδιάσει τα ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία και δεξιότερα ή όχι.
1: Ναι, η γνώμη μου είναι ότι θα επηρεάσει τα κόμματα. Όπως λέγαμε και στην προηγούμενη μας κουβέντα, κύριε Παπαγιάννη, ότι το κόμμα της κυρίας Καρισιανού αρχικά θα επηρέαζε την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Βελόπουλο.
0: Mm-hmm.
1: Και είδαμε ότι αυτό συνέβη όταν το κόμμα της κυρίας Καρισιανού πήρε επίσημα χαρακτηριστικά. Έτσι πιστεύω ότι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά θα επηρεάσει κυρίως το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου.
0: Μάλιστα.
1: Και της κυρίας Καριστανού και της κυρίας Λατινοπούλου. Δηλαδή όλοι αυτοί οι σχηματισμοί που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα επηρεαστούν σημαντικά από το πιθανολογούμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να κάνουμε μια συζήτηση που δεν μπορούμε να την κάνουμε πολιτικούς, γιατί πιστεύω ότι είστε πολύ πιο διεισδυτικός και ευφυής στον τρόπο της πολιτικής σας ανάλυσης και μπορείτε να μου απαντήσετε εσείς πιο συγκεκριμένα. Αν αποτυπωθούν περίπου αυτά τα οποία βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις τον τελευταίο καιρό, πώς φαντάζεστε να κυβερνηθεί η Ελλάδα την επόμενη μέρα? Δηλαδή, τι περνάει από το πίσω μέρος του μυαλού σας ότι μπορεί να συμβεί την επόμενη μέρα των εκλογών?
1: Είναι προφανές ότι με αυτά τα αποτελέσματα που συζητήσαμε πριν, ή αν επιβεβαιωθούν βεβαίως οι κάρτες, θα έχουμε μια εξαιρετική δυσκολία. Σας άκουσα πριν που λέγατε ότι θα έχουμε και μια δεύτερη, ίσως και μια τρίτη εκλογική αναμέτρηση.
0: Εγώ το θεωρώ πολύ πιθανό από το δικό μου ρεπορτάζ και την εκτίμηση.
1: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας σε προσωπικό επίπεδο. Θέλω όμως να πω ότι στην πραγματικότητα όλοι εμείς, ενώ ως πολίτες, θα αποφασίσουμε πώς θέλουμε να κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα. Δηλαδή, με την τελική μας επιλογή στην κάλπη, θα δώσουμε ένα μήνυμα. Θέλουμε να κυβερνηθεί αυτοδύναμα. Θέλουμε κυβερνήσει συνεργασία. Αν θέλουμε κυβερνήσει συνεργασία, πώς θα κατέβουν. Και τα κόμματα τα οποία θέλουμε εμείς να συνεργαστούν, είναι έτοιμα να συνεργαστούν? Αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να τα απαντήσουμε ως πολίτες με την επιλογή μας που θα κάνουμε στην κάλπη. Και αυτό θα κάνουμε στην πραγματικότητα, έτσι με την ψήφιση που θα δώσουμε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να περιγράψουμε μια κυβέρνηση που σήμερα με τα δεδομένα που έχουμε δεν φαίνεται να μπορεί να
0: σχηματιστεί.
1: Γιατί αυτοδύναμη κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία είναι μακριά από το νούμερο της αυτοδυναμίας. Τα δε σχήματα συνεργασίας που θεωρητικά θα μπορούσαν να συμβούν. Είναι προφανές ότι κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν.
0: Ναι. Και θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Κατά τη γνώμη σας, η στρατηγική που έχει αποφασίσει να χαράξει από εδώ και πέρα η Νέα Δημοκρατία και η σύγκρουσή της, για παράδειγμα, με το κόμμα Σαμαρά και προσωπικά με τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό,
1: ναι,
0: δεν της χαλάει το αφήγημα την επόμενη μέρα? Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ο Σαμαράς δημιουργήσει και κόμμα, okay, και πάρει και 5%, εγώ σας λέω το καλύτερο σενάριο για το Σαμαρά, και 6%. Δεν θα είναι προς όφελος της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα των εκλογών να έχει ένα κόμμα δεξιότερά της παρά να συνεργαστεί με κόμματα με τα οποία δεν μπορεί να συνεννοηθεί, όπως είναι για παράδειγμα το Πασόκο, ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα?
1: Αν ρωτάγατε ένα πολιτικό επιστήμονα, θα σας απαντούσε ένα βεβαίως και θα πολύ το δίκιο. Εδώ όμως δεν έχουμε φύγει από τα όρια της πολιτικής επιστήμης. Εδώ, επειδή οι συγκρούσεις στην Ελλάδα αποκτούν και προσωπικά χαρακτηριστικά, πράγμα το οποίο εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο, αλλά αυτό είναι άσχετο από το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αποκτούν και προσωπικά χαρακτηριστικά. Να θυμίσω ότι η σύγκρουση του κ. Σαμαρά με τον κύριο Μητσοτάκη έχει και προσωπικά χαρακτηριστικά.
0: Αυτό. Είναι σωστή η επισήμανσή σας.
1: Το οποίο προφανώς δυσκολεύει αυτό το οποίο περιγράφεται.
0: Μάλιστα, εξαιρετικός αναλυτής, όπως πάντα. Να είστε καλά, κύριε Στέλιο Ζοντέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Συνεχίζεται το ράλι τιμών στο ρεύμα μετά τη μεγάλη άνοδο στη χονδρεμπορική. Πόσο αυξάνονται τα πράσινα τιμολόγια το Σεπτέμβριο ανάλογα με τον πάροχο, ποια εικόνα επικρατεί στα μπλε σταθερά. Η ξέφρενη κούρσα του φυσικού αερίου που ξεπέρασε τα 75 ευρώ η μεγαβατόρα. Τεράστιες οι απώλειες για την κοινωνική ασφάλιση από τις χαμένες ρυθμίσεις οφειλών. Εγκαταλείφθηκε πάνω από το 50% των ρυθμισμένων χρεών, αφού οι οφειλέτες δεν κατάφεραν να είναι συνεπείς στην πληρωμή των δόσεων. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Με αντινάφτεξ απαντάει η Αθήνα στην πρόκληση της Τουρκίας που δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου για έρευνες. Πού κινείται το σκάφος Μαρμαρά, τι λένε γεωστρατηγικοί αναλυτές των Real FM.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το προφίσενση του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
8: Αυτά.
7: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
9: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι!
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει!
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει!
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει!
11: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
12: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει!
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Αγαπητό. Ακούστε μήνυμα. Κύριε Παπαγιάννη, και εγώ από το 2007 σας ακούω. Απλά τότε ντρεπόμουν να στείλω μήνυμα και παράλληλα φοβόμουν να μην χρεωθώ. Υπήρχε η δωρεάν επιλογή του email. Πάντα υπήρχε. Τώρα έχουμε καταργήσει τα SMS. Καλό. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Κοκκινίζω. Καλό μήνα σε όλους μας, Γιάννη μου. Άνθρωποι σαν και σένα και όλους τους συναδέλφους σου στον Real FM είναι η αιτία που αυτός ο σταθμός είναι για όλους εμάς τους ακροατές σας Real Family. Χαιρόμαστε αλλά και χαίρεστε για τα ευχάριστα που σας και μας συμβαίνουν, αλλά και λυπόμαστε και λυπόσαστε εξίσου για τα δυσάρεστα. Να χαίρεται ο συνακροατής μου για την κόρη, εγγόνια του, όπως και εσύ να χαίρεσαι και να καμαρώνεις τις δύο σου κούκλες. Η Σόφη Μαραγκίδου, γεμάτη ευγένεια, αγάπη, καλοσύνη και στήριξη. Να είσαι καλά, Σόφη, σε ευχαριστούμε για όλα. Ένας κόσμος, για να μπούμε για ένα-δύο λεπτά σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι, ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Γίνετε πελάτες στο προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.

Και βέβαια να πούμε και για το διαγωνισμό μας. Το μεγάλο διαγωνισμό. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο. Υπέροχο το Ναύπλιο, τέτοια περίοδο που δεν έχει πολύ κόσμο, ε. Πραγματικά θα το απολαύσετε. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Το Ναύπλιο. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Και τρίτο, ένα set συσκευών πρωινού μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, φίλες και φίλοι, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

Ο Βασίλης μου στέλνει, δεν ζήτησα την άποψή σου. Μα δεν σου είπα ότι ζήτησες την άποψή μου. Λέω, δεν ζήτησε η ιδιοκτησία και η διεύθυνση την άποψή μου. Σου απάντησα, δεν ξέρω, δεν το ξέρω το θέμα. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Παύλο. Να είσαι καλά, κύριε Παύλο, να χαίρεσαι την κοράκλα σου. Και στο Χαράλαμπο που μας στέλνει την καλημέρα του. Και εύχεται καλό μήνα, αργοπορημένος από χθες. Λοιπόν, διαβάσαμε περίπου 80-90 μηνύματα. Βγάλαμε συνεντεύξεις, παίξαμε παρασκήνια. Και κλείνουμε με τι άλλο, με Μίκη Θοδωράκη, που σαν σήμερα έφυγε από το μάτιο του το κόσμο, φίλες και φίλοι. Και είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να τιμήσουμε όλη αυτή την πορεία. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10. Ακολουθεί Θοδωρής Αξελός με τις ειδήσεις στις 12 και αμέσως μετά Μάνος Νυφλής, Μπάμπης Παπαδημητρίου. Καλή σας ημέρα, να είστε όλες και όλοι καλά, καλό υπόλοιπο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαπών.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Ρίσμα 92.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά

Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι και καλημέρα θα σας πούμε εδώ από τη συχνότητα του Prisma 92. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί με ό,τι έχει προκύψει σήμερα, με πάρα πολλές ειδήσεις και εδώ από το νησί μας και από την εξωτερική μας επικαιρότητα, που εντάξει αρχίζουν σιγά σιγά τα προβλήματα, θα σας τα πω λίγο αργότερα, και από την εσωτερική μας επικαιρότητα, επιτελεία των κομμάτων ετοιμάζονται πυρετοδός για τις ομιλίες που θα κάνω στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν,

2 Σεπτεμβρίου σήμερα, η ζέστη συνεχίζεται κανονικά και η υγρασία. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία τις μεσημεριανές ώρες. Η υγρασία είναι σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα, στο 65% περίπου, και οι άνεμοι πνέουν νότιο-νοτιοδυτική εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ. Και σήμερα μαζί μας τα Πλέστας The Market, ο χορηγός μας, με 2 καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πλατεία Σολομού, με τον Γρηγόρη, με τα πολύ διάσημα και νόστιμα προϊόντα του, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων, στον Άγιο Λάζαρο Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη, στην πατρία, στην πλατεία των Αγίων 40, και τα Πλέστας Food Service Κάσε Γκάρι στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε, κυρίες και κύριοι, τα καταστήματα Πλέστας The Market, κάντε τις αγορές σας και προμηθευτείτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές σε πολλά προϊόντα, επώνυμα και όχι. Λοιπόν, αυτά με το χορηγό μας. Οι καιρικές συνθήκες, η ζέστη και η υγρασία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Ίσως λέει από την Παρασκευή και μετά θα υποχωρήσει λίγο η θερμοκρασία και θα έχουμε βοριάδες εδώ στην περιοχή μας και αναμένονται και κάποιες βροχοπτώσεις, όχι βέβαια σε εμάς, αλλά γύρω γύρω στα ορεινά της Ηπειρωτικής Ελλάδας και στην γειτονική μας Πελοπόννησο. Να δούμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι με μια εξωτερική είδηση. Δυστυχώς στις φλόγες είναι και πάλι η Μέση Ανατολή. Κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών έπληξε το βράδυ της Τρίτης στο Ιράν, με αποτέλεσμα το θάνατο περισσότερο των από 10 ανθρώπους, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με σειρά επιθέσεων κατά αμερικανικών στόχων σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, τα ξημερώματα, ξανάρχισαν πάλι οι αμερικανικές επιθέσεις. Μπαίνουν τώρα σε μια νέα φάση έτσι επιθέσεων και πολέμου. Τα πράγματα εκεί δεν έχουν τελειώσει. Ενώ σύμφωνα τώρα με ένα πάρα πολύ γνωστό ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην σειρά αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν από το βράδυ, από χτες το βράδυ έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενώ 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 8 τραυματίστηκαν σε επίθεση από πυράβλους στην επαρχία Χουζεστάν στα νοτιοδυτικά, ενώ 4 άνθρωποι που παρευρίσκονται σε μια γαμήλια γιορτή σκοτώθηκαν στη γειτονική πόλη της Τεχεράνης. Λοιπόν, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους του σώματος των φρουρών της Επανάστασης, ενώ η ιρανική απάντηση είναι η εξής. Το Ιράν έκανε γνωστό ότι διεξήγαγε μια αποφασισμένη επιχείρηση σε αντίπεινα, βάζοντας στο στόχαστρο βάσεις και συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην περιοχή, με πυράβλους και μια επανδρομένα ενέργεια μέσα, όπως έτσι μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Άσκημα λοιπόν τα πράγματα εκεί, συνεχίζονται οι επιθέσεις. Να μην μιλήσουμε για τον τουρισμό στις χώρες του κόλπου, έχει μειωθεί πάρα πολύ το εισόδημα από τον τουρισμό, ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη έτσι πηγή εισοδήματος. Δεν βλέπουμε να εξομαλύνεται η κατάσταση σε εκείνη την περιοχή, και χτες ακούσαμε ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή και πάμε στην Ευρώπη, ότι η Ρωσία αναμένεται να εξαπολύσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κύμα επιθέσεων στην Ουκρανία. Είδαμε και πόσες τελευταίες ημέρες, πόσες πολλές επιθέσεις έχει εξαπολύσει στο Κίεβο, έχουν χάσει και εκεί πάρα πολλοί άνθρωποι τη ζωή τους. Και σύμφωνα λοιπόν με τις μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής, η Ρωσία σκέφτεται, έτσι λένε Αμερικανοί βέβαια,
δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτό ισχύει όχι, ότι κάποιοι σκέφτονται να εξαπολύσουν μία στρατιωτική επίθεση από τη Ρωσία στις χώρες της Βαλτικής, δηλαδή στην Εσθονία, στη Λετωνία και στην Λιθουανία, όπου είναι κάποιες χώρες που οι σχέσεις του με την Ρωσία δεν είναι καθόλου καλές. Η περιοχή εκεί βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ έντονες ανησυχίες για υβριδικές απειλές και όλοι περιμένουν και προετοιμάζονται για μια ενδεχόμενη μελλοντική κλιμάκωση. Τώρα, υπάρχουν βέβαια πάρα πολλές, όπως σας είπα, πληροφορίες από μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, της Αμερικής και της Ευρώπης ότι κάτι πάει να γίνει εκεί. Καταλαβαίνετε ότι δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Θα είναι μια πολύ μεγάλη έτσι δυστυχία, μπορώ να πω, για την, και για την παγκόσμια οικονομία και για την ειρήνη, αν η Ρωσία σκεφτεί σε αυτές τις τρεις χώρες που είναι πολύ ευάλωτες και οικονομικά ευάλωτες και είναι και πολύ μικρές, να κάνει κάποια έστω υβριδική επίθεση. Αυτά λοιπόν με την εξωτερική πολιτική. Εδώ στην Ελλάδα σας είπα ότι τα επιτελεία των κομμάτων προετοιμάζονται για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης θα μονοπολίσει η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Και πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, από το Σάββατο που έγινε η συνέντευξη τύπου της Δύναμης Ελπίδος με τον επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη στα γραφεία της του συνδυασμού με θέμα τον αγωγό ίδρυυσης Γύρη Λούχα Αγία Μαρίνα, τα πράγματα στο νησί έχουν αλλάξει, όλος ο κόσμος συζητάει για αυτό το θέμα, έχουν γίνει πάρα πολλές έτσι κινητοποιήσεις και από τους συνδυασμούς και από τους συνδυασμούς της περιφέρειας. Ξέρουμε εδώ, θα σας πω ότι σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον επικεφαλής της ΑΝΑΣΑΣ για τα Ιόνια, κύριο Θοδωρή Γαλιατσάτο. Μιλήσαμε μαζί του, πραγματικά ο κύριος Γαλιατσάτος είναι πάρα πολύ έμπειρος και έχει να μας πει κάποια στοιχεία και που θυμάται και αυτός για το πότε ξεκίνησε το έργο και το τι ακριβώς υπόθηκε στα περιφερειακά συμβούλια. Μας τα είπε όλα αυτά εκτές και ο περιφερειακός σύμβουλος της ΑΝΑΣ, ο κύριος Διονύσης Γιακουμέλος. Θα φιλοξενήσουμε και τον κύριο Τσουρουνάκη, περιμένουμε να τελειώσει αυτά που είχε προγραμματίσει να κάνει σήμερα, δηλαδή τι έχει γίνει. Εκτές ο εισαγγελέας ζήτησε τον φάκελο του έργου, ο κύριος Τσουρουνάκης πήγε στην εισαγγελία, κατέθεσε τον φάκελο. Και σήμερα 10 η ώρα το πρωί, επειδή ζητήθηκε από τον εισαγγελέα κάποια επιπλέον στοιχεία και έγγραφα κατατέθηκαν και αυτά, και σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε υπάρχουν κάποιες άλλες εξελίξεις, ότι ο κύριος Τσουρουνάκης, γνωρίζουμε και δεν μένει παρά να το επιβεβαιώσουμε, εκτός από τον εισαγγελέα πήγε και στην αστυνομία, όπου εκεί κατέθεσε μήνυση για πιθανή διάπραξη εγκληματικών πράξεων. Όλα αυτά βέβαια θα τα πούμε αργότερα, περιμένουμε να τελειώσει ο κύριος έτσι Τσουρουνάκης, για να δούμε τι ακριβώς και ποιες είναι οι ενέργειες που έχει γίνει. Επίσης γνωρίζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας θα στείλει υπαλλήλους για να κάνουν επιτόπιο έλεγχο στο έργο. Βέβαια, εγώ έχω την εξής απορία. Η διαχειριστική αρχή έχει κάποιους υπαλλήλους και εδώ. Γιατί τόσο καιρό δεν έχει προβεί στον έλεγχο. Τέλος πάντων, θα περιμένουμε και από εκεί κάποιες έτσι απαντήσεις από την διαχειριστική αρχή. 9 και 10 του μήνα θα έρθουν εδώ στο νησί μας υπάλληλοι από την διαχειριστική αρχή της περιφέρειας, θα πάνε και θα κάνουν επιτόπιο έλεγχο εκεί στο έργο. Περιμένουμε ακόμα τις απαντήσεις από την δημοτική αρχή,
Πότε η Δημοτική Αρχή θα κάνουν Δημοτικό Συμβούλιο, θα κάνει ο Δήμαρχος συνέντευξη τύπου. Να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, ποια είναι τα στοιχεία που λέει ότι θα καταθέσει και στα μέσα ενημέρωση και στους ζακυνθινούς, ώστε να ενημερωθούν το τι ακριβώς έχει γίνει με το έργο. Και πάμε σε μία άλλη είδηση τώρα, που τελικά έγινε αναφορά από τον βουλευτή του ΠΑΣΟ, κινήματος αλλαγής, κύριο Παύλο Χριστίδη, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Θεόδωρο Λιβάνιο, και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερακάκη. Το θέμα της αναφοράς είναι το εξής: έτοιμα διερεύνησης της εκτέλεσης πιστοποίησης εργασιών συγχρηματοδοτούμενου έργου ίδρυυσης στο Δήμο Ζακύνθου. Ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Παύλος Χριστίδης, καταθέτει ως αναφορά την από 22 Αυγούστου 2026 επιστολή της Δημοτικής Παράταξης Δύναμης Ελπίδας Δήμου Ζακύνθου, η οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής της κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, με θέμα το συγχρηματοδοτούμενο έργο αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Στην επιστολή τίθενται ζητήματα σχετικά με την εκτέλεση, την επίβλεψη, την πιστοποίηση εργασιών, την οικονομική διαχείριση και τις πληρωμές του ανωτέρου έργου, το οποίο σύμφωνα με το συνημμένο χρηματοδοτήθηκε αρχικά από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020 και στη συνέχεια εντάχθηκε ως έργο γέφυρα στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27. Επισυνάπτεται και η σχετική επιστολή, ενώ παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να εξετάσουν τα αναφερόμενα στη συνημμένη επιστολή και να ενημερώσουν τη Βουλή για το πώς προτίθεται να προχωρήσουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Ο αναφερόν βουλευτής Παύλος Χριστίδης. Αυτό λοιπόν είναι η αναφορά που κατατέθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και τις επόμενες ημέρες τον κύριο Παύλο Χριστίδη, θα αναζητήσουμε το τηλέφωνο του. Γνωρίζουμε ότι θα γίνει αναφορά και από τα άλλα τα κόμματα και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και από το ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνουν και οι αρμόδιοι βουλευτές τους, θα καταθέσουν και αυτοί αναφορές. Λοιπόν, για πάμε τώρα γρήγορα σε ένα μουσικό διάλειμμα, να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε τον κύριο Τσουρουνάκη και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Λοιπόν, ένας ακροατής που επικοινώνησε μαζί μας πριν από λίγο μας είπε ότι στην περιοχή πάνω εκεί στην βρίσκονται ο Δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος και ο κύριος Κόκορης. Ο κύριος Κόκορης είναι ο προηγούμενος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. Τώρα Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών είναι η κυρία Αγγελική Αυγουστίου. Εμείς, για να είμαστε εντάξει, καλέσαμε, κάναμε πρόσκληση και στον κύριο Κόκορη και στην κυρία Αυγουστίνου να βγουν εδώ στην εκπομπή μας να απαντήσουν. Δεν έχουν βγει εδώ. Είδαμε κάποιες δηλώσεις της κυρίας Αυγουστίνου σε άλλο μέσο ενημέρωσης. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα επόμενο, με συγχωρείτε, σε ένα έτσι σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί.

Λοιπόν, αυτά πάμε παρακάτω. Αυτά λοιπόν με κάποιες έτσι πρώτες πληροφορίες που έχουμε και ειδήσεις σχετικά με αυτό το θέμα. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30 θα έχουμε μαζί μας τον ή τον κύριο Τσιρουνάκη ή τον κύριο Γαλιατσάτο. Θα δούμε πώς θα βγουν. Να δούμε τώρα, πάμε λίγο σε μια πάρα πολύ έτσι όμορφη είδηση από τα πολιτιστικά. Η Κέρκυρα για άλλη μια χρονιά ετοιμάζεται να υποδεχτεί 18 και 19 Σεπτεμβρίου το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Ίσων. Είναι μια πολύ μεγάλη μουσική διοργάνωση με τη συμμετοχή φιλαρμονικών από τα Επτάνησα αλλά και σχημάτων από το εξωτερικό. Ιδιαίτερα ισχυρή θα είναι η παρουσία της Ζακύνθου, καθώς στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τρεις φιλαρμονικές του νησιού. Πρόκειται για τη Δημοτική Φιλαρμονική Ζακύνθου Αρτεμισίων, Ζακύνθου Αλικών και την Δημοτική Φιλαρμονική Ζακύνθου Ζακυνθίων 1816. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν επίσης η Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας Καποδίστρια 1980, η κοινή εμφάνιση των Δημοτικών Φιλαρμονικών του Δήμου Βορείας Κέρκυρας Αβλιωτών, Καρουσάδων και Συναράδων 1979, η Φιλαρμονική Διασπάδων Κέρκυρας 1974, Κοινοπιαστών Κέρκυρας 1966 και άλλες φιλαρμονικές του νησιού. Και ιστορικές, η Κέρκυρα έχει πάρα πολλές φιλαρμονικές. Εμείς εντάξει τώρα ξεκινάμε έτσι κάπως να φροντίζουμε λίγο περισσότερο τις φιλαρμονικές μας. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά να είσαι φιλαρμονική. Χρειάζεται και κάποια οικονομική βοήθεια από τους δήμους. Το πρόγραμμα λοιπόν συμπληρώνουν και ιστορικά μουσικά σχήματα της Κέρκυρας. Το φεστιβάλ έχει ένα χαρακτήρα διεθνή, γιατί θα υπάρχουν και φιλαρμονικές από την Ιταλία, από τη Σερβία, την Πολωνία και την Ουκρανία. Και πάρα πολλοί έτσι ξεχωριστοί καλλιτέχνες θα πλαισιώσουν αυτό το φεστιβάλ. Για δύο μέρες λοιπόν, 18 και 19 Σεπτεμβρίου, η Κέρκυρα θα αποτελέσει ένα σημείο συνάντησης φιλαρμονικών με διαφορετική ιστορία και μουσική παράδοση, και ευτυχώς και το νησί μας, και πέρυσι το ίδιο είχε γίνει, δίνει το δικό της δυναμικό παρόν μέσα από τη συμμετοχή των τριών φιλαρμονικών της.

τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: και 2.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
5: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
6: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Είμαστε σε αναμονή για να προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τον κύριο Τσουρουνάκη. Θέλει να βγει εδώ στην εκπομπή μας. Έχουμε και πάρα πολλά τηλεφωνήματα από ακροατές μας που ρωτούν, θέλουν να μάθουν, να ενημερωθούν για το έργο αυτό. Είναι θέμα συζήτησης αυτές τις ημέρες στο νησί, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα λοιπόν, έχει κάποιες νεότερες πληροφορίες να μας δώσει ο κύριος Τσουρουνάκης για ποιες ενέργειες έκανε σήμερα. Πάμε γρήγορα ξανά σε ένα μουσικό διάλειμμα. Προσπαθεί να επικοινωνήσει και αυτός μαζί μας. Μείνετε μαζί μας, σε ένα λεπτό θα είμαστε κοντά σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δυναμελπίδας, κύριο Τσουρουνάκη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμπέτη, σε εσάς και σε όλους τους εκεί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πείτε μας, ποιες είναι οι ενέργειες που έχετε κάνει σήμερα? Πήγατε χτες το φάκελο στον εισαγγελέα, ξαναπήγατε σήμερα όμως μετά τις 10 για κάποια περαιτέρω διευκρινήσεις.
1: Όπως καταλαβαίνετε, λεπτομέρειες για το τι υπόθηκε είναι μια εξαγγελική παρέμβαση, θα έλεγα. Θα γίνει μια προανάκριση ή γίνεται μια προανάκριση και θα δούμε, δεν ξέρω να το πω ακριβώς.
0: Έχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διαδικασίες.
1: Εχθές λοιπόν
0: η
1: κυρία εισαγγελέας επικοινώνησε με το νομικό μου σύμβουλο και τους να τις προσκομίσουμε κάποια στοιχεία ούτως ώστε να τα μελετήσει. Επιπλέον στοιχεία, γιατί σίγουρα είχε ενημερωθεί για κάποια. Τα προσκομίσαμε λοιπόν τα στοιχεία που ζήτησε. Μας είπε λοιπόν ότι θα τα μελετούσε χθες το βράδυ και σήμερα 10 η ώρα έπρεπε να είμαστε στο γραφείο της.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι έγινε, 10 η ώρα μαζί με τον νομικό μου σύμβουλο ήμασταν στο γραφείο της κυρίας εισαγγελέας. Έγινε μια συζήτηση, της κατέθεσα κάποια πράγματα. Εκείνο που μπορώ να πω, κατέθεσα και κάποιες απειλές που έχω δεχθεί.
0: Α, τι εννοείτε? Είναι... Παρακαλώ.
1: Αυτό που ακούσατε. Αυτό που ακούσατε.
0: Εννοείται απειλές πώς, από το τηλέφωνο σας σταματάνε στο δρόμο, πώς γίνεται? Έρχονται στο σπίτι σας, στην επιχείρησή σας, τι εννοείται?
1: Δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες, είναι σοβαρό το θέμα. Εγώ έχω δεχτεί απειλές από συγκεκριμένους κύκλους.
0: Και τώρα αυτές τις μέρες?
1: Έχω καταθέσει στοιχεία και ονόματα στην εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η κυρία εισαγγελέας αρκετά πράγματα. Είπα ότι μπορούσε και ότι ήξερα, όχι για μόνο για τις απειλές, γενικότερα για το έργο και τα λοιπά. Και μετά μας ζήτησε μαζί με τον νομικό μου σύμβουλο να πάμε στην αστυνομία για μια περαιτέρω κατάθεση και ενημέρωση. Έτσι και έγινε. Από τις 10 τελειώσα. Λοιπόν, ξέρετε, αυτές οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Καταθέσαμε στην αστυνομία αυτό που είπε η κυρία εισαγγελέας. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε τις ενέργειές της. Γίνεται μια προανάκριση και έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και θα δούμε τα αποτελέσματα εν καιρό.
0: Να σας πω τώρα, κύριε Τσουρουνάκη, γίνονται τελικά εργασίες πάνω αυτές τις μέρες? Σκάβουν, τοποθετούνται οι σωλήνες, τι ακριβώς γίνεται?
1: Οι πληροφορίες μου αυτό λένε, ότι γίνονται κάποιες εργασίες. Από εκεί και πέρα και σήμερα ο Διονύσης Κλάδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπήρωσης, που είναι αναπληρωματικός στη θέση μου στο Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ που ξεκίνησε 10 η ώρα, εγώ τον είχα ενημερώσει, δεν θα μπορούσα να παρευρεθώ. Ο άνθρωπος περνάει κάθε μέρα από την περιοχή, γιατί είναι κάτοικος του Αγίου Λέοντα. Η επιχείρηση του είναι στον Αγίου Λέοντα, γιατί μπορεί να μένει και στην πόλη, δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Δήλωσε σε κάπαρα στο Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, γιατί είχα λίγο χρόνο ενδιάμεσα και τον άκουσα από τις αναμεταδόσεις σήμερα στη Ζάκηδο που τα αναμεταδίδει ζωντανά, ότι γίνονται εργασίες και ο ίδιος και οι κάτοικοι της περιοχής ζητάνε να σταματήσουν όλα, διότι καταλαβαίνετε δεν γίνεται έργο, κουκουλώματα γίνονται, ήταν μια σωλήνα σε ένα χαντάκι και τη σκεπάζουν και τελείωσε. Αν λοιπόν ποτέ λειτουργήσει το συγκεκριμένο δίκτυο που είναι τόσο ταλαιπωρημένο, καταλαβαίνετε, θα αρχίσουν οι βλάβες από την πρώτη μέρα λειτουργίας. Διότι ένας αγωγός, αν ακουμπάει σε μία πέτρα, είναι θέμα χρόνου χτυπήσει και να σπάσει.
0: Ναι.
1: Γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο δίκτυο θα δουλεύει με υψηλές πιέσεις, οπότε οι αγωγοί δεν πρέπει να καταπονούνται και να πληγώνονται, ας εμπληγωθεί ναι. τόσα χρόνια που είναι πεταμένοι εκεί, διότι είναι μεγάλη υψομετρική διαφορά από την Αγία Μαρίνα μέχρι τον Άγιο Λέοντα και οι πιέσεις ήταν πάρα πολύ υψηλές.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, αν γνωρίζετε, σας έχω ξαναρωτήσει, αλλά μήπως έχετε περισσότερες πληροφορίες. Ο δρόμος αυτός είναι δημοτικός ή επαρχιακός?
1: Δεν μπορώ να απαντήσω με βεβαιότητα.
0: Για την άδεια τομής θέλω να σας ρωτήσω, γι' αυτό σας κάνω αυτή την ερώτηση.
1: Θα σας πω όμως, όλη τη διαδικασία και τα έγγραφα που έχουμε συμπληρώσει είναι επαρχιακός, είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας,
0: ναι.
1: διότι η περιφέρεια είχε βγάλει άδεια τομής για το ναι. συγκεκριμένο δρόμο, η οποία έχει λήξει 31 12 του 24. Δεν υπάρχει άδεια τομής, όπως έχει λήξει και η άδεια περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων για το συγκεκριμένο έργο.
0: Οπότε χρειάζονται για να ξανακάνουμε εργασίες, χρειάζεται και εκ νέου νέα άδεια τομής και εκ νέου νέα άδεια περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται.
0: Νομίζω.
1: Και χρειάζεται για η παρουσία της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι στο πρόγραμμα ήταν 23.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά,
0: ναι.
1: πληρωθεί η αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία σε όλα αυτά τα έργα παρίσταται ένας άνθρωπος την ώρα που σκάβουν δρόμους ή αγρούς ή δάσος, διότι δεν μπορεί να γνωρίζει κανένας που μπορεί να βρίσκεται μια... ένα αρχαίο ενδιαφέροντος αντικείμενο, οικοδόμημα ή οτιδήποτε. Πάντα σε αυτές τις σκαπές, όπως και στις ιδιωτικές, αν θέλετε εσείς να σκάψετε ένα σπίτι κάπου, την ώρα που έρχονται τα μηχανήματα για να κάνουν την εσκαφή, πάντα υπάρχει παρουσία αρχαιολόγου.
0: Ναι. Θα έρθει και τις επόμενες ημέρες από κάποιοι υπάλληλοι της διαχειριστικής, νομίζω 8, 9, 10 του Σεπτεμβρίου θα βρίσκονται στο νησί μας. Εσείς έχετε μιλήσει καθόλου με τον Περιφερειάρχη τον κύριο Τρεπεκλή ή με, τον, με τη διαχειριστική?
1: Τον κύριο Τρεπεκλή τον πήρα εγώ τηλέφωνο, με πήρε μετά από λίγο.
0: Ναι, μάλιστα. Μπορείτε να... Ναι, παρακαλώ, ναι.
1: Ναι, και ότι οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες και η διαχειριστική εκεί που...
0: Αν μπορείτε να μείνετε κάπου σε σταθερό σημείο. Ναι, παρακαλώ. Οπότε εσείς τώρα θα έχετε επισκεφθεί την περιοχή εκεί? Θα πάτε τις... δεν ξέρω, έχετε προγραμματίσει να πάτε? Μ' ακούτε? Δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Χάσαμε λίγο τον κύριο Τσουρουνάκη. Δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Ναι, τώρα σας ακούω. Παρακαλώ. Δεν ξέρω, πρέπει, νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να ξαναεπικοινωνήσουμε τον κύριο Τσουρουνάκη. Βρίσκεται σε κάποιο σημείο που δεν πιάνει το τηλέφωνό του. Πάμε γρήγορα σε ένα διάλειμμα να προσπαθήσουμε να ξαναεπικοινωνήσουμε.

0: κάνει.
1: Λοιπόν, έχουμε ξανά μαζί μας τον κύριο Τσουρουνάκη. Είχε κάποιο πρόβλημα η σύνδεσή μας. Δεν είχατε καλό σήμα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, σας είχα ρωτήσει, εσείς θα πάτε στην περιοχή αυτή?
2: Εγώ σήμερα δεν θα πάω στην περιοχή αυτή. Καταλαβαίνετε τους λόγους. Όμως καθημερινά με παίρνουν άνθρωποι από την περιοχή και μου ζητάνε να βοηθήσω, ούτως ώστε αν συνεχιστεί το έργο να συνεχιστεί όπως πρέπει και όχι αρπακόλα και με κουκουλώματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Κάθε μέρα έχουμε και κάτι καινούριο. Έχουν κινητοποιηθεί και άλλοι συνδυασμοί. Θα πρέπει να γίνει, εγώ πιστεύω, η άποψή μου είναι ότι θα ήταν καλύτερο να γίνει ένα δημοτικό συμβούλιο όπου να τοποθετηθούν και οι παρατάξεις και ο Δήμαρχος να δώσει τις κατάλληλες εξηγήσεις και πληροφορίες για το τι έχει γίνει με αυτό το έργο. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι τέτοιο
2: μυαλό
1: σας να κάνετε.
2: Θα έπρεπε να έχει προσκαλέσει δημοτικό συμβούλιο ο Δήμαρχος. Εμείς θα ζητήσουμε δημοτικό συμβούλιο. Όμως θα το καθυστερήσω λίγες μέρες.
1: Ναι.
2: Σε μια επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Τουρκάκη λόγω του ΔΣ, του Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ σήμερα, μου είπε ότι αύριο θα λείπει σε ένα ταξίδι προγραμματισμένο που δεν μπορεί να το αναβάλει για λίγες μέρες. Εγώ του υποσχέθηκα, επειδή εμπλέκεται άμεσα στο έργο, είναι ο ιδιοκτήτης του έργου, η ΔΕΙΑΣ βέβαια, ο κύριος Τουρκάκης. Εμείς θα κάνουμε υπομονή λίγες μέρες, δεν αλλάζει κάτι για 3-4 μέρες. Και από εβδομάδα θα ζητήσουμε δημοτικό συμβούλιο από τον πρόεδρο, ούτως ώστε να παρευρίσει ο κύριος Τουρκάκης σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο, ο οποίος και το θέλει.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχει αντίρρηση για το
1: συγκεκριμένο. Λοιπόν, κύριε Τσουρουνάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση και περιμένουμε εξελίξεις με πολύ μεγάλο και ενδιαφέρον.
2: Και να πω ότι είναι ντροπή για τη Ζάκηθο και τη Δημοτική Αρχή να μην έχει τολμήσει τόσες μέρες τώρα ένας δημοτικός σύμβουλος, καλά ο Δήμαρχος που έχει υποχρεώσει να βγει και να μιλήσει, δεν διαχειρίζεται την περιουσία του, διαχειρίζεται την περιουσία των Ζακυθινών. Λοιπόν, ένας δημοτικός σύμβουλος δεν είχε το πολιτικό ανάστημα να βγει και να μιλήσει και να πει ναι κύριε κάναμε λάθος, ζητάω συγγνώμη από τους Ζακυθινούς. Ένας. Ή να πει η δύναμη ελπίδας πλανάται, το έργο είναι έτοιμο.
1: Ναι.
2: Να πει κάτι. Αν είναι δυνατόν, πού ζούμε?
1: Ναι, βέβαια έχουν
2: πολύ μεγάλες ευθύνες όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Όλοι. Όλοι είναι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης. Στο συγκεκριμένο έργο εμπλέκονται οι μισοί άμεσα, άλλος από διαφορετικό πόστο ο καθένας, και να μην βγαίνει κανένας, να μην βγαίνει ο Κλαβάς, ο Νίκος, που είναι μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης, να μην βγαίνει ο Κόκλας, να μην βγαίνει ο Κόκορης που ήταν υπεύθυνος τεχνικών υπηρεσιών, να μην βγαίνει η κυρία Αυγουστίνου που είναι σήμερα υπεύθυνη τεχνικών υπηρεσιών, να μην βγαίνουν δεν ξέρω ποιος άλλος είναι εμπλεκόμενος.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι απαράδεκτα πράγματα και πάνω απ' όλα είναι απαράδεκτο για τον Δήμαρχο. Κρύβονται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε και εμείς με μεγάλη ανυπομονησία, δεν σας κρύβω, τι ακριβώς και πότε επιτέλους η Δημοτική Αρχή θα αποφασίσει να δώσει κάποιες εξηγήσεις για αυτό το έργο.
2: Η Δημοτική Αρχή θα αναγκαστεί να δώσει εξηγήσεις μόνο όταν αναγκαστεί, και να είστε σίγουροι ότι θα αναγκαστεί να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα και στις αρμόδιες βέβαια υπηρεσίες και στη διαχειριστική που ελπίζω θα είναι τις επόμενες μέρες στο νησί, γιατί είναι ένα έργο πολύ μεγάλο και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό κρατήστε το, δεν είναι μόνο
1: τι
2: αυτό.
1: Τι εννοείται δεν είναι μόνο αυτό?
2: Η Δημοτική Αρχή εμπλέκεται σε αρκετά σκανδαλά όσον αφορά τη διαχείριση του Δήμου. Το λέμε πάρα πολύ καιρό, το λέμε αρκετούς μήνες, το λέμε πάρα πολλές φορές, που έχει να κάνει από τη διαχείριση των απορριμμάτων, από τις επισκευές που έχει κάνει στο στόλο και στα αυτοκίνητα του Δήμου, που είναι 1.700.000 ευρώ και σε ό,τι ο έργα βρήκε και συνέχισε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, γιατί αυτοί σαν δημοτική αρχή δεν έχουν βάλει ένα πετραδάκι για να κάνουν κάτι. Δηλαδή, ό,τι βρήκαν έτοιμο συνεχίζουν. Όχι, δεν υπάρχει ένα έργο που να έχει ξεκινήσει επιθετία Στασινόπουλου. Και να σας πω και κάτι, το ίδιο έκανε και στην περιφέρεια, αν θέλετε, γιατί έχω μάθει να λέω τα σίκα σίκα και τις σκάφη, να μας πει ο κ. Στασινόπουλος ένα έργο που έκανε στην περιφέρεια. Έκανε κάποιους δρόμους στο Ρόιδο και εκεί και τα λοιπά.
1: Όταν ήταν αντιπεριφερειάρχης.
2: Αντιπεριφερειάρχης, ναι, ναι. Το μόνο που έκανε ήταν η Ιαννή. Και, λοιπόν, και το έργο αυτό, τα έργα αυτά τα βρήκε έτοιμα από τον αείμνηστο τον διαφεύγει το όνομα του. Ναι, το αναείμνηστο το Λευτέρη τον Ιωτόπουλο, ναι, που είχε συντάξει τους φακέλους, είχε κάνει τις μελέτες, ναι, και είχε εντάξει αυτά τα έργα και στην αλλαγή της θητείας τα υλοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης Στασινόπουλος. Λοιπόν,
1: μάλιστα, από δηλαδή, εκεί και πέρα, τώρα κύριε Τσουρουνάκη, συγγνώμη, εννοείται ότι δεν ξέρω πότε θα κάνετε αποκαλύψεις και για άλλα έτσι, για άλλα έργα που σύμφωνα με την έρευνα που έχετε κάνει και τα στοιχεία που έχετε συλλέξει δεν είναι τόσο έτσι σωστά όπως θα έπρεπε να έχουν γίνει από τη Δημοτική Αρχή.
2: Κυρία Ποταμίτη, θα σας πω ένα παράδειγμα, ναι, αυτό λέω. Εντάχθηκε η Μπόχαλη στα... βγήκε ένα πρόγραμμα, ναι, για την Μπόχαλη έκτακτης ανάγκης. Ναι. Είναι μια ειδική έκτακτη ανάγκη, δεν έχει σημασία τώρα, δεν θα παίξουμε τις λέξεις. Λοιπόν, για τα Πρανή και βγήκε και ένα κοντήλι 500.000 ευρώ. Ναι. Από το Γενάρη που ρωτάγαμε η κυρία Αυγουστίνου τι θα γίνει κυρία Αυγουστίνου, ναι, ετοιμάζουμε τις μελέτες, ναι, ετοιμάζουμε το ένα, ετοιμάζουμε το άλλο. Το Μάρτιο μας έλεγε ότι, ξέρετε, από τέλη Μαΐου που θα σταματήσουν οι βροχές, διότι είναι επικίνδυνη περιοχή, θα ξεκινήσουν τα έργα. Έχετε δει κανένα έργο στην Μπόχαλη? Είδατε ένα εργάτη με φτιάρι να μαζεύει τις λάσπες, ναι, και τα μπάζα που έχουν πέσει, που τώρα δεν είναι λάσπες? Αλλά ήρθε τον Αύγουστο να μας πει περιμένουμε την αρχαιολογία. Ξαναείπα προχθές ένα συνάδελφος, ναι, καλά δεν το ξέρουν ότι θέλουν αρχαιολογία. Δικαιολογία είναι αρχαιολογία. Δικαιολογία είναι η αρχαιολογία. Ξέρετε τι κάνουνε? Δεκάδες προσλήψεις και καλά αν τους χρησιμοποιήσαν και δουλεύουνε. Δουλεύαν οι άνθρωποι και δεν εννοώ τους ανθρώπους που προσλάβανε και δουλεύουνε. Και καλά κάνανε, ο Δήμος χρειάζεται ανθρώπους, αλλά είναι και δεκάδες αυτοί που προσλαμβάνεται μόνο για εκλογικούς λόγους. Πηγαίνουνε 31 του μηνός ή 30 του μηνός μόνο για να πληρωθούνε. Πού είναι τα 500.000, τι έχουνε γίνει? Γιατί δεν γίνεται ένα έργο, γιατί δεν προχωράει?
1: Ναι. Τελικά αυτά τα χρήματα, 500.000, τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, έτσι γρήγορα, θα το ρωτήσουμε κι εμείς βέβαια, γιατί βγάζουμε και συνέχεια τον πρόεδρο, τον κύριο Ακτύπη, και αυτός δεν ξέρει. Έχουν δοθεί για την Μπόχαλη, υπάρχουν αυτά τα χρήματα?
2: Δεν ξέρω. Είναι μικρό το ποσό για το συγκεκριμένο
1: δεν
2: έργο.
1: Κιόλας, δεν φτάνει κιόλας,
2: δεν φτάνει. Δεν σημαίνει όμως, θα μπορούσαν να γίνουν 5 πράγματα. Να πω κάτι άλλο, ακούγεται ευρέως,
1: ναι,
2: δεν έχω στοιχεία, αλλά ακούγεται και γνωστό. Κάποιοι δημοτικοί αστυνομικοί που προσλήφθησαν, υπήρχε ένα ποσό 14.000 ευρώ για στολές της δημοτικής αστυνομίας. Ξέρετε γιατί δεν κυκλοφορούν πλέον, δεν κυκλοφορούν οι δημοτικοί αστυνομικοί? Γιατί δεν υπάρχουν τα 14.000 για να τους πάρουν στολή. Πώς θα βγουν με τα πολιτικά?
1: Δεν έχουν δηλαδή η δημοτική αρχή. Δεν έχουν στολές.
2: Ναι, και δεν υπάρχουν χρήματα στο συγκεκριμένο κωδικό τα οποία τα πήρανε για να πληρώνουν τις βασιούχους που δεν δουλεύουν. Τα πήρανε για να τα βάλουν στα σκουπίδια, τα πήρανε δεν ξέρω για ποιο άλλο λόγο, το λέω έτσι. Λοιπόν,
1: μάλιστα.
2: Και αυτή τη στιγμή που το έχουν πει 2-3 άνθρωποι που είναι μέσα στα πράγματα, ενώ έχουν πρόσβαση, ναι, στα στοιχεία, αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν έχουν στολές οι δημοτικοί αστυνομικοί για να πάνε στη δουλειά τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
5: Είσαι ηλίθεια!
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
4: Άσε μαζένουπα!
5: Πως είσαι έτσι, ρε!
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας και έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της ανάσας για τα Ιόνια νησιά, κύριο Θοδωρή Γαλιατσάτο. Περιφέρεια πάμε τώρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Γαλιατσάτο.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχετε ενημερωθεί, παρακολουθείτε και όλα τα μέσα ενημέρωσης της περιφέρειας και τα Ζακυρτινά για το θέμα που έχει προκύψει με την επέκταση του αγωγού Γύρι Λούχα, ένα θέμα που το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά γιατί από εσάς ξεκίνησε.
1: Σωστά.
0: Ναι, λοιπόν, πότε ακριβώς ξεκίνησε, όταν είχατε αναλάβει την πρώτη χρονιά που είχατε αναλάβει περιφερειάρχης?
1: Αυτό υπευλήθη το αίτημα χρηματοδότησης, αν θυμάμαι καλά, το 2018.
0: Ναι.
1: Και το 2019 το Μάρτιο εκδόθηκε η απόφαση του Περιφερειάρχη, δική μου δηλαδή, με την οποία το έργο αυτό εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020, με, αν θυμάμαι καλά, με ένα ποσό πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί με, δεν ήταν το μόνο έργο ίδρυψης της Ζακύνθου, ήταν και άλλα ανάλογα εκείνη την εποχή που είχαν υποβληθεί από τη μεριά της ΔΕΙΑΣ.
0: Ναι.
1: Άρα το ξεκίνημα, δηλαδή η χρηματοδότηση που αποδόθηκε στη ΔΕΙΑΣ και εκείνη στη συνέχεια έκανε προγραμματική με το Δήμο για να το εκτελέσει, ξεκίνησε το Μάρτιο του 2019.
0: Ναι. Όμως το έργο δεν δημοπρατήθηκε τότε.
1: Νομίζω δημοπρατήθηκε το αργότερα το 20, δεν ξέρω, θυμάμαι κιόλας.
0: Λοιπόν, τώρα φαίνεται ότι έχει, φαίνεται δηλαδή με όλα τα στοιχεία που υπάρχουν, έχει πληρωθεί περίπου το 98% του ποσού και έχει γίνει ένα μικρό μέρος, έχει κατασκευαστεί ένα μικρό μέρος του έργου, δεν έχει ολοκληρωθεί, υπολείπονται πάρα πολλά έτσι πράγματα που θα πρέπει να γίνουν. Για όλα αυτά, κύριε Γαλιατσάτο, ποιος νομίζετε, δηλαδή, ποιες είναι οι υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη ενός τέτοιου έργου?
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι πολλοί που φαίνεται ότι είτε με πράξεις είτε με παραλήψεις, όπως λέμε, έχουν οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό το αποτέλεσμα όντως είναι, φαντάζει από πρώτη έτσι η ανάγνωση και από πρώτη θεώρηση, εξωφρενικό. Δεν μπορεί δηλαδή ένα έργο το οποίο και εμείς ως παράταξη το έχουμε περιγράψει με επερώτησή μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο και με φωτογραφίες, που είναι ακόμα ίδια εικόνα, είναι με σωλήνες παρατημένος στην άκρη του δρόμου, με αυλάκια ανοιγμένα, με μητελή χτίρια, με. Δεν μπορεί αυτό το έργο να έχει πληρωθεί στο 98% και να έχουμε όλες αυτές τις εκκρεμότητες. Κάτι δεν έγινε καλά. Κάποιοι έκαναν τους ελέγχους που ήταν απαιτητοί. Και μπορώ να σας πω αναλυτικά.
0: Ναι, παρακαλώ. Δηλαδή, γι' αυτό σας στέλνουμε, γιατί είστε έμπειρος. Ναι.
1: Να ονομάσω όλες τις υπηρεσίες και τα όργανα που έχουν την ευθύνη για αυτή την κατάδεια. Γιατί πρέπει να απολογηθούν. Εγώ δεν ξέρω τι είπε σήμερα ο εκπρόσωπος της ΔΕΙΑΣ, που είχε κάποια, νομίζω, συνέντευξη για αυτό το θέμα, ή συνεδρίας, δεν ξέρω ακριβώς τι ήταν.
0: Συνεδρίας ήταν, ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω τι είπε, αλλά και πραγματικά περιμένω να δω τι θα πει, αλλά η εικόνα που δημιουργήθηκε έχει κάποιους υπεύθυνους. Και ξεκινώ. Ναι. Πρώτα απ' όλα πάμε σε αυτούς οι οποίοι έχουν την ευθύνη του έργου. Ποιοι είναι? Δύο. Ο ένας είναι η τεχνική υπηρεσία και ο Δήμος Ζακύνθου, γιατί όπως γνωρίζετε και εσείς και γνωρίζουν και οι ακροατές μας, για να εκτελεστεί το έργο, επειδή δεν είχε τεχνική ετοιμότητα η ΔΕΙΑΣ, έκανε προγραμματική σύμβαση με το Δήμο για να εκτελέσει το έργο η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Τι έχουμε δηλαδή? Δύο υπεύθυνους μαζί ξαφνικά, που είναι αφενός ο Δήμος που εκτελεί το έργο και έχει την ευθύνη να επιβλέπει τις εργασίες, πώς γίνεται, και να πιστοποιεί τις εργασίες, και απ' την άλλη η ΔΕΙΑΣ, η οποία είναι ο κύριος του έργου. Δηλαδή είναι σαν να πήρε έναν εργολάβο στο σπίτι του κάποιος να το κάνει το έργο. Άρα και εκείνος έχει την ευθύνη. Ξέρει τι γίνεται, πρέπει να ξέρει τι γίνεται, πρέπει να βλέπει τι γίνεται και να φροντίζει να γίνεται σωστά. Άρα και οι δύο αυτοί έχουν πρωτογενώς ευθύνη για το αν το έργο αυτό προχώρησε όπως έπρεπε να προχωρήσει και αν υλοποιήθηκε και υλοποιείται με βάση τις προδιαγραφές. Σκεφτείτε αυτό που είπαμε στην αρχή, ένα έργο που ξεκίνησε το 19, χρηματοδοτήθηκε το Μάρτιο του 19, mm-hmm. τώρα είμαστε 7 χρόνια μετά, 7,5 χρόνια μετά, και το έργο αυτό είναι στην αθλειότητα που γνωρίζετε εσείς καλύτερα εκεί στη Ζάκυνθο. Άρα εντοπίζουμε τις ευθύνες διαδοχικά. Οι πρώτοι δύο λοιπόν που έχουν τις ευθύνες είναι αυτοί οι δύο. Ο Δήμος με την τεχνική του υπηρεσία και η ίδια η ΔΕΙΑΖ, η οποία είναι δικό της το έργο. Και μετά Μάλιστα. πάμε και στο άλλο κομμάτι, το οποίο προέκυψε τώρα μετά τις καταγγελίες και τη δημόσια αναφορά του κυρίου Τσουρουνάκη και της παράταξής του, πράγμα που είχαμε υπονοήσει και εμείς και η Λαϊκή Συσπήρωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ναι. ότι η πρόοδος των εργασιών είναι, δεν φαίνεται να υπάρχει, δηλαδή δεν ασχολείται κανείς με το έργο. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, τι διαπιστώθηκε από τις καταγγελίες του κυρίου Τσουρουνάκη? Ότι ενώ εργασίες δεν γίνονταν, εργασίες πληρώνονταν. Και όπως είπατε κι εσείς, έχει πληρωθεί ένα ποσό που συμπίπτει περίπου με το 98% ναι. του προϋπολογισμού του έργου, mm-hmm. ενώ στην πράξη το έργο αυτό είναι εκτελεσμένο σε ποσοστό, από ό,τι φαίνεται και γίνονται εκτιμήσεις, κάτω του 40%. Ναι. Δηλαδή κάποιος πιστοποιούσε εργασίες και κάποιος πλήρωνε στη συνέχεια αυτές τις εργασίες, που είναι εργασίες που δεν έχουν γίνει. Mm-hmm. Και εδώ είναι πια ξεφεύγει από την, ας πούμε, από την έννοια της έγινε ένα λάθος, και πάει και στην την εκτίμηση που μπορεί να κάνει κάποιος, ενδεχομένως υπήρχε δόλος. Δεν ξέρουμε πώς πληρώθηκαν όλοι αυτοί. Δηλαδή ποιος είπε ότι γίνανε οι εργασίες και γιατί το είπε ενώ δεν έχουν γίνει. Και στη συνέχεια αυτός που πλήρωσε, πάμε τώρα στην ευθύνη της περιφέρειας, η οποία είναι αυτή που πληρώνει το έργο δια της δια των υπογραφών του Περιφερειάρχη, πώς ο Περιφερειάρχης ήρθε και πλήρωσε αυτά τα ποσά? Φυσικά τα πλήρωσε γιατί πιστοποιήθηκαν εργασίες από τον Δήμο και την τεχνική του υπηρεσία, ναι. πήγαν στη διαχειριστική αρχή, η οποία προφανώς και αυτή δεν έκανε καλά τη δουλειά της, γιατί θα έπρεπε να πιστοποιήσει με δύο, έχει υπαλλήλους στη Ζάκυνθο η διαχειριστική. Θα έπρεπε να πιστοποιήσει, ένα βήμα ήταν, μια βόλτα. Αυτές οι εργασίες που περιγράφονται στο τιμολόγιο έχουν γίνει? Τόσο εύκολο ήταν. Λοιπόν, και οδηγήθηκε ο Περιφερειάρχης να υπογράφει εντάλματα 800 και 900 χιλιάδων ευρώ σε εργασίες που από ό,τι φαίνεται δεν έχουν γίνει. Άρα καταλαβαίνετε εδώ τώρα ότι έχουμε συνευθύνη Δήμου και τεχνικής του υπηρεσίας, ΔΕΙΑΖ και διαχειριστικής και Περιφερειάρχη, αυτοί όλοι και οι τέσσερα, όπως σας το λέω, εμπλέκονται σε μια διαδικασία η οποία πρέπει να ξεκαθαριστεί. Και πρέπει να ξεκαθαριστεί και πρέπει να θέλουν όλοι να ξεκαθαριστεί, για να δούμε ακριβώς πού χάλασε αυτή η ιστορία, ποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του ή ποιος παρέλειψε ή ποιος την έκανε από σκοπιμότητα ενδεχομένως, γιατί και αυτό δεν μπορεί να το βγάλουμε από τη μέση.
0: Ναι. Τώρα, σύμφωνα με τη δική σας εμπειρία, μπορεί αυτό το έργο να ολοκληρωθεί?
1: Κοιτάξτε, το έργο...
0: Εάν έχει λήξει, γιατί νομίζω έχει λήξει.
1: Εντάξει, το αν έχει λήξει όχι, ναι. μπορεί να τακτοποιηθούν αυτά τα χρονικά ναι. όρια, μπορεί να... καταρχήν είναι θέμα τι σχέσεις υπάρχουν με την ανάδοχο εταιρεία. Ναι. Η ανάδοχη εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδώσει έργο. Mm-hmm. Φυσικά μπορεί να γεννηθούν τώρα νέες απαιτήσεις. Ξέρετε, ναι. εύκολο είναι να οδηγηθούμε σε λογική ότι πληρώθηκαν εργασίες και ότι τώρα για να ολοκληρωθεί χρειάζονται και επιπλέον χρήματα. Αλλά αυτό είναι μια δύσκολη άσκηση για όλους. Ναι. Εκ των υστέρων. Mm-hmm. Γιατί αυτά έπρεπε να έχουν προηγηθεί προκειμένου mm-hmm. κάποιος να πληρώνει αυτά τα χρήματα. Τέλος πάντων, για να μην λέμε λεπτομέρειες.
0: Ναι, θα μπορούσα, δεν ξέρω. Ρωτάω εγώ.
1: Ναι,
0: ρωτάω. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, ότι ο εργολάβος έχει πάρει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, γιατί έχουμε μπροστά μας και τα εντάλματα πληρώνουν.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να πει η εταιρεία ότι εγώ, εντάξει, έχω πάρει τα χρήματα, θα ολοκληρώσω το έργο.
1: Αυτό είναι η πιο ας πούμε καλή εκδοχή.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό ναι, κανονικά ανεξάρτητα αν κακώς πληρώθηκε,
0: ναι,
1: και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ελεγχθούν αυτοί που τον πλήρωσαν, γιατί τον πλήρωσαν πιο μπροστά,
0: πιο
1: γιατί
0: μπροστά.
1: Προκαταβολή, ξέρετε, ο εργολάβος πήρε, όταν ξεκίνησε,
0: ναι,
1: το έργο,
0: πήρε 100.000.
1: Ο πρώτος λογαριασμός, όπως οφείλει από τον νόμο,
0: ναι,
1: πήρε 100.000. Άρα την προκαταβολή την είχε πάρει. Δεν είχε λόγο δικαίωμα να πάρει άλλη προκαταβολή. Ανεξάρτητα όμως από αυτό και από τον έλεγχο που πρέπει να γίνει, να καταλογιστούν ευθύνες γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο αναδυστυχίας, το να εκτελέσει ο εργολάβος το έργο είναι μια ευχή, φαντάζομαι, όλων μας. Δηλαδή να κάνει τις εργασίες που υποδήποτε χωρίς να ζητήσει νέα χρήματα όμως. Έτσι.
0: Ναι, μάλιστα. Καταλάβαμε.
1: Γιατί πολύ αμφιβάλλω αν θα εξελιχθεί έτσι.
0: Ναι.
1: Από εμπειρία, όπως καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια, εσείς έχετε κάνει πάρα πολλά έτσι έργα και έχετε χειριστεί από την εμπειρία σας. Λοιπόν, περιμένουμε κι εμείς. Τώρα, νομίζω ότι η παράταξή σας στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο θα το θέσετε το θέμα.
1: Κοιτάξτε, ήθελα να το συμπληρώσω αυτό.
0: Ναι.
1: Εμείς, αν δείτε και την περίπτωση που κάναμε εμείς σε επερώτηση, και ανατρέξτε στα πρακτικά, αλλά και όταν έκανε τη σχετική όκληση η Λαϊκή,
0: ναι,
1: Συσπήρωση για τον κύριο Σοχού, και δείτε επίσης στα πρακτικά, έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση στο Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Καποδίστας, εμφανίστηκε καθησυχαστικός.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος Περιφερειάρχης επίσης. Δηλαδή, μας καθησύχασαν ότι μην ανησυχείτε, το έργο εκτελείται. Ναι, πάση περιπτώσει, δηλαδή, ενώ έβλεπαν ότι εμείς επιμένουμε να ρωτάμε για αυτά τα θέματα,
0: ναι,
1: δεν είχαν την, πώς να το πω, την ευαισθησία, την ανάγκη να ψάξουν πιο βαθιά την ιστορία αυτή και να δούνε τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ενώ έχουν προηγηθεί αυτές οι δύο παρεμβάσεις στο Συμβούλιο, το Περιφερειακό,
0: ναι,
1: ο κύριος Περιφερειάρχης, αυτή είναι η βασική του ευθύνη, όχι τα, δεν υπονοώ κάτι περισσότερο, πήγε και υπέγραψε λογαριασμούς σε ένα έργο που ήξερε ότι στο Συμβούλιο συζητούσαμε ότι είναι ημιτελές. Πώς υπογράφεις 800 και 100 χιλιάρικα λογαριασμούς?
0: Δηλαδή, λοιπόν, αυτοί οι λογαριασμοί, αυτά τα εντάλματα πληρωμής που ελέγχθηκαν από τη διαχειριστική αρχή, υπογράφονται από τον Περιφερειάρχη.
1: Αυτός εντέλεται να πληρωθούν.
0: Μάλιστα.
1: Άμα δεν υπογράψω, δεν πληρώνονται.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και λέω ότι δεν υπονοώ τίποτα για το κύριο Περιφερειάρχη.
0: Ναι, καταλάβαμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά έχει σοβαρή πολιτική ευθύνη απέναντι στο πώς διαχειριζόμαστε τις υποθέσεις μας και το δημόσιο χρήμα. Mm-hmm. Λοιπόν, καλό είναι, και εγώ περιμένω πραγματικά με ενδιαφέρον και τον κύριο Περιφερειάρχη,
0: ναι,
1: να βγει να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Γιατί οφείλει να το κάνει.
0: Ναι.
1: Οφείλει να το κάνει για να δούμε πού πραγματικά στράβωσε όλη αυτή η ιστορία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι μια ευθύνη, και η άλλη ευθύνη βρίσκεται στη ζάκη, βέβαια, στις υπηρεσίες εκεί.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε και εμείς όλες αυτές τις εξελίξεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και περιέργεια, θα μπορώ να πω. Και δεν ξέρω, γνωρίζετε πότε θα γίνει η επόμενη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου?
1: Νομίζω είναι τώρα, είναι 17, 18, 16, 17, δεν θυμάμαι ακριβώς, ένα Σαββατοκύριακο τώρα, πριν, στο τέλος του δεύτερου δεκαήμερου του Σεπτεμβρίου, γίνεται στην Κέρκυρα το Συμβούλιο.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αλλά κοιτάξτε, πραγματικά είναι λυπηρό να ασχολούμαστε τώρα, γιατί...
0: Με ένα θέμα που θα πρέπει να έχει λήξει.
1: Με ένα θέμα το οποίο χρηματοδοτήθηκε το 19, περάσανε 7,5 χρόνια. Ακόμα είναι στη μέση,
0: ναι,
1: ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει, να λειτουργεί και να αποδίδει στον τόπο, αφενός μεν αυτό, και αφετέρου, αντί να μιλάμε για τις ανάγκες που έχουμε στα νησιά μας και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε, τις καινούργιες ανάγκες, όχι αυτές που είναι διαπιστωμένες εδώ και δεκαετίες, που ακόμα δεν μπόρεσε ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν οι αρχές εδώ να τις αντιμετωπίσουν. Είναι πραγματικά σοβαρό θέμα αυτό. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι μόνο αυτά που έχετε στη ζάκη το πρόβλημα. Έχουμε και στη Κεφαλονιά θέματα. Έχουμε σοβαρά προβλήματα αυτή την περίοδο με απεντάξεις έργων που φεύγουν, χάνονται τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαψης και έφνηστο. Σας λέω δύο έργα που χάθηκαν από το Ταμείο Ανάκαψης γιατί δεν προλάβα να τελειώσουν. Το ένα είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Αργοστόλι, που είναι αρκετά εκατομμύρια. Θα το επιβαρυνθεί τώρα η περιφέρεια. Και το δεύτερο είναι το λιμενικό έργο στην Αγία Εφημία, το οποίο επίσης απεντάχθηκε και το οποίο δεν πρόκειται να εκτελεστεί από ό,τι φαίνεται ποτέ, τουλάχιστον την επόμενη πενταετία. Δηλαδή μιλάμε για έπνης 10 εκατομμύρια μαζεμένα, τα οποία ενώ τα έδινε το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν κατάφερε το ελληνικό, η πλευρά ελληνική, με όποιους έχουν την συνευθύνη, κυρίως η κεντρική διοίκηση, να τα αξιοποιήσει. Έχουμε θέματα δηλαδή, και δεν είναι μόνο, έχουμε αυτό που είπατε τώρα, που λέμε, συζητάμε στη ΣΑΚΕ, το οποίο είναι πολύ σοβαρό, γιατί έχει και ηθικό θέμα από πίσω, αλλά έχουμε και αυτά τα ζητήματα που σας παρουσιάζω. Δηλαδή κάθε νησί αντιμετωπίζει τις δικές του δυσκολίες και δυστυχώς χάνουμε ευκαιρίες.
0: Το αρχαιολογικό, ναι, Μουσείο Κεφαλονιάς έμεινε στη μέση, γιατί είδα πάρα πολλά δημοσιεύματα για αυτό.
1: Ξέρετε,
0: το κτίριο.
1: Μουσείο, το, ναι, μουσείο εκτελείται γιατί έχει σύμβαση.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει πια χρηματοδότηση, απεντάχθη.
1: Έφυγε από το Ταμείο, ναι, Ανάκαμψης. Τώρα είχε φροντίσει το ελληνικό κράτος, επειδή έχει την πονηριά. Είχε φροντίσει, ήξερε ότι δεν θα το τελειώσουν, ναι, αλλά αυτό ευνοεί μόνο τον εργολάβο και κανέναν άλλον. Είχε φροντίσει να έχει δώσει ήδη εντολή στην περιφέρεια Ιωαννίσων να εκδώσει πρόσκληση που να βάλει μέσα αναφορά για το αρχαιολογικό μουσείο. Δηλαδή ήξεραν μήνες πριν ότι δεν πρόκειται να τελειώσουν. Η εταιρεία κάνει τη δουλειά της με τους δικούς της ρυθμούς. Αντί να πιέσουν την εταιρεία να τελειώσει στον χρόνο που έπρεπε, αυτοί ασχολούσαν με την γραφειοκρατία πώς θα δώσουν λύση στην ίδια την εταιρεία. Γιατί κυρία Ποταμίτη, δυστυχώς, και πρέπει να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, υπάρχουν ορισμένες μεγάλες εταιρείες πια που διαχειρίζονται τα δημόσια έργα, οι οποίες, ναι, αυτές διοικούν και όχι οι υπόλοιποι. Δηλαδή αυτές κοιτάνε με βάση τι δυνατότητες έχουμε να εκτελέσουμε το έργο, προλαβαίνουμε και χρειάζεται να βιαστούμε, θα το βάλουμε στο επόμενο πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Αυτοί καλά κάνουν και κάνουν το παιχνίδι τους. Γιατί τους ανέχονται όμως αυτοί που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των πόρων, είτε των ευρωπαϊκών είτε των ελληνικών. Γιατί εδώ, ναι, προκειμένου αυτό συνέβη. Τώρα θα χρεωθεί το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, από ό,τι φαίνεται, όχι μόνο τα χρήματα που είχε η σύμβαση του Αρχαιολογικού Μουσείου, αλλά και επιπλέον χρήματα, γιατί είδα ότι η πρόσκληση αυτή είναι λίγο φουσκωμένη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επομένως, απώλειες. Απώλειες. Δηλαδή μας δίνουν τα χρήματα και δεν είμαστε σε θέση, γιατί υπάρχουν σοβαρές ευθύνες σε πρόσωπα και σε θεσμούς, να τα αξιοποιήσουμε.
0: Ναι.
1: Μίσο, λοιπόν, ζήτημα που επηρεάζει την καθημερινότητά μας, κύριε Παπαδημητρή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, εγώ
0: ευχαριστώ. Τα πολιτικά θα τα πούμε σε άλλη συνέντευξη.
1: Όποτε θέλετε.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.
2: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Το ξένο, το γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
7: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσκολο.
8: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπώντη.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.
10: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Λοιπόν, έχουμε φτάσει περίπου 20 λεπτά και κάτι πριν από το τέλος της εκπομπής μας. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο. Μένουμε λίγο στο θέμα. Έχουμε ένα δελτίο τύπου για τον αγωγό από το Πασόκ Ζακύνθου. Στο δελτίο τύπου αναφέρονται τα εξής: 1,520 εκατομμύρια ευρώ πληρώθηκαν και οι σωλήνες στα καντάκια. Λοιπόν, για να δούμε τι αναφέρεται στο δελτίο τύπου. Τελικά ποιος γνώριζε και ποιος ενημέρωνε τους πολίτες? Οι Ζακυρδινοί δεν θέλουν άλλες διαβεβαιώσεις, θέλουν απαντήσεις. Σχετικά με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας, έχει καταβληθεί σχεδόν το σύνολο του συμβατικού τμήματος για το έργο ίδρυψης σε Αγία Μαρίνα Λουχαγύρη Αγιολέοντα. Και την ίδια ώρα στην περιοχή παραμένουν σωλήνες στην άκρη του δρόμου, εκκρεμότητες στις εγκαταστάσεις και χωριά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης. Το θέμα δεν προέκυψε σήμερα. Υπήρχαν δημοσιεύματα, υπήρχαν αναφορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρχαν συζητήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο, υπήρχαν διαμαρτυρίες προέδρων και κοινοτήτων. Άρα, ποιος δεν γνώριζε? Δήμαρχε, πρόεδρε ΔΕΙΑΣ, γνωρίζατε? Όταν υπήρχαν δημόσιες καταγγελίες και η πραγματική εικόνα του έργου ήταν σωστή? Γνωρίζατε? Και αν γνωρίζατε, πως ένα έργο για το οποίο έχει πληρωθεί σχεδόν το σύνολο του συμβατικού τμήματος παρουσιαζόταν ως έργο που προχωρά πολύ καλά? Και προς τον αντιπρόεδρο της ΔΕΙΑΣ και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωρίζετε την πραγματική κατάσταση του έργου? Αν δεν γνωρίζατε, πως το παρακολουθούσατε? Εάν γνωρίζετε, γιατί οι δημόσιες δηλώσεις σας δεν αποτύπωναν την πραγματική εικόνα? Οι πολίτες δικαιούνται καθαρές απαντήσεις. Κύριε Περιφερειάρχη, τι έδειξε η επαλήθευση, τα ζητήματα που είχαν ήδη τεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και εφόσον πραγματοποιήθηκε επιτόπι επαλήθευση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας τον Ιούλιο του 2026, τι διαπιστώθηκε, εάν υπήρχαν εκκρεμότητες ή αποκλίσεις, εάν ζητήθηκαν διορθωτικές ενέργειες και κυρίως ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η κοινωνία δικαιούται να το γνωρίζει. Κύριε Βουλευτά, τα 105 εκατομμύρια ευρώ δεν απαντούν σε όλα. Μιλάμε για 105 εκατομμύρια ευρώ που εξασφαλίστηκαν για τη Ζάκυνθο. Ωραία. Αλλά περάσετε ποτέ από την Αγία Μαρίνα? Είδατε τους σωλήνες στην άκρη του δρόμου? Είδατε την κατάσταση του έργου? Γνωρίζετε τις διαμαρτυρίες των προέδρων? Και αν περάσετε από την περιοχή όταν πηγαίνετε στα πανηγύρια, δεν είδατε τους σωλήνες στηβαγμένους στην άκρη του δρόμου? Δεν άξιζε ούτε μία φωτογραφία δίπλα σε αυτούς? Και αν γνωρίζετε όλα όσα είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί? Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων τονίζεται στο δελτίο τύπου για το ίδιο θέμα από το Πασόκ Κινάλ Ζακύνθου. Θα έχουμε μαζί μας αύριο και εκπροσώπους από την Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του Πασόκ στην αυριανή μας εκπομπή για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Παραμένει στην επικαιρότητα, θα μας απασχολήσει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα επιδιώξουμε να έχουμε μαζί μας και τον Περιφερειάρχη. Πρέπει να τοποθετηθεί και ο κύριος Τρεπεκλής. Δεν ήθελε τις προηγούμενες ημέρες, όμως είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε, ακούσαμε και τον κύριο Γαλιατσάτο πριν, λένε ότι για να πληρωθεί ένα ένταλμα θα πρέπει την τελική υπογραφή να βάλει ο Περιφερειάρχης από κάτω. Όφιλε λοιπόν, είπε ο κύριος Γαλιατσάτος, να ελέγξει, να στείλει εδώ τις υπηρεσίες, να πει τι γίνεται, πώς έχει κατασκευαστεί αυτό το έργο, τι γίνεται, σε ποιο σημείο έχει φτάσει, είναι σωστό που υπογράφω τόσα πολλά εντάλματα πληρωμής? Μάλιστα το ένα ήταν πάρα πολύ μεγάλο, πάνω από 800.000 ευρώ. Λοιπόν, τώρα αφήνουμε το θέμα για να δούμε κάποιες έτσι άλλες ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Χάος προκλήθηκε στη Βουλή στην ψηφοφορία για ακρίτα. Τσακώθηκαν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Πάνο Κουκουλόπουλο και με την κυρία Κανέλη. Είναι τώρα έτσι μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, βάλλοντας κατά το πάντων, κατηγόρησε το Πασόκ για συμπαιγνία με τη Νέα Δημοκρατία.
κατήγγειλε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία, μπλοκάροντας την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα, μπλοκάρει την τοποθέτηση γυναικών στο Προεδρείο της Βουλής. Όλη αυτή η πολύ μεγάλη ένταση επικράτησε στην συνεδρίαση της Ολομέλειας κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα στη θέση του Αντιπροέδρου. Είπαμε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για συμπαιγνία με στόχο τον αποκλεισμό γυναικών από το Προεδρείο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, χαρακτήρισε υποκριτική τη στάση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, υπενθυμίζοντας προηγούμενη καταψήφιση γυναίκας υποψηφίου από την ίδια και η συνεδρίαση σημαδεύτηκε από ανταλλαγή βαρύτατων χαρακτηρισμών μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του προεδρεύοντος Πάρη Κουκουλόπουλου σχετικά με την τήρηση του κανονισμού της Βουλής. Αυτά τα ωραία έγιναν στη Βουλή σήμερα, πριν έτσι από λίγο. Πάμε σε μία αθλητική είδηση που μας κάνει περήφανους. Με την ελληνική σημαία στην κορυφή του κόσμου, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο τάγκο, η Ναΐμα Γερασοπούλου με τον Αργεντινό παρτενέρ της. Η κορυφαία διάκριση στην πρώτη θέση ήρθε μέσα σε αποθέωση, με το κοινό να χειροκροτεί θερμά το ζευγάρι, την ώρα που το κομφετί γέμιζε τη σκηνή και οι δύο χορευτές σήκωναν τον τρόπαιο και την ελληνική σημαία. Η Ελληνίδα Ναΐμα Γερασοπούλου ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου κατακτώντας τον πρώτο τίτλο, τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στο τάγκο, μαζί με τον παρτενέρ της Λούκας Γκαούτο στη μεγάλη διοργάνωση Τάγκο De Pista 2026 που πραγματοποιήθηκε πού αλλού, στο Buenos Aires. Η κορυφαία διάκριση ήρθε μέσα σε αποθέωση, με το κοινό να χειροκροτά θερμά το ζευγάρι την ώρα που το κομφετί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γέμιζαν τη σκηνή και οι δύο χορευτές σήκωναν το τρόπαιο και την ελληνική σημαία. Η ελληνική παρουσία βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της μεγαλύτερης και της σημαντικότερης διεθνούς διοργάνωσης του είδους, το λεγόμενο Μουντιάλ του Τάγκο, μπροστά σε ένα κατάμεστο θέατρο αλλά και σε χιλιάδες θεατές που παρακολουθούσαν διαδικτυακά από ολόκληρο τον κόσμο, μια πραγματικά καταπληκτική εμφάνιση που μάγεψε το κοινό και την κριτική επιτροπή και έτσι κατέκτησε το πρώτο τίτλο. Έχουμε δει τώρα τις τελευταίες ημέρες μια άλλη είδηση έτσι που μας κάνει πραγματικά εντύπωση. Θυμάστε τη Νέα Ζωή στο χωριό, τι είναι στην ουσία, τι ήταν? Ήταν μια πρωτοβουλία εκεί στο χωριό Φουρνά στην Ευρυτανία, όταν η πρόεδρος της δράσης Νέα Ζωή στο χωριό, Παναγιώτα Διαμαντή, μαζί με τον ιερέα του χωριού προσπαθούσαν να φέρουν οικογένειες στο χωριό που κινδύνευε να ερημώσει, να εγκατασταθούν εκεί. Δημιουργήθηκε μια ΜΚΟ που πρόσφερε και κάποια χρήματα και τρόφιμα και ό,τι είδη πρώτης ανάγκης και σπίτια με πολύ χαμηλό ενίκιο, άδεια σπίτια εκεί στο χωριό, για να εγκατασταθούν οι οικογένειες που ζητούσαν ένα καλύτερο αύριο στην επαρχία, μια και δυσκολευόταν πάρα πολύ στις μεγάλες πόλεις. Λοιπόν, η πρώτη οικογένεια που πήγε είχε 6 παιδιά. Τώρα, μετά από 2 χρόνια, η οικογένεια αποφάσισε να φύγει και βλέπουμε εδώ δηλώσεις ότι το παιδί μας, ένα από τα παιδιά τους, δεχόταν bullying. Ζούσανε, λέει, με τους αρουραίους. Όλες αυτές τις δηλώσεις τις έκανε μετά από 2 χρόνια. Πρόκειται για την πολύτεκνη οικογένεια με τα 6 παιδιά. Αυτή αποχώρησε από το χωριό με προορισμό την Άξο. Κατήγγειλε ότι βίωσε κοινωνικό αποκλεισμό και δεν είχε την απαιτούμενη στήριξη από την τοπική κοινωνία. Βέβαια, είχε ανοίξει μία μικρή επιχείρηση, ένα καφέ νομίζω, δεν θυμάμαι αυτή η
η οικογένεια. Ήταν η πρώτη οικογένεια που εγκαταστάθηκε στα Φουρνά πριν από 2 χρόνια, έπειτα από μια διαδικτυακή αγγελία που έβαλε η δασκάλα, η οποία βραβεύτηκε κιόλας, κυρία Παναγιώτα Διαμαντή, και ο ιερέας του χωριού, ο Κωνσταντίνος Ντούσικος, οι οποίοι τι έκαναν. Απίθυνα πρόσκλησε οικογένειες να μετακομίζουν στο ορεινό χωριό της Ευρυτανίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Νέα Ζωή στο χωριό. Πήγε λοιπόν αυτή η οικογένεια, πρώτη οικογένεια ήταν που εγκαταστάθηκε. Εγκαταστάθηκε στο χωριό. Βλέπαμε δηλώσεις που περνούσαν πάρα πολύ ωραία, ότι τα παιδιά τους πήγαν στο σχολείο εκεί. Αυτή την οικογένεια ακολούθησαν και άλλες έτσι οικογένειες. Το δημοτικό σχολείο άνοιξε ξανά. Οι χαρούμενες φωνές των παιδιών ακουγόταν εκεί στο χωριό. Τώρα το τι έγινε, βλέπουμε και κάποιες δηλώσεις της Προέδρου της Νέας Ζωής, της κυρίας Παναγιώτας Διαμαντή, η οποία υποστήριξε ότι η οικογένεια έλαβε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη, η οποία οικονομική, η οποία περιλάμβανε την κάλυψη των ενοικίων για ένα ολόκληρο χρόνο, δωρεάν φροντιστήρια, σχολικά γεύματα και δραστηριότητες για τα παιδιά, καθώς και βοήθεια για την έβρεση εργασίας και τη λειτουργία της μικρής επιχείρησης που ξεκίνησε εκεί. Τώρα δεν θέλησε να πει περισσότερα από διακριτικότητα η πρόεδρος εκεί της οργάνωσης αυτής, η κυρία Παναγιώτα Διαμαντή. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, δεν είναι έτσι το θέμα όπως παρουσιάζεται. Οι υπόλοιπες οικογένειες που έχουν εγκατασταθεί στο χωριό δεν έχουν κανένα πρόβλημα και συνεχίζουν τη ζωή τους εκεί κανονικά.

Μια έτσι μεγάλη φωτιά μένεται, ξέσπασε νωρίτερα στην Κάριστο της Εύβοιας, σε αγροτοδασική έκταση. Μάλιστα λίγο μετά τις 12.30 εστάληκε μήνυμα για εκένωση στην περιοχή της Θεατρούπολης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν την πυρκαγιά ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Τώρα, συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες από τον Δήμο Καρίστου και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Εμείς εδώ, κυρίες και κύριοι, ευτυχώς να κάνουμε το σταυρό μας. Μέχρι σήμερα δεν είχαμε έτσι μία, είχαμε αλλά όχι μία μεγάλη φωτιά. Θυμόμαστε πέρυσι έτσι τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή εκεί της Λιθακιάς, που λίγο έλειψε να καεί το χωριό. Λοιπόν, να ευχηθούμε ότι έτσι θα είναι και τις επόμενες έτσι μέρες, μέχρι που να φύγει ο Σεπτέμβριος, ότι στο θέμα της φωτιάς στο νησί μας δεν θα είναι έτσι, δεν θα έχουμε κανένα έτσι πρόβλημα. Μια έτσι, οι απάτες τώρα πάνε και έρχονται, να προσέχετε, γιατί έχουν γίνει εξπέρ εκεί, συνεχίζονται τα πάρα πολλά έτσι τηλεφωνήματα εδώ στο νησί μας. Σου λένε ότι είναι από το λογιστή σου, και ένας, για παράδειγμα, ένας γνωστός μου εκτές μου έλεγε ότι αντιμετώπισε ένα παρόμοιο περιστατικό. Τον πήρα τηλέφωνο, του είπαν ότι είμαι ο λογιστής του. Βέβαια ο άνθρωπος αμέσως κατάλαβε ότι κάτι γίνεται, γιατί δεν είχε λογιστή, έχει λογίστρια, και ότι συγκεκριμένα του είπαν ότι χρωστάει 6.000 ευρώ στην εφορία, και ότι έχουν αυτοί ένα τρόπο, εάν τους δώσει 2-3 χιλιάρικα, να σβήσουν το ποσό. Αυτός δεν έδωσε σημασία και τους έκλεισε το τηλέφωνο. Κατάλαβε ότι είναι απάτη, αν και ο ίδιος είχε κάποιες οφειλές στην εφορία. Λοιπόν, να προσέχετε, γιατί δεν έχει τελειώσει το θέμα. Συνεχίζονται οι τηλεφωνικές έτσι απάτες, δεν έχουν σταματήσει καθόλου, οπότε πρέπει όλοι μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα όμως εδώ στο Prisma 90,2 ξεκινά ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, αμέσως μετά σύνδεση με Real FM και 12 η ώρα εμείς. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ με υγεία πάνω απ' όλα. Γεια

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Hello children, welcome to our school and to our country, I could say.
3: Hi Ella, I'm Nora. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
6: Με το Ιράν.
7: Τραγωδία στην Αίγυπτο. 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο στο Σινά.
6: Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Ο 43χρονος Έλληνας υποστηρίζει ότι τα τραύματα στο μωρό προκλήθηκαν από μαχαίρι στην προσπάθεια του.

0: Κόπτερα.
1: Νέα υπόθεση τραπεζικής απάτης. Αποκαλύψει η αρχή για το ξέβλημα βρώμικου χρήματος. Περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ μεταφέρθηκαν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν χρησιμοποιηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα για την απάτη των 152.000 ευρώ σε βάρος της περιφέρειας Κρήτης. Οι δράστες επανέλαβαν την ίδια μεθοδολογία σε βάρος μεγάλου δήμου του νησιού.
0: Στα αθλητικά, σε μια σπουδαία μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός που απέκτησε τον Κολομβιανό διεθνή μέσο Γκουστάβο Πουέρτα. Πρόκειται για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με το συνολικό κόστος της να φτάνει τα 20 εκατομμύρια.
1: Στην Αθήνα βρίσκεται ο Πορτογάλος μέσος Ζωάο Μάριο, που έμεινε ελεύθερος από την Μπεσίκτας για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να φορέσει ξανά τη φανέλα της ΑΕΚ.
0: Και στον καιρό, γενικά έθριος ο ουρανός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στην Θεσσαλονίκη. Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας από αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που τέθηκαν σε ισχύ γύρω από τη Φιλελλήνων για έλεγχο σε ύποπτο αντικείμενο. Απροσπέλαστες είναι οι σταδίου Πανεπιστημίου Μάρνη και Πατησίων στην Ομόνια, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Αμπελοκήπους και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη, μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη στο Ρέντι από το ύψος της Θιβών μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Παιανίας μέχρι τον κόμβο Μαραθώνος λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιοταχή που σημειώθηκε νωρίτερα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Δεν έχουν τέλος οι πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς εξαιτίας της ανόδου των διεθνών τιμών ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων και το φυσικό αέριο να καταγράφει σημαντικότατη αύξηση. Η τιμή του αργού ξεπέρασε νωρίτερα εκ νέου τα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί πορεία του φυσικού αερίου, καθώς καταγράφει αύξηση της τάξεως του 129%. Η άνοδος αυτή έχει επηρεάσει ήδη τις τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Μετά τις ανακοινώσεις των περισσότερων παρόχων για τον Σεπτέμβριο, οι χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, καθώς οι εταιρείες απορρόφησαν σε διαφορετικό βαθμό βέβαια τις αυξήσεις στη χονδρική αγορά. Ο μεγαλύτερος πάροχος, ωστόσο, Μέρη Παπακοσταντίνου, δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να κλειδώσουν την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για έναν χρόνο και απαιτείται έρευνα για την επιλογή του προγράμματος.
4: Έτσι είναι, Βασίλη, με οικονομικό άγχος ξεκινά το φθινόπωρο για τα περισσότερα νοικοκυριά, καθώς οι νέες αυξήσεις στο ρεύμα ανατρέπουν κάθε οικογενειακό προϋπολογισμό. Το Σεπτέμβριο οι αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα θα φτάσουν μέχρι και το 20% στα κειμενόμενα τιμολόγια ορισμένων προμηθευτών, με τις τελικές χρεώσεις της κιλοβατόρας να αγγίζουν ακόμα και τα 29,7 λεπτά. Η εξέλιξη αυτή έρχεται επειδή η χονδρομπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα κατέγραψε ενωδικό άλμα για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, κλείνοντας τον Αύγουστο με μέση τιμή στα 137 ευρώ ανά μεγαβατόρα, άνοδος 21,3%, ενώ ήδη τις δύο πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου η τιμή ξεπέρασε τα 174 ευρώ η μεγαβατόρα, όταν σε κάποιες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης η τιμή έχει αγγίξει και τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Αλλά το συνεχιζόμενο αυτό ράλι οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος του φυσικού αερίου, το οποίο αγγίζει τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σε συνδυασμό με την περιορισμένη ευρωπαϊκή παραγωγή και τις πιέσεις από τις γειτονικές αγορές. Με την έναρξη του Σεπτεμβρίου μετακυλίστηκε στην ελληνική αγορά η τιμή του φυσικού αερίου του προηγούμενου μήνα και την μέσο θέρους και μόνο τις τελευταίες ημέρες οι μονάδες φυσικού αερίου να πούν καλύπτουν περίπου το 30% της ηλεκτροπαραγωγής, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξακολουθούν και αυτές να καλύπτουν περίπου το 50% των αναγκών. Βλέπουμε δηλαδή ότι η βασική αιτία πίσω από αυτή την ασφυκτική πίεση εντοπίζεται στην άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου και των ρηπών, γεγονός που συμπιέζει δραματικά τα περιθώρια των εταιριών προμήθειας, μετακυλώντας βέβαια στη συνέχεια το κόστος στους τελικούς χρήστες. Τα τιμολόγια που επηρεάζονται περισσότερο είναι τα ειδικά, τα πράσινα τιμολόγια, καθώς και τα κειμενόμενα, τα κίτρινα τιμολόγια. Αυτές οι δύο κατηγορίες συνδέονται απευθείας με το χρηματιστήριο ενέργειας και τις μηνιαίες διακυμάνσεις και δεν απορροφούν άμεσα τους κραδασμούς της χονδρικής. Και εδώ να πούμε βέβαια, όπως είπες και εσύ, ότι οι πάροχοι έχουν ήδη ανακοινώσει τις αυξημένες

0: χρεώσει για τα ειδικά πράσινα τιμολόγια. Η μέση τιμή στα πράσινα, τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια για τα νοικοκυριά, βρίσκεται πλέον αρκετά πάνω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Μάλιστα, οι τελικές τιμές το Σεπτέμβριο παρουσιάζουν μια μεγάλη απόκληση μεταξύ τους, ξεκινώντας από τα 14,76 λεπτά για την ακρίβεια ανά κιλοβατόρα και φτάνοντας έως και τα 29,7 λεπτά την κιλοβατόρα, καθώς η πλειονότητα των ιδιωτικών εταιριών μετέφερε τους καταναλωτές στο κύμα των ανατιμήσεων χονδρικής. Εδώ να πούμε ότι το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο σοβαρό, αν αναλογιστεί κάποιος τη συνολική εικόνα, αφού τον περασμένο Απρίλιο, όταν ξεκίνησε αυτό το νέο κύμα ανατιμήσεων, η συνολική αύξηση στην αγορά της επόμενης μέρας ξεπερνά πλέον στο σύνολό της το 50%. Ωστόσο, από εταιρικής πλευράς, οι πάροχοι, κυρίως οι πιο μεγάλοι πάροχοι, προχώρησαν σε στρατηγικές κινήσεις και εσωτερικές εκτόσεις, προκειμένου να μην περάσει ολόκληρη η αύξηση της χονδρικής αυτής, που είναι το 21% στους τελικούς λογαριασμούς των καταναλωτών. Και κυρίως η ΔΕΗ είδαμε να κάνει αρκετές κινήσεις και ο Ήρωνας. Δεν ισχύει το ίδιο για τα μπλε συμβόλαια. Εκεί οι καταναλωτές έχουν κλειδωμένα τα συμβόλαιά τους στη τιμή, οπότε μένουν ανεπηρέαστοι και προστατευμένοι, θα λέγαμε, από αυτό το κύμα ακρίβειας. Για να δώσει λοιπόν διέξοδο στους καταναλωτές που θέλουν να ξεφύγουν εντελώς από το οικονομικό άγχος του φθινοπόρου, η ΔΕΗ μάλιστα προχώρησε σε μια επιθετική μείωση της τιμής στο σταθερό της συμβόλαιο, κλειδώνοντας τα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα και δημιουργώντας μια από τις πιο ανταγωνιστικές επιλογές της αγοράς αυτή τη στιγμή. Τώρα να πούμε, βέβαια, Βασίλη, όπως είπες και για τα μέτρα, μπροστά σε αυτή τη νέα εκτείναξη των τιμών, η κυβέρνηση εξετάζει εκ νέου το ενδεχόμενο κρατικών επιδοτήσεων για τη στήριξη των νοικοκυριών. Περιμένουμε όλοι με αγωνία τις επόμενες ημέρες στη ΔΕΘ να ανακοινωθούν νέα μέτρα με στόχο τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα τώρα με τις πρώτες πληροφορίες, στο επίκεντρο θα βρεθούν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αποθήκευσης ενέργειας σε νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις και σε δήμους όμως, αφού ο βασικός στόχος είναι να ενισχυθεί η αυτοκατανάλωση, έτσι ώστε οι καταναλωτές να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τις διακυμάνσεις της αγοράς και να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Απομένει λοιπόν να δούμε εάν η κυβέρνηση θα επιλέξει να προχωρήσει και σε άμεση επιδότηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν. Και βέβαια εκτιμώ ότι καθοριστικό παράγοντα για τις τελικές αποφάσεις θα παίξει η πορεία των χονδρεμπορικών τιμών ενέργειας.
1: Αν θα συνεχιστεί αυτή η ξέφρενη κούρσα ανόδου.
0: Ακριβώς. Και βασικά αυτό που είπες και εσύ, θα πρέπει οι καταναλωτές πλέον να εξετάζονται από μόνοι τους τις τιμές. Θα πρέπει να γίνουμε όλοι γνώστες της αγοράς, ώστε να μελετούμε ποια θα είναι η επόμενη επιλογή μας, σε ποιο τιμολόγιο θα πρέπει να ενταχθούμε.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
2: Η ΔΕΗ αύξησε 7,7% το πράσινο τιμολόγιο της στο ΓΑΜΑ 1, ενώ η χονδρική αγορά αυξήθηκε κατά 21%. Δηλαδή, ουσιαστικά απορρόφησε ένα μεγάλο ποσοστό από αυτή την αύξηση, αλλά δεν πάβει να παραμένει μια υψηλή τιμή. Θα δούμε δηλαδή τιμές που θα είναι η μέση τιμή πάνω από τα 20 λεπτά. Τον Αύγουστο η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια ήταν 18,5 λεπτά και τώρα έχει ξεπεράσει τα 20 μέση τιμή. Ναι. Η δε μεσοσταθμική τιμή είναι 16,2 σήμερα. Η μεσοσταθμική, όχι η μέση. Άρα νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μια περίοδο αυξημένων τιμών στο ρεύμα και όχι μόνο στο ρεύμα, αλλά όπως είπες προηγουμένως και στο φυσικό αέριο. Η κατάσταση πλέον είναι πολύ δύσκολη. Το Brent κινείται πάνω από τα 95 δολάρια. Mm-hmm. Φυσικό αέριο γύρω στα 74 ευρώ. Σκέψτε ότι πριν την κρίση μιλάμε ότι το πετρέλαιο ήταν γύρω στα 60 δολάρια και το φυσικό αέριο ήταν 32, όχι 75. Ναι. Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνει αν έχουμε και ένα βαρύ χειμώνα.
1: Ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι πρέπει ο κύριος Πρωθυπουργός να ανακοινώσει και μέτρα ανακούφισης για ρεύμα και φυσικό αέριο.
3: Και η επόμενη είδηση είναι οικονομική. Δείχνει μάλιστα τη δυσκολία των πολιτών να αντεπεξέλθουν ακόμα και στις ρυθμίσεις χρεών προς το κέντρο ίσπραξης ασφαλιστικών οφειλών. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι το 50% των ρυθμισμένων χρεών, δηλαδή ποσό άνω των 24 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχει χαθεί αφού οι οφειλέτες δεν καταφέρνουν να είναι συνεπείς στην πληρωμή των δόσεων. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει σχετικά.
4: Ελισάβετ, τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία έχουν φτάσει στα 52,42 δισεκατομμύρια ευρώ και μάλιστα αυτό δείχνει ότι το ανησυχητικό είναι ότι αυξάνονται συνεχώς και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα. Μέσα στο δεύτερο τρίμηνο, από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, προσθέθηκαν 639 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε σχέση με ένα χρόνο πριν η αύξηση περνά τα 2,1 δισεκατομμύρια. Μάλιστα, από τα 639 της τελευταίας στιγμής, περίπου 237 εκατομμύρια είναι καινούργια χρέη. Mm. Ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από πρόσθετα τέλη και προς αυξήσεις. Την ίδια όμως στιγμή φαίνεται ότι οι επαγγελματίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στις ρυθμίσεις οφειλών. 1,5 εκατομμύριο ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά στο ΚΕΑΟ έχουν χαθεί 840.000. Περισσότερο δηλαδή από μία στις δύο ρυθμίσεις δεν άντεξε στο χρόνο. 54,9% είναι το ποσοστό. Σε αυτές τις χαμένες ρυθμίσεις οι οφειλές ανέρχονται σε 24,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ιδιαίτερα χαμηλή είναι και η ανταπόκριση 72 δόσεις που ήδη αυτή τη στιγμή τρέχει σε σχέση με τα ποσά τα οποία ακούσαμε, ενώ καλύτερη εικόνα εμφανίζει ο εξοδικαστικός, όπου έχει 60.000 συνεργές ρυθμίσεις και οφειλές 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν 7 στους 10 χρωστούν αλυσάβετ μέχρι 15.000 ευρώ. Πρόκειται περίπου για 1,48 εκατομμύρια οφειλέτες. Και το ποσό
3: και όμως δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε αυτό το ποσό.
4: Ούτε αυτό το ποσό, 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουμε περίπου 3.000 μεγαλοφιλέτες με χρέη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ ο καθένας και συγκεντρώνοντας 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
3: Ίσως αυτό μας δείχνει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει με τις ρυθμίσεις, Αργυρό, ούτως ώστε και το κράτος να εισπράξει, αλλά και οι οφειλέτες να απεγκλωβιστούν από αυτή την αλυσίδα χρέους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροθούμενο κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι κλείνει το ρωσικό προξενείο του στη Βόνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ εκφράζουν την πλήρη αλληλεγγύη τους στη Γερμανία και προαναγγέλουν σκληρή απάντηση. Η Μόσχα, από την πλευρά της, απορρίπτει τις κατηγορίες περί εμπλοκής και προειδοποίησε ότι θα απαντήσει στα διπλωματικά μέτρα του Βερολίνου. Τα σύννεφα της έντασης έχουν πυκνώσει, Βαγγέλη Αρετέο, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, είχαμε και δεύτερη απόπειρα δολιοφθοράς σε δίκτυο ηλεκτροδότησης στη Γερμανία.
5: Ακριβώς, Βασίλη, και γι' αυτό πλέον η Γερμανία μιλάει για μια κατάσταση στην οποία βρίσκεται, είναι στόχος ενός καθημερινού υβριδικού πολέμου. Είχαμε το επεισόδιο στην Λειψία, έχουμε τώρα αυτό το νέο επεισόδιο που σε λίγο θα αρχίσουμε να ξέρουμε ακριβώς περί την. Και έχουμε και μια Γερμανία η οποία και διότι πλέον αντιδρά πολύ σκληρά απέναντι στη Ρωσία, αναγκάζοντας την Μόσχα να κάνει προξενία στην Γερμανία. Και βεβαίως έχουμε και τις επίσης και δύσκολες εκλογές της Αξονίας, όπου προηγείται το ακροδεξιό Αφέντε, και όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ περίεργο και πολύ επικίνδυνο συστατικό ένταση τόσο στη Γερμανία όσο και στη σχέση της Γερμανίας Ρωσίας και βεβαίως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας. Όπως είπες και εσύ, η ευρωπαϊκή αντίδραση ήταν ισχυρή και ήταν εντυπωσιακά συντονισμένη από την Ursula von der Leyen και την Kaya Kallas, που χρησιμοποίησε μάλιστα πολύ.
1: Έχουμε πρόβλημα, Βαγγέλη Αρετέο, στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Η αντίδραση, όπως μας έλεγε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν άμεση για μία φορά τουλάχιστον. Πλήρης αλληλεγγύη στη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, αναφέρει εντωμεταξύ σε ανάρτησή του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Στα δικά μας θα έρθουμε τώρα και με την τουρκική προκλητικότητα που εντείνεται καθημερινά. Η Άγκυρα δέσμευσε θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου, τμήμα της οποίας βρίσκεται στους παράνομους χάρτες που εκδόθηκαν πρόσφατα από τη γειτονική χώρα για τα θαλάσσια πάρκα, προκειμένου το σκάφος Μαρμαρά να κάνει έρευνες. Το αποτέλεσμα, Χρήστο Μαζανίτη, ήταν η Αθήνα να απαντήσει με την έκδοση Αντινάφτεξ.
6: Και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτή η κίνηση της Άγκυρας θυμίζει περίπτωση την περίοδο μάλλον με το Ρουτ Φρέι, που το είχε βγάλει πάλι νότια του Καστελόριζου. Έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή η Τουρκία να ανακοινώσει ότι θα αναχωρήσει το τουρκικό ερευνητικό, θα αποπλέξει από το λιμάνι της Μαρμαρίδας για να κινηθεί προς την περιοχή του Καστελόριζου, με την Αθήνα να εκδίδει αντινάφτεξ από τον υδρογραφικό σταθμό Ηρακλείου, υπογραμμίζοντας πως είναι η αποκλειστικά αρμόδια υπηρεσία να αδειοδοτήσει σχετικές έρευνες της περιοχής, και περιμένουμε να δούμε εάν η παρουσία του ερευνητικού σκάφους του Μπιτάκ Μαρμαρά αλλά και η έκδοση παράνομης Ναύτεξ από την πλευρά της γειτονικής Τουρκίας, της γειτονικής χώρας, θα συνεχίσει, εάν δηλαδή τελικά το ερευνητικό σκάφος θα φτάσει προς τα ύδατα της ελληνικής δικαιοδοσίας.
3: Η Τουρκία θέλει να δείξει ότι είναι παρούσα στις εξελίξεις, εκτίμησε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία Γιάννης Εγκολφόπουλος.
7: Η ναύταξη αυτή είναι τελείως παράνομη, διότι η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιοχή που την εξέδωσε να έχει την ναύταξη. Αυτό το δικαίωμα το έχει μόνο ο σταθμός του Ηρακλείου της Κρήτης με βάση όλες τις διεθνείς συνθήκες, τις οποίες τις έχει υπογράψει η Τουρκία. Επίσης αποδεικνύεται ότι η Τουρκία θέλει να δείξει ότι είναι παρούσα στις μελλοντικές εξελίξεις, κυρίως στα ενεργειακά, αλλά και όλες τις άλλες τις γεωοικονομικές εξελίξεις που θα έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί μέχρι τώρα είναι απούσα και κανένα δεν της έχει δώσει κάποιο ρόλο να παίξει, και βγάζει ένα πλοίο το οποίο οι δυνατότητες είναι ελάχιστες για να κάνει έρευνες. Δυστυχώς, η Τουρκία για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι προσπαθεί να παίξει ένα ρόλο ταραξία. Μην ξεχνάμε ότι ο οργανισμός ο οποίος έχει καθορίσει ποιος θα εκδίδει ναύτεξ, ο IMO, έχει Τούρκο αντιπρόεδρο, τον οποίο εμείς τον υποστηρίξαμε να βγει η Ελλάδα. Και παρόλα αυτά, ούτε αυτά σέβεται.
3: Δεν μένει όμως μόνο εκεί η Άγκυρα. Στον απόϊχο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα που έχει ενοχλήσει έντονα τη γειτονική χώρα, ο Ερντογάν κάλεσε την Ελλάδα να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι, όπως είπε, και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Είχε προηγηθεί ρηματική διακίνωση προς τη χώρα μας με αφορμή τα νέα ειδικά χωροταξικά πλαίσια που θεσμοθέτησε η Αθήνα. Με αυτήν η Τουρκία αμφισβητεί ανοιχτά την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονησίδες του Αιγαίου. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Νανούρη. Νίκο.
8: Ελισάβετ, πριν από λίγη ώρα είχαμε την πιο αιχμηρή τοποθέτηση, παρέμβαση του Ταγί Περντογάν στα ελληνοτουρκικά από τότε που υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών, καθώς ο Τούρκος Πρόεδρος, επιστρέφοντας από το Κυργιστάν, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο αεροπλάνο για το αν η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει τα νησιά, ποια θα είναι η προσέγγιση της Τουρκίας στο μέλλον. Και αυτό που ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος είναι ότι θα κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο. Δήλωσε στη συνέχεια ότι η Τουρκία επιθυμεί να προχωρήσει με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας, ωστόσο δεν βλέπει αμοιβαίες θέσεις και από την Αθήνα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Αν στέλναμε ένα μήνυμα από την υπηρετική μας χώρα, το ΚΑΣ, εννοώντας, ανέφερε εδώ του Πρόεδρου, που είναι στα τουρκικά παράλια, την Ελλάδα θα το άκουγαν, ανέφερε χαρακτηριστικά, θέλοντας να δείξει και την εγκύτητα των δύο χωρών. Η Τουρκία, λέει, δεν έχει σχέδια σε κανένα έδαφος, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα. Η παραβίαση των διεθνών συμφωνιών δεν θα ωφελήσει κανέναν, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ταγί Περντογάν, και πρόσθεσε ότι όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία κάνει ένα σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει πίσω από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος, και κατέληξε λέγοντας ότι η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Πολύ αιχμηρή τοποθέτηση, Ελισάβετ, για την ελληνοτουρκικά, και είναι μια παρέμβαση που είναι και στον απόϊχο της συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ με την ενίσχυση της ελληνικής αεράμυνας με την ασπίδα του Αχιλέα.
3: Φαίνεται ότι η Τουρκία επιβεβαιώνει όλους όσοι μιλούσαν το προηγούμενο διάστημα για σενάρια κλιμάκωσης της έντασης από την πλευρά της γειτονικής χώρας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Τραγωδία στην Αίγυπτο. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά. Οι Αιγυπτιακές αρχές δεν είχαν ακόμη πριν από λίγο δημοσιοποιήσει τα στοιχεία των επιβατών. Πληροφορίες, ωστόσο, από τα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων έκαναν λόγο για Αιγύπτιους και Ιορδανούς πολίτες. Ενώ Τζένι Κρυθαρά, μεταξύ των νεκρών φέρεται να είναι και ένα δεκάχρονο παιδί.
9: Έτσι είναι, Βασίλη, ο αριθμός των νεκρών από το τροχαίο δυστύχημα ανέρχεται στους 21, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Αιγυπτιακού Υπουργείου Υγείας. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει τις τουριστικές πόλεις Νταχάπ και Νουεϊάμπ, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Πολλοί είναι οι τραυματίες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα περισσότερα θύματα είναι Αιγύπτιοι και Ιορδανοί, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως 20 ασθενοφόρα χρειάστηκε να σπεύσουν στο σημείο. Δυστυχώς τέτοια δυστυχήματα δεν είναι σπάνια στην Αίγυπτο και συχνά αποδίδονται σε επικίνδυνη οδική συμπεριφορά, κακή συντήρηση οχημάτων και δρόμων και πλημμυρή επιβολή της νομοθεσίας για την οδική ασφάλεια. Μόνο πέρυσι σχεδόν 6.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα σε όλη τη χώρα.
3: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα και μεταφερόμαστε στη Μέση Ανατολή που φλέγεται καθώς μέρα με τη μέρα κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε 9 πλήγματα, μάλιστα ένα από αυτά σημειώθηκε σε κατοικία που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή, με αποτέλεσμα άμαχοι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι να τραυματιστούν. Από την πλευρά της η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με drones σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Και την ίδια ώρα ο Τραμπ δήλωνε ότι είναι σχεδόν πλήρης ο έλεγχος της Ουάσιγκτον στα στενά του Ορμούς. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
10: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε και κάτι άλλο. Ουσιαστικά έκανε μια νέα ευθεία αναφορά σε ενδεχόμενη λαϊκή εξέγερση στο Ιράν. Σε ανάρτησή του μετά τα στρατιωτικά πλήγματα αναρωτήθηκε πότε θα ξεσηκωθεί ο ιρανικός λαός και θα πολεμήσει, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν επιχειρεί να εξαναγκάσει τη Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν το βράδυ της Τρίτης νέα εκτεταμένη επιχείρηση εναντίον στόχων των φρουρών της Επανάστασης. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι επλήγησαν συστήματα αεράμινας και ραντάρ, στρατιωτικές υποδομές, μέσα αναρκοθέτησης και εγκαταστάσεις επικοινωνιών. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ιρανική ανταπόδοση θα προκαλούσε ακόμα σφοδρότερα αμερικανικά πλήγματα. Όμως, παρά την προειδοποίηση, η Τεχεράνη εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους προς την Ιορδανία και ντρόνς προς τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, υποστηρίζοντας ότι στόχευε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι ιρανικές αρχές υποστήριξαν ότι φράσματα από αμερικανικά πλήγματα έπεσαν σε κτίριο που πραγματοποιούνταν γαμήλια δεξίωση στο χωριό Κουχεστάκ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα μικρό παιδί και τον τραυματισμό δεκάδων. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση είχε άμεση επίδραση στις αγορές, με τα συμβόλαια πετρελαίου να ξεπερνούν τα 95 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας ανησυχίες για τις οικονομικές συνέπειες μιας παρατεταμένης σύγκρουσης στον Περσικό κόλπο. Ελισάβετ.
1: Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το χτύπησα με μαχαίρι για να σπάσει ο πάγος, ισχυρίστηκε τώρα ο 43χρονος που οδηγήθηκε νωρίτερα στην Ευελπίδων μαζί με την 38χρονη Γερμανίδα και τον 26χρονο Αφγανό, προκειμένου να απολογηθούν. Οι μαρτυρίες είναι συγκλονιστικές, Θεοδόση Πάνου, ξεπερνούν ακόμα και τον πιο νοσηρό νου και τα θύματα είναι μικρά παιδιά.
11: Ακριβώς, και να σκεφτεί κανείς ότι αυτά τα παιδιά, Βασίλη, δεν έχουν καν χαρτιά. Δηλαδή, αν χρειαστούν κάποτε με πιστοποιητικό γέννησης, δεν πρόκειται να βρεθεί πουθενά αυτό, γιατί απλώς δεν υπάρχει τέτοιο πιστοποιητικό. Αυτά τα παιδιά δεν είναι δηλωμένα. Έτσι, για να δούμε την κατάσταση που επικρατούσε σε αυτό το σπίτι. Τώρα, από εκεί και έπειτα, ανοίγει η έρευνα σήμερα. Και αφού τελειώσουν με τον εισαγγελέα όσον αφορά τα υπόλοιπα αδικήματα, ανοίγει η έρευνα για την ανθρωποκτονία, για την δολοφονία
1: του
11: βρέφους. Όπως είπες και εσύ, ο άνθρωπος αυτός ισχυρίστηκε. Όταν ρωτήθηκε, έκαναν μια πρώτη διερευνητική, ας το πούμε έτσι, η αστυνομική. Ο άνθρωπος αυτός ισχυρίστηκε ότι τα τραύματα προέρχονται γιατί προσπαθούσε, λέει, να σπάσει τον πάγο. Αν είναι δυνατόν, ο ιατροδικαστής έχει μετρήσει 3 προφανάτια τραύματα, 3 θανατηφόρα τραύματα.
1: Και μιλάμε για ισχυρισμούς, Θεοδόση, ο οποίος ο πρώτος είναι χειρότερος από τον δεύτερο και θα ακολουθήσουν και άλλοι από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι.
11: Ακριβώς. Είναι χειρότερο. Τώρα, αυτό που προβληματίζει όμως είναι ότι στην ίδια γραμμή βρίσκεται και η σύζυγός του. Δηλαδή, στην αρχή έλεγε, ναι, το βρέφος, μας αλλάξανε το βρέφος οι Ιλουμινάτι. Στην αρχή έλεγε ότι το είχα γεννήσει στα μέσα του 23, πέθανε το 24. Τώρα λέει, το έχω γεννήσει το 22 και μου πέθανε αρχές 23. Δηλαδή, εδώ και μερικά χρόνια υπήρχε μια οικογένεια, δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας, που γυρνούσε από σπίτι σε σπίτι και στην κατάψυξη του ψυγείου τοποθετούσε ένα νεκροβρέφος. Αυτή είναι όλη η ουσία του θέματος, γιατί άκρη δεν είναι δυνατόν να βγει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, από τους αστυνομικούς στο τι έχει γίνει. Πώς πέθανε το παιδί? Πέθανε από παθολογικά, αλλά μου το είπανε, γιατί εγώ δεν ήμουν στο σπίτι, λέει ο σύζυγος. Ρωτούν τη σύζυγο, πώς πέθανε το παιδί σας, κυρία μου, γιατί είστε και η μητέρα? Δεν το ξέρω, γιατί εγώ έλειπα από το σπίτι, ήταν υπόλοιποι στο σπίτι και όταν γύρισα μου είπανε ότι το παιδάκι είναι νεκρό, γιατί είχε πυρετό, γιατί είχε μία κύλη, γιατί το είχαμε πάει στο γιατρό και μας είπε δεν χρειάζεται νοσοκομείο. Πράγματα τα οποία πολύ δύσκολα θα γίνουν πιστευτά εάν δεν παρουσιαστούν αδιάστατα στοιχεία. Και αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο ζευγάρι μαζί με τον 23χρονο Αφγανό δεν έχουν να παρουσιάσουν κανένα στοιχείο, κανένα ελαφρυντικό μάλλον στοιχείο για όλη αυτή την φρίκη που εξιστορούμε από την αρχή της εβδομάδας που έγινε γνωστή αυτή η υπόθεση. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι ρωτήθηκε η μητέρα ότι, ξέρεις, η 15χρονη κόρη σου είναι έγκυος και είναι μόλις 15 και είναι και εθισμένη στα ναρκωτικά. Η απάντησή της ήταν κάτι είχα υποψιαστεί για το ρόλο του 23χρονου Αφγανού που μπαίνει να βγαίνει στο σπίτι μας. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
1: Ερωτήματα προκαλεί η καταγγελία του Προέδρου στο χαμόγελο του παιδιού του Κώστα Γιαννόπουλου εδώ στην εκπομπή του Νίκου Μπογιόπουλου, ο οποίος δήλωσε ότι από το 2020, έπειτα από δημοσίευμα για μαστροπία της Γερμανίδας, οι αρμόδιοι γνώριζαν πως το περιβάλλον ήταν ακατάλληλο για τα παιδιά. Ας τον ακούσουμε.
12: Είχατε από το 2020 προειδοποιήσει για αυτή την ιστορία.
13: Ενημερώσαμε και ένα δημοσίευμα που υπήρχε, παρόλο που δεν ήταν στην άμεση ενημέρωσή μας, γιατί...

0: 92. Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
6: Πρίσμα.gr για όλα τα νεότερα, Ματίνα.
7: Καλησπέρα, καλό μήνα. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Λιβαδάκη, όπως τη γνωρίζουν οι τοπικοί στην Κάρη στο Ευβίας, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πριν από λίγο, σε νεότερη επικοινωνία που είχαμε με πυροσβεστικές πηγές, μας ανέφεραν ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Είναι αρκετά τα μέτωπα, διότι οι άνεμοι που πνέουν εκεί, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν, αλλάζουν φορά συνεχώς, με αποτέλεσμα να προκαλούνται συνεχώς νέα μέτωπα.
6: Και μιλάμε για ανέμους 6 με 7 μποφόρ, Ματίνα.
7: Ακριβώς, και για όσους γνωρίζουν την περιοχή, ξέρουμε καλά τι σημαίνει 6 και 7 μποφόρ στην περιοχή της Καρίστου.
6: Είναι κοντά σε σπίτια, κοντά σε κατοικίες, το πυρηνό μέτωπο.
7: Έλεγα, απειλήθηκαν σπίτια. Δεν έχουμε εικόνα αν έχει καεί κάποιο σπίτι. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι απειλήθηκαν αρκετές κατοικίες διάσπαρτες που βρίσκονται στην περιοχή εκεί. Αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση, και αξίζει να το σημειώσουμε αυτό, αυτοθυσία των πυροσβεστών, κατάφεραν να σωθούν τα σπίτια και να μην έχουμε απώλειες σε κατοικίες. Αυτή την ώρα ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο κατευθύνεται και ο διοικητής πυροσβεστικής Χαλκίδας, ο κ. Χειριλίδης. Είναι σε πλήρη εξέλιξη πυρκαγιά. Είναι μια δύσκολη φωτιά, όπως μας είπαν τοπικοί άρχοντες εκεί. Και το στοίχημα αυτή την ώρα που μιλάμε είναι να περιοριστεί η πυρκαγιά εντός της ημέρας, πριν πέσει η νύχτα, γιατί καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τη δυσκολία που θα έχει η πυροσβεστική υπηρεσία και η.
6: Χωρίς τη συμβολή των εναέριων μέσων.
7: Ακριβώς, γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε επιχειρούν και εναέρια μέσα. Οπότε ευελπιστούμε να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα την επόμενη ώρα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν κατοικίες ξανά. Πάντως κρατάμε αυτό, ότι αυτή την ώρα η πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
6: Και επιχειρούν, όπως με ενημερώνουν αυτή την ώρα, 60 πυροσβέστες με ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 4 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη. Για οτιδήποτε νεότερο, Ματίνα Ρέτσα, διακόπτεις τη ροή του προγράμματος και μας ενημερώνεις.
7: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
8: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Δημόσιος κίνδυνος 90χρονος που οδηγούσε ανάποδα στην Αττική Οδό κυκλοφορούσε με λυγμένο δίπλωμα από το 2018. Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα στο Λεκανοπέδιο τον Αύγουστο.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
12: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8. λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ένα ακόμα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Αττική Οδό όταν διερχόμενοι οδηγοί αντιλήφθηκαν πως ηλικιωμένος είχε μπει και οδηγούσε αμέριμνος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αστυνομικοί πρόλαβαν να τον σταματήσουν εγκαίρως πριν προκληθεί δυστύχημα και σε έλεγχο που διενήργησαν διαπίστωσαν ότι το δίπλωμα οδήγησης που κατήχε είχε λήξει από το 2018. Δημόσιος κίνδυνος, ο 90χρονος Γρηγόρη Διβάνη προκάλεσε τον τρόμο στους οδηγούς στην περιοχή του Κοροπίου.
1: Ναι, το άκρως επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στο Κοροπί. Ο ηλικιωμένος οδηγός κινούνταν με το αυτοκίνητό του πρωινές ώρες στην αριστερή ρορίδα του αντίθετου ρεύματος, θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς. Αστυνομικοί του τμήματος τροχιάς Αττικής Οδού αντιλήφθηκαν άμεσα την επικίνδυνη πορεία του και τον ακολούθησαν, καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσουν στην είσοδο της Αττικής Οδού από Μαρκόπουλο. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο ηλικιωμένος δεν είχε μαζί του το δίπλωμα οδήγησης, το οποίο μάλιστα είχε λήξει από το 2018. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ το επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 440 ευρώ. Η δικογραφία, βέβαια, υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
0: Γρηγόρη, έχουμε τώρα τα επίσημα στοιχεία για τα τροχεία που σημειώθηκαν στο Λεκανοπέδιο τον Αύγουστο, μήνας που η κίνηση ήταν αισθητά μειωμένη λόγω των θερινών διακοπών.
1: Ναι, σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας Αττικής τον Αύγουστο, από τροχεία δυστυχήματα έχασαν τη ζωή τους 14 άνθρωποι, 397 ήταν οι τραυματίες και σύμφωνα με τα δεδομένα της τροχέας, τα κυριότερα αίτια αυτών των τροχαίων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε σε πολλές περιπτώσεις τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης μετά τη σύγκρουση δύο πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά. Οι αρχές αναφέρουν ότι αγνοούνται 10 μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτηγό πλοίο Τούγκουμπερκ Ιμάμογλου δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις. Ως εκ τούτου, Τζένι Κρυθαρά εκτιμάται ότι έχει βυθιστεί.
3: Ελισάβετ, η μεγάλη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη στην περιοχή, καθώς το σημείο έχουν σπεύσει 14 θαλάσσιες μονάδες έρευνας και διάσωσης, καθώς επίσης και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και το δεξαμενόπλιο, το οποίο είναι πλάκι στη σύγκρουση. Συνεχίζονται οι έρευνες για 10 αγνοούμενους, όπως είπε. Στο δεξαμενόπλιο, που είναι άδειο, ειδοποίησε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα ότι συγκρούστηκε με άγνωστο πλοίο. Αυτό ήταν το πλοίο ξηρού φορτίου του Μπέκ Μάμογλου, το οποίο μετέφερε 4.199 τόνους ελασμένου χάλιβα. Οι τουρκικές αρχές εκτιμούν ότι το φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε πλευρικά και βυθίστηκε τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβαν να εκπέμψουν σήμα κινδύνου. Προσπάθησαν όμως να σωθούν. Έχει εντοπιστεί στην επιφάνεια της θάλασσας σωστικός εξοπλισμός, μεταξύ άλλων και η σωστική λέμβος ελεύθερης πτώσης του πλοίου, την οποία φαίνεται να χρησιμοποίησαν τα 10 μέλη του πληρώματος, όμως δεν υπάρχει κανένα έγκριση μέχρι στιγμής.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
0: Μηνύματα από εκδήλωση στον Φαλιρικό Όρμο έστειλε ο Πρωθυπουργός, τόνισε ότι τα έργα δεν σταματούν και η επόμενη τετραετία θα αποτελέσει άλμα ανάπτυξης για τη χώρα. Δήλωσε επίσης ότι δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε, όπως είπε, και με τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους.
4: Τα αποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά, είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε. Είναι χρέος μας να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ευρωπαϊκούς φόρους, έχοντας πια ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, να πούμε ότι ναι, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε και το ίδιο θα κάνουμε και στη διαχείριση των επόμενων σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων.
0: Πάμε τώρα και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Λικουρέτζο, καθώς είχαμε ένταση στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την Έλενα Ακρίτα, που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη θέση Αντιπροέδρου, η οποία δεν συγκέντρωσε τελικά τις απαιτούμενες ψήφους.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Να ξεκινήσουμε από την είδηση, καθώς έχουμε το αποτέλεσμα. Η κυρία Ακρίτα, όπως αναμενόταν, δεν εκλέγεται στη θέση Αντιπροέδρου της Βουλής. Δεν κατάφερε κατά την ψηφοφορία η οποία διεξήχθη να συγκεντρώσει περισσότερα ναι από τα παρόν. Συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές, 119 υπερψήφισαν την πρόταση στο πρόσωπο της κυρίας Έλενας Ακρίτα έναντι 169 βουλευτών οι οποίοι ψήφισαν παρόν. Ήταν δηλαδή 50 περισσότεροι και ως εκ τούτου δεν εκλέγεται η κυρία Ακρίτα στη θέση Αντιπροέδρου της Βουλής, η οποία μένει καινή, η θέση η οποία αναλογούσε στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μένει καινή και μία ακόμα θέση αυτή της εκπροσώπησης του ΣΥΡΙΖΑ, τη διάσκεψη των πρόεδρων της Βουλής, με την εκπροσώπηση εκεί να περιορίζεται μόνο στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπες, Βασίλη, προηγήθηκε μία πάρα πολύ σφοδρή σύγκρουση στην Ολομέλεια με αφορμή την ψηφοφορία για την κυρία Ακρίτα, η οποία ακολούθησε. Πρωταγωνίστρια ήταν και πάλι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αρχικά διαμαρτυρήθηκε έντονα κατά του αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Κοκουλόπουλου, υποστηρίζοντας ότι δεν της έδωσε το λόγο, μετέχοντας σε συμπαιγνία με τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να μην περάσει η υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα και έτσι να εμποδιστεί η γυναικεία εκπροσώπηση στο Προεδρείο της Βουλής. Υπήρξε εκεί πολύ έντονη αντίδραση και από τον κ. Πάρη Κοκουλόπουλο, τον οποίο σημειώνω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε τραμπούκο, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση και του ιδίου, αλλά και των δράνων του ΠΑΣΟΚ, με τον κύριο Δουδονή να της λέει ότι δεν έχει καταλάβει καν τι είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ολομέλεια, ενώ στη μάχη μπήκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Νότης Μηταράκης, ο οποίος κατηγόρησε την κυρία Κωνσταντοπούλου για υποκρισία, κατέθεσε μάλιστα στα πρακτικά το ψηφοδέλτιο με την ψήφο της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην ανάλογη ψηφοφορία του 2023, όταν τότε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν είχε ψηφίσει κανέναν άλλο προτινόμενο από τα άλλα κόμματα πλην του δικού της, τον κύριο Χουρδάκη αντιπρόεδρο. Μεταξύ αυτών που δεν ψήφισε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ήταν και η μόνη γυναίκα που είχε προταθεί τότε, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται ήδη η Θεσσαλονίκη. Το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, καθώς αναμένεται να παρουσιάσει το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης με ορίζοντα την επόμενη τετραετία. Ο σχεδιασμός προβλέπει παρεμβάσεις ύψους 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030. Ωστόσο, η επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις πριν καν γίνει, Γιάννη Τσακίρη.
6: Πράγματι, τόσο από το Μέγαρο Μαξίμου όσο και από την αντιπολίτευση και ειδικά από το ΠΑΣΟΚ αφήνουν εχμές εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, όπως είπες πολύ σωστά πριν καν παρουσιάσει το σχέδιό του. Αυτό που λένε από την Αμαλίας είναι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας το βράδυ στο Πόρτο Παλάς στις 8 η ώρα στη Θεσσαλονίκη. Σημαντικοί πυλώνες του σχεδίου για τη χρηματοδότηση θα είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλινσης, όπως λένε, που θα αντικαταστήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τη μεγάλη χαμένη εθνική ευκαιρία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως λένε στην Ελλάς. Η δικαιότερη τώρα κατανομή των βαρών θα προκύψει από τον εξορθολογισμό των φορολογικών βαρών προς τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τη θέσπιση πατριωτικής εισφοράς. Το σχέδιο τώρα που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας δεν υπάρχει, όπως λένε, υπόσχεση χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Περιλαμβάνει για την τετραετία 2027 έως 2030, όπως είπε, σε μεικτό κόστος μέτρων 7,39 δις, μόνιμα νέα έσοδα 1,92 δις, καθαρή δαπάνη, όπως λένε, 5,47 και ο διαθέσιμος χώρος θα είναι 5,60. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα πακέτο περίπου 1,5 δις πάνω από τα 4 που φαίνεται που αναμένεται, όπως λένε, να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που λένε από την Αμαλίας είναι ότι όλα αυτά είναι χωρίς να περιλαμβάνεται η πατριωτική εισφορά που θα είναι υποχρεωτική και θα αυξήσει περαιτέρω το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχει και ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνεις, ποια πρόσωπα θα δώσουν το παρόν στην παρουσίαση του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες ο Σιμεών Κεδίκογλου, ο Γιώργος Καραμέρος, είναι δύο βουλευτές οι οποίοι, θυμίζω, έχουν παραιτηθεί και έχουν εγγραφεί μάλιστα μέλη στην Ελλάς. Θα δώσουν κανονικά το παρόν στο Πόρτο Παλάς. Ο Γιάννης Σαρακιώτης ακούγεται από τους ανεξάρτητους βουλευτές ότι θα δώσει το παρόν. Η Κατερίνα Λωτοπούλου και αυτή έχει παραιτηθεί από την βουλευτική της έδρα. Ενώ ήδη έχει ανεβάσει, θα σου έλεγα, στα social media του χάρτη με τη διαδρομή προς Θεσσαλονίκη ο πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης.
2: Ο κύριος Τσίπρας ανεβαίνει δύο φορές στη Θεσσαλονίκη για να αντικρούσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, σχολίασε στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Αμαλίας Κάτζου ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
7: Έκανε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ τέλος Ιουλίου, όπως θυμάστε, δεν την περιμέναμε από ένα κόμμα που θέλει να λέγεται προοδευτικό. Απαντήσαμε, κάνει και τώρα. Ανεβαίνει δύο φορές στη Θεσσαλονίκη μόνο και μόνο για να προλάβει τον Ανδρουλάκη. Δεν ανεβαίνει μία για να πει κανείς πρέπει να προλάβει τον Πρωθυπουργό. Ανεβαίνει τυχαία. Δύο φορές θα ανέβει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν ακούω ότι έχετε πέσει στη Νέα Δημοκρατία. Ακούω συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν συμφωνούν όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια και λένε και οι δύο υπέρ των ΦΑΤ. Όταν συμφωνούν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όταν συμφωνούν στην εσωτερική πολιτική. Όταν συμφωνούν στον νόμο Κατρούγκαλου. Είναι πράγματι λυπηρό ότι ένα κόμμα που θέλει να λέγεται κόμμα αντιπολίτευση επιλέγει να χτυπάει το ΠΑΣΟΚ και όχι τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν το περίμενα προσωπικά γιατί έχει μέσα αξιόλογους ανθρώπους το κόμμα αυτό.
0: Την ίδια μεθοδολογία χρησιμοποίησαν επιτίδιοι σε δύο υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης στην Κρήτη για να υφαρπάξουν χρήματα. Μετά την περιφέρεια, χτύπησαν μεγάλο δήμο και κατάφεραν να διοχετεύσουν σε λογαριασμούς περίπου 500.000 ευρώ, τα μισά από τα οποία ανακτήθηκαν. Η Άννα Κανδύλη έχει όλες τις λεπτομέρειες.
8: Καλώς σας μεσημέρι. Ναι, μέσα σε λίγες ημέρες έχουμε με τον ίδιο τρόπο αυτή την απάτη και πάλι στο νησί της Κρήτη, σύμφωνα με την έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Άγνωστοι δράστες που φέρονται να κρύβονται πίσω από ηλεκτρονική διεύθυνση που παραπέμπει σε τραπεζικό ίδρυμα επανέλαβαν με τον ίδιο τρόπο αυτή τη φορά σε βάρος μεγάλου δήμου της Κρήτης και συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες Δήμου Ρεθύμνης την προηγούμενη φορά ήταν στην περιφέρεια. Η αρχή λοιπόν κατάφερε, μάλλον να σας πω ότι αυτές οι μεταφορές έγιναν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κυρίως με τα μεσονύκτιες ώρες και τα χρήματα επιχειρήθηκε να διοχετευτούν στο εξωτερικό. Η αρχή λοιπόν για το ξέβημα σε συνεργασία και με το εξωτερικό και με αρχές από το εξωτερικό κατάφερε να ανακτήσει περίπου τα μισά και η έρευνα βεβαίως συνεχίζεται ενώ ο φάκελος έχει σταλεί στην ευθύνη για την περαιτέρω ποινική έρευνα.
0: Και το πάθημα όπως φαίνεται Άννα δεν έγινε μάθημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στο στούντιο μαζί μας. Να αρχίσουμε, Δημήτρη, από τον μεταγραφικό πυρετό που φαίνεται ότι επικρατήσει Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
9: Σε μια σπουδαία μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός που απέκτησε τον 23χρονο Κολομβιανό διεθνή μέσο Γκουστάβο Πουέρτα που αγωνίζονταν στην Ισπανική Ράξη Σαντάντερ. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Χθες η Ισπανική ομάδα γνωστοποίησε ότι πληρώθηκε πλήρως η ρήτρα του παίκτη που έφτασε στα 16 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γκουστάβο Πουέρτα αγωνίστηκε με την Κολομβία στο πρόσφατο Μουντιάλ. Να ακούσουμε τι είπε στις πρώτες του δηλώσεις. Πριν πάρω την απόφαση να έρθω στον Ολυμπιακό, μίλησα με ανθρώπους στον κύκλο μου αλλά και με άλλους. Είναι απίστευτο το τι σημαίνει ο Ολυμπιακός για τους φιλάθλους του. Είναι σαν να είναι μέλος της οικογένειάς του. Αυτό σημαίνει πως πάντα θα έχουμε τη στήριξή τους. Ελπίζω να συνεχίσουν να δείχνουν την αγάπη τους και εγώ από την πλευρά μου θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για να είναι ικανοποιημένοι. Είμαι ένας παίκτης με πολλή προσωπικότητα και χαρακτήρα και ο οποίος, όπως λένε στη Λατινική Αμερική, δείχνει τα δόντια του. Έχω νοοτροπία νικητή. Δεν μου αρέσει καθόλου να χάνω και γι' αυτό ήρθα εδώ για να συνεχίζω να κερδίζω. Ευχαριστώ τους φιλάθλους για την αγάπη που με έκαναν να νιώσω. Μου το έδειξαν πολλοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ελπίζω να συνεχίζουν να με στηρίζουν και εγώ θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό.
2: Ο Πουέρτα έρχεται στον Ολυμπιακό, φεύγει όμως ο Μουζακίτης.
9: Στην Premier League θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης. Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, η Hull City ανακοίνωσε την απόκτησή του. Ο 19χρονος διεθνής μέσος που αγωνίζονταν στον Ολυμπιακό υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Στην ομάδα της Premier League θα έχει συμπαίκτη τον διεθνή τερματοφύλακα Κωνσταντίν Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται σε αυτήν από τις αρχές Αυγούστου με μεταγραφή επίσης από τον Ολυμπιακό. Φεύγω σαν ένας όριμος άνθρωπος που εξακολουθεί να έχει όνειρα και επέλεξε να τα ζήσει κάπου αλλού, ανέφερε ο νεαρός διεθνής μέσος.
2: Και πάμε και στην ΑΕΚ, γιατί οι φιλαθλήτες περιμένουν τον Πορτογάλο μέσο, τον Ζωάο Μάριο.
9: Στην ΑΕΚ επιστρέφει ο Ζωάο Μάριο, που έμεινε ελεύθερος από την Μπεσίκτας και μέχρι το τέλος της ημέρας θα ανακοινωθεί υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Έτσι κλείνει η αναζήτηση για έναν ακόμη περιφερειακό ποδοσφαιριστή. Θυμίζουμε ότι ο Πορτογάλος μέσος είχε σημαντική συμβολή στην κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος και στη συνέχεια είχε επιστρέψει στην τουρκική ομάδα που ανήκε και τώρα πλέον ξαναγυρίζει στην ΑΕΚ. Στη Σερβέτ εξάλλου θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντέρεκ Κουτέσα, που δεν υπολογίζονταν από τον Μάρκο Νίκολιτς, με την ΠΑΕ να εισπράττει χρήματα κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. 5 αναμετρήσεις διεξάγονται σήμερα για την πρώτη αγωνιστική στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Στις 5 το απόγευμα παίζουν ο Νέστος Χρυσούπολης με την ΑΕΚ, μισή ώρα αργότερα η Μαρκό υποδέχεται την Κηφισιά, 8 η ώρα στη Λάρισα η ΑΕΛ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, την ίδια ώρα ο Πανσεραϊκός παίζει με τον Ατρόμητο, στις 10 και 4 στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Κυπελούχο Όφη σε μια επανάληψη του τελικού του περασμένου Απριλίου. Χθες ο Βόλος ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Καλαμάτα. Τη Σερβία αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα στον Μπρνό της Τσεχίας η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών στον προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μια πρόκληση για τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου που θέλουν να γράψουν ιστορία αφού ήδη πέρασαν στους 8 της διοργάνωσης του Ευρωβόλεϊ. Νίκη με ανατροπή για τη Μαρία Σάκαρη με 2-1 σετ επί της Αμερικανίδας Ρόμπιν Μοντγκόμερι και πρόκληση στο δεύτερο γύρο του USA Open μετά από συναρπαστική αναμέτρηση που κράτησε 2 ώρες και 15 λεπτά. Επόμενη αντίπαλος η Ουκρανή Γιούλια Σαραντουσεύσκα, νούμερο 58 στην παγκόσμια κατάταξη. 11.30 ώρα απόψε παίζει ο Στέφανος Τσιπάς με τον Νοτιοαφρικανό Λόιτ Χάρις στο δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open. Τέλος, συνεχίζονται οι επιτυχίες στους μεσογειακούς αγώνες. Σήμερα το πρωί άλλα 4 μετάλλια στην κοπηλασία. Χρυσό μετάλλιο η Χριστίνα Μπούρμπου με την Έλληνα Διαβάτη στο διπλό σκιφ. Αργυρό πρίαλ η Γαβριέλα Λιόλου με τη Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης με τον Πάρη Ραφαήλ Κότσια στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Και χάλκινο μετάλλιο ο Νίκος Χολόπουλος με τον Κωνσταντίνο Γιανούλη στο διπλό σκιφ. Χθες στην κοπηλασία είχαμε 6 μετάλλια στα 6 αγωνίσματα που έγιναν, χρυσά και τα 6. Έτσι η κοπηλασία έχει προσφέρει στην Ελλάδα 10 μετάλλια στους μεσογειακούς αγώνες. Στην ενόργανη γυμναστική στα σκίσεις εδάφους, ο Αντώνης Ανταλίδης πήρε το χρυσό μετάλλιο σήμερα το πρωί. Η Αθανασία Μεσίρη δεύτερη στο άλμα. Τέλος, το αργυρό μετάλλιο στο ύψος με 2 μέτρα και 19 εκατοστά κατέκτησε ο Αντώνης Μέρλος στο στίβο στην διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων. Χάλκινο μετάλλιο τρίτη θέση για την εθνική μας ομάδα χάντμπολ των γυναικών που κέρδισε στο μικρό τελικό 29-25 την Αλγερία.
0: Ο καιρός. Μας τα μουσκεύει από αύριο Τάσο Αρνιακέ. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Μας τα μουσκεύει, είναι αυτό όπως που λέγει. Μια πρόσκαιρη καταβολή του καιρού θα είναι αυτή με βροχές και καταιγίδες στο μεσημέρι και το απόγευμα στην Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα κατά τόπου θα είναι έντονα κυρίως στη Μακεδονία και δευτερευόντως στη Θεσσαλία. Θα ξεκινήσουν από απόψε και θα συνεχιστούν μέχρι και αύριο το απόγευμα.
0: Τάσο, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Σ' ακούμε, αν έχεις hands free, αν χρησιμοποιείς, σε παρακαλώ, απομάκρυνετε.
10: Δεν έχω hands free.
0: Ναι.
10: Κάτσε να δω μήπως είναι καλύτερα να πάω σε ένα άλλο.
0: Σήμερα οι θερμοκρασίες θα είναι 37 βαθμοί Κελσίου στο Λεκανοπέδιο, 36 στην Θεσσαλονίκη και από αύριο ενισχύονται οι βοριάδες.
10: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Όχι, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση με τον Τάσο Αρνιακό. Λοιπόν, όπως ακούσαμε σήμερα, η θερμοκρασία στο Λεκανοπέδιο αυτή την ώρα είναι περίπου 37 με 38 βαθμοί Κελσίου. Αύριο θα αρχίσει να υποχωρεί. Η υποχώρηση αυτή θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο με την ενίσχυση των βοριάδων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
2: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Το κέντρο της Αθήνας αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά της Φιλελλήνων που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο. Ωστόσο, έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Βουλή εκτός ορίων. Η σύγκρουση στην ψηφοφορία αντιπροέδρου. Δεν εκλέχθηκε η Έλενα Ακρίτα.
2: Και στο ενικός.gr, τουρκική πρόκληση και στο Marine Traffic. Μετονομάστηκε σε Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φετιγέκας η περιοχή νότια του Καστελόριζου.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιάνη Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Νίκος Σαπρανίδης.
2: Από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
0: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
4: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
5: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή καμπό τον Πακαφόν.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: Κάποιος μέσα εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM επιμένει καλοκαίρι.
1: Επιμένει. Εγώ δεν ξέρω. Μέχρι να έρθει, πάντως δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει και ο Νίκος μας, ο Στραβελάκης, που δεν είναι σήμερα εδώ μαζί μας, κάτι τούτυχε. Αλλά ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα είναι μαζί μας. Αλλά λέω μέχρι να αρχίσουμε τα jingle bells. Και τα...
0: Μπράβο, να το πάμε απευθείας από, ναι,
1: από τα καλοκαιρινά
0: στα Χριστουγεννιάτικα.
1: Να τα πάμε στα Χριστουγεννιάτικα. Τι λες?
0: Απολύτως.
1: Λέω να μείνουμε. Δεν μπορώ κιόλας. Δεν θέλω ακόμα. Τουλάχιστον Σεπτέμβρη δεν το συζητώ. Θέλω και, να μας πάει.
0: Καιρού επιτρέποντος.
1: Ναι, εντάξει. Και να αρχίσει και καμιά βροχούλα, εμείς να επιμένουμε έτσι λίγο. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις.
0: Αρνούμε,
1: αρνούμε.
0: Εσύ έχεις πάρει ήδη χρώμα παραπάνω,
1: έχω πάρει, θέλεις. Έχω πάρει. Όχι, δεν είναι το χρώμα το θέμα, είναι και το μυαλό, ξέρεις. Δεν είναι θέμα, είναι και χρώμα, αλλά είναι και το μυαλό. Η
0: δεν
1: διάθεση.
0: Έφτασε ο μήνας για να βιάσει.
1: Δεν έφτασε ο μήνας για να ακόμα. Πρέπει σιγά σιγά να εγκληματιστούμε.
0: Και είναι δύσκολη χρονιά.
1: Πολύ δύσκολη. Πολύ
0: προεκλογική χρονιά.
1: Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Εγώ τα ξεκινάω και όλα σήμερα, όλα ξεκινάω και κόντρα το βράδυ. Και είναι όλα μαζί και λίγο, ξέρεις, για να μην μας πέσει βαρύ, πρέπει σιγά σιγά όλη χρονιά
0: να ταξιδεύουμε ακόμα σε θάλασσες.
1: Να ταξιδεύουμε λίγο, ρε παιδί μου, έτσι, να διατηρούμε λίγο καλή διάθεση. Τι λες, ρε Βασίλη?
0: Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό η καλή διάθεση.
1: Μπράβο.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Είπαμε, οτιδήποτε τοξικό το διώχνουμε από δίπλα μας και κρατάμε τη διάθεση.
1: Αυτό.
0: Καλοκαιρινή διάθεση.
1: Έτσι.
0: Μας ακούσατε.
1: Έτσι.
0: 7 λεπτά μετά τις 3,
1: ναι,
0: Λουκία Κάτσου.
1: Γιώργο Τζιμπελεκίδη, Βασίλης Τερζάκης, εδώ δίπλα μου σήμερα.
0: Εκτάκτος
1: σήμερα θα είναι σε σερί. Μετά, ναι, με το δελτίο εδώ μαζί μου. Εντάξει, μετά θα παραδώσει σκυτάλι.
0: Λες.
1: Νομίζω δεν θα σε κρατήσουν και μετά. Δεν έχει πάρει κάτι αυτή μου, δεν ξέρω.
0: Εξαρτάται
1: βέβαια.
0: Από το κοινό, από τους ακροατές.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει πάρει κάτι αυτή προς το παρόν. Νομίζω 5 ώρα θα φύγεις. Έτσι νομίζω, τώρα μην γελάς. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Δημοσιογράφοι είμαστε, ποτέ δεν φεύγει ο δημοσιογράφος. Το αντιλαμβάνεσαι, το έχεις νιώσει στο πετσί σου.
1: Και να φύγεις, θα το έχεις όλη τη μέρα.
0: Το μυαλό σου είναι εδώ.
1: Το μυαλό σου είναι εδώ, ναι, έγινε κάτι, δεν έγινε κάτι. Τέλος πάντων, να σας καλησπερίσουμε όλους στην παρέα μας τη σημερινή, τη μεσημεριανή. Έχουμε κοντά μας όπως πάντα Δήμητρα Πανανού να μας υποστηρίζει σε όλα δημοσιογραφικά. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα το Γιώργο τον Τζιβελικίδη. Τηλεφωνικό κέντρο περιμένει τα τηλέφωνά σας, η Αναστασία Γκεργελεζίου. Περιμένουμε 211-200-8200 εδώ μαζί με τον Βασίλη Παρεούλα και στούντιο papakirialfm.gr τα μηνύματά σας.

0: να σου πω τώρα τι καλοκαιρινές διακοπές που έχουν αρχίσει τα όργανα σήμερα και τι δεν έχουμε πάλι.
1: Α, τα όργανα, ρε παιδί μου, μην τα ακούς εσύ τα όργανα. Εγώ ζηλεύω, Λουκία, πραγματικά αυτούς που φεύγουν τώρα.
0: Α, ναι, καλά,
1: τους ζηλεύω πάρα πολύ. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη περίοδο διακοπών.
0: Καλύτερη του χωριού που λένε.
1: Δηλαδή, εδώ και δύο μέρες έχει μπλοκάρει πάλι από κίνηση το κέντρο.

0: γιατί διανύω και μια απόσταση περίπου μια μισή ώρα για να φτάσω εδώ.
1: Αχ, βράζουμε στο ίδιο καζανάκι.
0: Και ενώ Δευτέρα, Τρίτη ήταν όλα. Δευτέρα κυρίως ήταν ήρεμα τα πράγματα, ακόμα από την Τρίτη άρχισαν τα όργανα στους δρόμους.
1: Τα όργανα. Εγώ χθες έφυγα από εδώ 5 η ώρα. Πόση ώρα έκανα να πάω σπίτι μου, για πες. Έτσι πες. Πες πόση ώρα έκανα να πάω. Μπράβο. Ακριβώς.
0: Μαζί φτάσαμε.
1: Μια μισή ωρίτσα πίσω από το τιμόνι.
0: 8 η ώρα μπήκα στο αυτοκίνητο χθες και έφτασα στο σταθμό 10 παρατέταρτο.
1: Είδες.
0: Τρία που κάμισα αλλάζεις. Πιάνεις φιλία με τον διπλανό, στο αυτοκίνητο ή στο
1: ραδιόφωνο τουλάχιστον.
0: Ακούς Real FM. Καρφωμένη βελόνα στο Real FM. Ακούς όλη την εκπομπή.
1: Ενημερώνεσαι.
0: Το Γιώργο τον Παγκάνη με την Κασιανή.
1: Εσύ το πρωί, ναι. Εγώ τα ακούω τους μετά. Ακούω Κωνσταντίνο Μπογδάνο, Στεφανία Κασίμη, το νέο δίδυμο.
0: Α, εσύ είναι πέφτησε στο
1: απογευματινό. Ναι. Και ακούω φυσικά εσένα ερχόμενη. Σε παρακαλώ, με ενημερώνεις. Ερχόμενη εδώ, σ' ακούω. Έρχομαι έτοιμη, ενημερωμένη, διαβασμένη και όλα. Εσένα και την Ελισάβετ.

0: αρέσει η Λουκέ που ο Γιώργος ο Τζιβελικίδης μας λέει ξεκινήσαμε και φοράει κοντομάνικο από κάτω και κοντό πατελονάκι και παντόφλα.
1: Ο Γιώργος ο Τζιβελικίδης θα φοράει κοντομάνικο μέχρι δεν ξέρω και εγώ πότε.
0: Μέχρι Νοέμβριο.
1: Μέχρι τι Νοέμβριο, το άλλο καλοκαίρι.
0: Α, μέχρι το άλλο.
1: Αφού του έλεγα πριν φύγουμε και διακοπές κρυώνω, του λέω παιδί μου κρυώνω εδώ μέσα και μου λέει γιατί κρυώνεις, τι κρυώνεις. Αυτό ήταν με το κοντομάνικο και το αυτό και μου λέει και λέω κρυώνω, με έχει ξεπαγιάσει τίποτα, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα air condition βγάζουν πιγκουίνους, Γιώργο, τι έγινε. Δηλαδή ήδη η φωνή της Λουκίας έχει αρχίσει να κλονίζεται.
1: Έχω, ναι, ναι, είναι μέρες τώρα, δεν πειράζει. Είναι, είναι διαφορετική, ξέρεις, είναι πιο έτσι. Ναι, άσε μην πω τη λέξη. ναι, αισθαντική. Εν τω μεταξύ, εγώ το παθαίνω κάθε αρχή της χρονιάς. Λες να τυχαίο. Και πέρσι το ίδιο είχα πάθει. Πέρσι είχε κλείσει εντελώς βέβαια. Ήμουν βραχνοκόκορας.
0: Ήμουν από την άλλη κατηγορία. Δηλαδή, κάθε σεζόν,
1: ναι, κάθε σεζόν κλείνει η φωνή μου. Δεν ξέρω γιατί.
0: Τραγουδούσε όλο το καλοκαίρι.
1: Μάλλον.
0: Ήσουν στο πάλκο όλο το καλοκαίρι.
1: Μάλλον δεν θέλω να γυρίσω στη δουλειά. Ξέρεις, είμαι από αυτούς.

0: γιατί παίζει σήμερα, γιατί εντάξει.
1: Πολλά. Ξεκινήσαμε το πρωί και λέγαμε πώς θα κλείσουμε. Ναι, πώς θα κλείσουμε, Λουκία.
0: Λοιπόν,
1: και το ένα
0: να το πάω
1: αυτό
0: το τελευταίο. Ναι. Το τελευταίο ποιο είναι, ο φίλος μας, ο αγαπητός, το καλό αυτό παιδί που μας αγαπάει πολύ, ο Ερντογάν, έτσι.
1: Νέο παραλήρημα,
0: ναι,
1: λοιπόν,
0: μπράβο,
1: από τον Τούρκο
0: τι
1: πρόεδρο.
0: Τι άρχισε πάλι.
1: Να μην προχωρήσουμε σε στρατιωτικοποίηση των νησιών.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Άρχισε πάλι τις κραυγές, ο Σουλτάνος.
0: Ούτως
1: ή άλλως φαινόταν το κλίμα και αν κανείς διάβαζε και τα πρωτοσέλιδα της Real News το προηγούμενο διάστημα, έδειχναν ότι κλιμακώνει την επιθετική ρητορική ο Τούρκος πρόεδρος.
0: Την κλιμακώνει, τη συνεχίζει και δεν βλέπω να βλέπω να πηγαίνουμε έτσι. Να έχουμε, να τα έχουμε όλα, να έχουμε και αυτό παραδίπλα. Ωραία, θα συνδεθούμε αργότερα και με τον ανταποκριτή μας, έτσι, να μας τα πει.
1: Ναι, τον Νίκο τον Ανούρη
0: στην Τουρκία. Που τα ξέρει πολύ καλά, να μας δει να μας πει τα καινούργια παραλυρηματικά, το είπα, του φίλου μας του Ερντογάν. Έχουμε σήμερα επίσης Αλέξη Τσίπρα, παρακαλώ, από Θεσσαλονίκη. Είναι σαν να βλέπω τώρα να κάνω εικόνα. Μόλις τελειώσει την ομιλία του, θα βγάλουν τα κομπιουτεράκια όλοι από όλα τα επιτελεία και θα αρχίσουν. Θα το ξέρεις, κοπτοραπτική. Είπε αυτό δεν βγαίνει.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει, δεν κάνει, δεν ράνει. Τώρα έτσι, τ' άλλο αλλιώς, μας τα έχει ξανατάξει.
1: Ευελπιστούμε ότι πήρε το μήνυμα, ναι. Το έχει λάβει. Λένε επιτελείς της Ελλάς ότι θα είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα και οι ανακοινώσεις.
0: Ωραία. Ναι. Για να δούμε. Γιατί είναι σαν να κάνω ένα έτσι, σαν να κάνω μια προβολή της νυχτερινής μου εκπομπής, που θα αρχίσουν όλοι να λένε αυτό που είπε δεν βγαίνει, το άλλο δεν βγαίνει, το παράλληλο δεν βγαίνει.
1: Ήδη το άλλο,
0: ναι,
1: όχι,
0: το είναι δικό μας μέτρο.
1: Ναι,
0: μας έκλεψε τα μέτρα, τα έκανε. Λέω, δεν θέλω τώρα να είμαι προφήτης, αλλά έχω αυτή την αίσθηση μετά από τόσα χρόνια.
1: Ξεκίνησε όλο αυτό και ανορθόδοξα, Λουκία. Δηλαδή, περιμέναμε συνήθως, ως ήθιστε, όλα τα χρόνια ο Πρωθυπουργός πρώτα επισκέπτεται, κάνει τα εγγένεια της έκθεσης και.
0: Τώρα τι έγινε, παιδιά. Τι έγινε, μας πήρε τη σειρά. Μας κλέψει την παράσταση.
1: Βέβαια, αυτό δίνει ένα μεγάλο ατού στο κυβερνητικό επιτελείο.
0: Γιατί θα
1: ακούσει λοιπόν τι έχει να εξαγγείλει ο πρόεδρος της Ελλάδας.
0: Να το συνηθίσουμε και αυτό. Γιατί ξέρεις, ακόμα δεν μου έχει μείνει, μου έρχεται του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Αλλά εντάξει, το έχω συνηθίσει. Της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Εγώ η αλήθεια είναι ότι το συνδέω πολλές φορές άμα το βλέπω με την ελληνική αστυνομία. Ελλάς.

0: Επίσης, ταυτόχρονα έχουμε δύο φωτιές. Φωτιά τώρα λέει στο Μύτικα Θήβας, επιχειρούν 8 αεροσκάφη, και φωτιά στην Κάριστο. Εκεί έχει χύσει το 112 για ετοιμότητα. Δύσκολη μέρα.
1: Ναι, και οι άνεμοι είναι 6 με 7 μποφόρ που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Βέβαια, θα συνδεθούμε και με την συνάδελφό μας στην Εύβοια, στην Κάριστο Εύβοιας, καθώς ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις.
0: Να μας πει πριν, τι γίνεται εκεί.
1: Ακριβώς, και μας είπε, τη βγάλαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, μας είπε ότι κινδύνευαν και ορισμένες κατοικίες, οι οποίες τελευταία στιγμή οι πυροσβέστες κατάφεραν να σώσουν τα σπίτια από τις φλόγες.
0: Πάλι καλά, γιατί πραγματικά ήταν ένα καλοκαίρι που είδαμε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, εγώ το έβλεπα και πόνισε η ψυχή μου πραγματικά. Μπορεί να μην ήμασταν εδώ, να μην ήμουν εδώ, αλλά το έβλεπα και πονούσε η ψυχή μου όλες αυτές τις εικόνες ανθρώπων να χάνουν τα σπίτια τους.
1: Ανθρώπων να χάνουν και τις ζωές τους,
0: φυσικά, και πυροσβέστες και πολίτες. Ανθρώπων να προσπαθούν να σώσουν το βιός τους, να κλαίνε, να προσπαθούν να σώσουν τα ζώα τους. Είδαμε πάλι, ήταν ένα καλοκαίρι τρομερά δύσκολο. Τρομερά δύσκολο.
1: Κάθε καλοκαίρι κάνουμε την ίδια ακριβώς συζήτηση.
0: Κάθε καλοκαίρι κάνουν την ίδια ακριβώς συζήτηση, και κάθε καλοκαίρι φτάνουμε μετά το Σεπτέμβρη, ενώ μας έχουν διαβεβαιώσει, και εγώ εκεί θέλω να σταθώ, ενώ μας έχουν διαβεβαιώσει παίρνοντας συνεντεύξεις από τους αρμόδιους νωρίτερα, εγώ την έχω κάνει πολλές φορές την ερώτηση: είμαστε έτοιμοι? Η αντιπυρική προστασία, όλα, είναι όλα έτοιμα? Είμαστε έτοιμοι? Και αυτό που έχω ακούσει από επίσημα χείλη, είμαστε καθόλου έτοιμοι? Και πώς κάθε φορά είμαστε καθόλου έτοιμοι? Παλιά θυμάμαι το Βίρονα Πολύδωρα που τα ρίχνει στο στρατηγό άνεμο. Φέτος άκουσα αντί για το στρατηγό άνεμο την κλιματική αλλαγή, τις mega fires, και πώς θα τα βάλουμε τις mega fires.
1: Είναι όλα αυτά, αλλά είναι και η ατομική ευθύνη. Όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνεχώς τονίζουν προειδοποιήσεις, ενισχύεται ο άνεμος, και ο ασυνείδητος από το αυτοκίνητο πετάει το τσιγάρο, τότε, συγγνώμη, αλλά είναι και η ατομική ευθύνη. Δεν μπορούν να τα προλάβουν όλα. Παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, βλέπεις τα μελίσια. Λένε ότι καπνίζουν τα μελίσια. Ρε παιδιά, συγγνώμη, με 7-8 μποφόρ μέσα σε ένα δάσος καπνίζεις τα μελίσια? Μιλάμε, αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω, δηλαδή.
0: Καπνίζει τα μελίσια. Αλλά από την άλλη, εγώ, πέρα από την ατομική ευθύνη, πέρα από το στρατηγό άνεμο, είτε οι mega fires, είτε η κλιματική αλλαγή που είναι εδώ ούτως ή άλλως, υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι. Υπάρχει το κομμάτι της πρόληψης, του τι κάνει το κράτος, τι κάνει η πολιτεία. Καταλαβαίνω ότι έχουν γίνει βήματα, ότι έχουν αγοραστεί περισσότερα μέσα, ότι. Αλλά εγώ πάλι είδα εικόνες πυροσβεστών να κοιμούνται στα πλοία, να κοιμούνται στο δρόμο, να μιλούν εδώ στην εκπομπή πριν φύγουμε για διακοπές ότι δεν έχουν τα κατάλληλα μέσα, ότι τα πυροσβεστικά τους οχήματα είναι απαρχαιωμένα, ότι έχουν μία στολή που άμα καεί τη βάψανε. Και τα άκουσα, τα θυμάμαι, γιατί συνομιλούσαμε μαζί τους.
1: Γιατί δεν άνοιγε συζήτηση για κάτι άλλο, μόνο μου άνοιξες για τις πυρκαγιές?
0: Ναι.
1: Πριν από δευτερόλεπτα, τώρα με ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία ότι έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο αρχοντικό Παιανίας στην Αττική.
0: Ναι. Στην Αττική.
1: Στην Αττική.
0: Άρα εντός του αστικού ιστού.
1: Ναι.
0: Ναι. Στην Αττική. Ελπίζω να μην συνεχιστεί όλο αυτό. Ελπίζω να καταφέρει να σβήσει, και ελπίζω να μην έχουμε ιστορίες σήμερα περίεργες, γιατί όπως είπες, έχει και ανέμους.

0: και το Υπουργείο Κλιματικής Προστασίας ενημερώνει, Λουκία, κυρίες κύριοι, ότι αύριο 5η, 3 Σεπτεμβρίου, τίθενται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδος. Άρα ενισχύονται, όπως είπαμε, οι άνεμοι και θα πρέπει όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Προσοχή, προσοχή, προσοχή, πραγματικά, έτσι. Λοιπόν, αργότερα, προς το τέλος της εκπομπής, δεν ξέρω αν θυμάστε χθες που σας λέγαμε με τον Νίκο ότι θα συνομιλήσουμε με αυτή την γυναίκα, την Παναγιώτα Διαμαντή, τη δασκάλα στη Φουρνά Βρυτανίας, που προσπάθησε να κάνει μια ζωή εκεί, να χτίσει μια ζωή με την οικογένειά της και τα παιδιά της, και είναι πραγματικά παράδειγμα προς μίμηση, μια πολύ πολύ συγκινητική ιστορία, η οποία όμως τελικά αναγκάστηκε και θα μας τα πει και η ίδια προς το τέλος εκπομπής, το κρατάμε για το τέλος έτσι το καλύτερο και το συγκινητικό, αναγκάστηκε να φύγει τελικά, δεν μπόρεσε να μείνει εκεί και να πάει στην Άξο, να ξεκινήσουν εκεί μια νέα ζωή. Να μην τα λέω εγώ, θα μας τα πει η ίδια προς το τέλος της εκπομπής, γιατί είναι πραγματικά μια φοβερή ιστορία και μια ιστορία που, ενώ Βασίλη, μιλάμε για το δημογραφικό, μιλάμε για τις γεννήσεις, μιλάμε για την αποκέντρωση, μιλάμε για το πώς ο κόσμος πρέπει... Θα ήταν καλό να δίνονται κίνητρα, ναι, να επιστρέφουν κίνητρα, λοιπόν, στα χωριά τους, να μην ερημώνει ύπαιθρος, να γίνεται όλο αυτό. Να λοιπόν ένα παράδειγμα, θα μας τα πει η ίδια, του τι πήγε τελικά στραβά και τελικά μια γυναίκα που αποφάσισε και πήρε αυτή την απόφαση, τελικά βλέπουμε ότι δεν μπόρεσε να την υποστηρίξει, να το πω έτσι.
0: Και μιλάμε για μια οικογένεια με 6 παιδιά.
1: Ναι.
0: Μιλάμε μια πολύτεκνη οικογένεια και, όπως ορθά είπες, έχουμε το δημογραφικό, την κρίση του δημογραφικού προβλήματος στη χώρα.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή, και
0: όχι, απειλείται το μέλλον της ίδιας της Ελλάδος.
1: Συρρυκνωνόμαστε. Συρρυκνωνόμαστε πρώτα απ' όλα, για να τα λέμε έτσι τα πράγματα με το όνομά τους. Και επίσης... και αυτό που λέμε πολύτεκνους, ακούω αυτές τις μέρες ότι μπορεί εντωμεταξύ να μπει και στις εξαγγελίες κάποιων κομμάτων ότι και οι τρίτεκνοι πλέον σε μια Ελλάδα που με τα βίας γεννάει ένα παιδί, και ότι οι τρίτεκνοι πρέπει να θεωρούνται πολύτεκνοι, γιατί εδώ σκέφτονται πολλοί να γεννήσουν ένα παιδί.
0: Ακριβώς.
1: Με τις συνθήκες τις οποίες επικρατούν τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της στέγασης, δηλαδή όταν ο άλλος είναι 40 χρονών και μένει στο παιδικό το δωμάτιο ακόμα και δεν μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι έξω, λογικό είναι, σου λέει μετά πώς θα κάνω οικογένεια, πώς θα τη συντηρήσω, πώς θα κάνω ένα παιδί και γενικώς τι θα γίνει. Περιμένουμε λύσεις, πραγματικά. Περιμένουμε λύσεις. Περιμένουμε λύσεις και περιμένουμε και λύσεις, επειδή η ΔΕΘ λίγο έχει γίνει, να το πω έτσι, σαν τους πραγματευτάδες, ξέρεις,
0: με τα καλάθια
1: που μοιράζουν και δίνουν την πραμάτια τους και λένε εγώ τον, εγώ τ' άλλο, εγώ το παράλληλο. Και αυτό περιμένουμε να δούμε. Θα ανέβουν οι πραγματευτάδες όλοι, το λέω, δεν το λέω για ένα συγκεκριμένα. Και περιμένουμε να ακούσουμε πολλά, να δούμε τι θα ακούσουμε πραγματικά και αν αυτό που θα ακούσουμε
0: δεν
1: θα
0: είναι πλειοδοσία υποσχέσεων. Αυτό το σημαντικό και το ζητούμενο είναι να μην ζήσουμε μια πλειοδοσία υποσχέσεων.
1: Αυτό. Γιατί είναι σαν να το βλέπω μπροστά μου και αυτό, δεν ξέρω, έχω την έκτη αίσθηση μάλλον. Είναι και το ντεζαβού από τις προηγούμενες χρονιές. Ότι θα αρχίσουμε. Πολιτικοί πραγματευτάδες θα προσπαθούσουν να μας δελεάσουν, να τους προθυμίσουμε.
0: Αφού μπαίνουμε σε μια περίοδο, φυσικά. 3 ευρώ παραπάνω.
1: Ναι, αυτό. Όχι. Αυτό. Ναι. Ναι, αυτό. Που ποντάρουν σε εμάς, έτσι. Που ποντάρουν να μας πουλήσουν την ελπίδα ότι μπορεί και να φτιάξουν το μέλλον μας.

0: Και μέσα σε όλα έχουμε και την απίστευτη ιστορία της Κυψέλης, Λουκία. Mm-hmm. Αποτροπιασμό, φρίκι, οι λέξεις οχριούν μπροστά στο τι συνέβαινε μέσα σε αυτό το σπίτι με το νεκρό βρέφος.
1: Καλά, αυτές είναι οι ειδήσεις που εμένα πραγματικά, δεν ξέρω, προσωπικά σαν Λουκία, δεν αντέχω να τις ακούω, αλήθεια σου λέω, δεν αντέχω. Δηλαδή,
0: πόσο
1: πάντα,
0: μάλλον όταν τις εκφωνείς κιόλας.
1: Ναι, επειδή και πιο πολύ έτσι ασχολούμαι και λόγω δουλειάς, εκπομπής και τα λοιπά, με το πολιτικό ρεπορτάζ και όχι τόσο με το αστυνομικό, πραγματικά μου πιάνει την ψυχή, αλήθεια σου λέω, δεν μπορώ να τις ακούω.
0: Μα το ψυχή σου όταν επειδή ακούς τέτοια πράγματα και θύματα παιδιά.
1: Ναι, επειδή έχω και παιδιά, πραγματικά μου πιάνει την ψυχή μου και ενώ όλοι οι δημοσιογράφοι είμαστε τζάνκις με την επικαιρότητα, όταν βλέπω τέτοια είδες την προχωράω γιατί δεν αντέχω. Λοιπόν, σιγά σιγά όμως, από ό,τι μας κάνει και νοήματα εδώ ο Γιώργος μας, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Πέρασε το πρώτο ημίωρο κιόλας.
1: Είδες, είδες πόσο γρήγορα περνάει. Μπούρου, κάτι γίνεται. Λοιπόν, και επανερχόμαστε να πιάσουμε όλα τα θέματα σιγά σιγά σε λίγο μαζί.
0: Τώρα ο Γρηγόρης Διβάνης με την επικαιρότητα σε τίτλους.

0: Real FM.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθηκών. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.

0: 92.
1: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κυποθέατρο στον Αυριακό.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
6: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
7: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πήχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Πρίσμα 92. Στους 97,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 3 εδώ στο Real FM 97,8.
1: Λουκία Γκάτσου στο ένα μικρόφωνο.
0: Στο ένα μικρόφωνο, Βασίλης Τερζάκης στο άλλο μικρόφωνο. Εκτάκτος σήμερα παρεούλα μου και χαίρομαι πολύ.
1: Η χαρά είναι και δική μου και η τιμή είναι και δική μου να κάθομαι δίπλα σου, Λουκία.
0: Ναι, παρακαλώ,
1: ο Γιώργος Τσιβελεκίδης γελάει, βέβαια.
0: Έτσι. Ναι. Αυτό το τιμή μου και χαρά μου. Ναι.
1: Η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά στα δικά σας μηνύματα. 211-200-8200. Καλά το είπα, Λουκία.
0: Μετά από τόσα χρόνια.
1: Παλιά, λοιπόν, πριν τα κινητά. Απ' έξω το χωμάτι, αλλά πάντα κρατάς μια μικρή αμφιβολία.
0: Εγώ και εγώ.
1: Τα κινητά ρυθμό μνήμων. Μετά που βγήκαν τα κινητά δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Εγώ το email μας, ας πούμε, το studio@realfm.gr, το διαβάζω ακόμα, παρόλη την δεύτερη χρονιά.
1: Εσύ το διαβάζεις και χωρίς γυαλιά, εγώ που έχω διπλά πατομπούκαλα για να το διαβάσω.
0: Αυτό που το πας.
1: Πού το πας.
0: Όχι, ακόμα,
1: ό,τι
0: εντάξει.
1: Έλειψε ένα καλοκαίρι και μετά ήρθα και χρειαζόμουν ένα διπλό φακό μεγεθυντικό.
0: Φέτος έγινε αυτό, φέτος.
1: Το περσινό.
0: Α, πέρσι.
1: Ναι, έτσι πέρσι και χάσω τα γυαλιά μου στο μαγκαζίνο, καταλαβαίνεις τι έγινε. Τι
0: βάψαμε.
1: Δεν μπορώ να διαβάσω.
0: Αν θέλει κάποιο δηλαδή να σε κάτι.
1: Θες να περάσεις βελόνα, κλωστή και βελόνα.
0: Δάκτυλο, ναι. Δάκτυλο, προς παρτογιαλί. Άμα θέλει να σε εκδικηθεί για τίποτα. Αλλά είσαι καλό παιδί μου, ωραία, και δεν θέλει. Γιατί να θέλει.
1: Όταν κοιμάμαι, λένε. Και εκεί πρέπει να μάχομαι με τον εαυτό μου. Πάλι λίγες ώρες είναι. Έχουμε όμως κοντά στην μεσημεριανή μας παρέα τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία, τον Νίκο τον Ανούρη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Τι γίνεται, το μηδένισε ο Ερντογάν?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε τις πιο σκληρές και αιχμηρές δηλώσεις, όπως είπαμε και στο δελτίο Βασίλη πριν από λίγη ώρα, του Ταγί Περντογάν από τότε που υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών. Διότι ρωτήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος όταν επέστρεψε από το Κυργιστάν για τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου, τον απόϊχο βεβαίως και της συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Και αυτό που είπε ο Ταγί Περντογάν στο ερώτημα αν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά, είπε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αν στέλνουμε ένα μήνυμα από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ δηλαδή, τα τουρκικά παράλια στην Ελλάδα, θα το ακούσουν. Θέλοντας να ανοίξει και την εγκύρητα των δύο χωρών, ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει τη συγκεκριμένη αποστροφή του Τούρκου Προέδρου, δήλωσε ότι η Τουρκία επιδιώκει τον επικοδομητικό διάλογο, είναι στην επικοδομητική πλευρά.
0: Το βλέπουμε αυτό. Ναι.
1: Εν τω μεταξύ είναι ευθείες απειλές, Νίκο. Θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο.
2: Ναι, η αλήθεια είναι.
1: Με βάση το δικό του δίκαιο.
2: Εδώ τα τουρκικά μέσα μιλούν για ένα ξεκάθαρο μήνυμα του Ταγί Περντογάν προς την Αθήνα. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι πρέπει η Αθήνα να εγκαταλείψει το λάθος δρόμο με τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς κατά εκδοχή της Άγκυρας. Και μάλιστα προσθέτει ότι η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Και αυτή τη φράση μπορεί να την ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει. Πάντως είδαμε αρκετές αιχμές και μάλιστα σημείωσε ο Τούρκος πρόεδρος ότι η ήρεμη προσέγγιση που σύμφωνα με τον ίδιο έχει η Τουρκία σε αυτά τα θέματα δεν σημαίνει αδυναμία. Και η Τουρκία δεν έχει σχέδια σε έδαφος κανενών, αλλά δεν θα επιτρέψει κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα. Όπως τουλάχιστον τα αντιλαμβάνεται η Άγκυρα.
0: Το θέμα είναι, και θα ήθελα και τη δική σου εκτίμηση, αν επειδή μας έχει συνηθίσει έτσι, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα κάτι και
1: είχε
0: κάτι καιρό, λέει.
1: Είχε καιρό ο ίδιος
0: ναι,
1: να επιταθεί.
0: Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι αυτό τώρα κλιμακώνεται, δηλαδή να το πάρουμε πιο σοβαρά, να πάρουμε ότι το εννοεί κατά κάποιο τρόπο. Ποια είναι έτσι η εκτίμησή σου εσύ που τον παρακολουθείς στενά?
2: Η αλήθεια είναι ότι από τον Αύγουστο έχουμε δει συγκεκριμένες κινήσεις. Είδαμε τρεις εβδομάδες μέσα στον Αύγουστο, από 8 Αυγούστου μέχρι 28-29, συγκεκριμένες κινήσεις από την Άγκυρα. Πρώτα, η θεσμοθέτηση, η ανακήρυξη μάλλον θαλασσίων παρκών σε βορειοανατολικό Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο, που περικυκλώνει το Καστερόριζο. Είναι δύο θαλάσσια πάρκα με προεδρικά διατάγματα. Και είδαμε και τρεις ανακοινώσεις από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών που αμφισβητούσε. Που έθετε θέμα κρίζο ζωνών, αμφισβητούσε την κυριαρχία των ελληνικών νησιών και έθεσε τις δικές του ενστάσεις σχετικά με τα χωροταξικούς σχεδιασμούς που κατέθεται η Ελλάδα. Βλέπουμε δηλαδή μια σταδιακή κλιμάκωση. Έχουμε δει και τις παραβιάσεις να αυξάνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μέσα στον Αύγουστο ήταν πάνω από 200 οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Είχαμε και το σοβαρό περιστατικό με τον drone κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Είδαμε και το πλοίο τώρα που βγαίνει, το ερευνητικό πλοίο που έβγαλε η Τουρκία νοτίως του Καστελόριζου. Οπότε βλέπουμε κάποιες κινήσεις που η Άγκυρα δείχνει να κλιμακώνει.
1: Που η Ελλάδα βέβαια απάντησε με αντινάφτεξη, Νίκο. Τώρα αυτό το παραλήρημα, το σημερινό παραλήρημα του Τούρκου, θεωρείς ότι μας λέει και πώς πήγε η συνάντησή του χθες με τον Ρώσο πρόεδρο, το τέτα-τέτ?
2: Μας δείχνει σίγουρα ότι υπάρχει προβληματισμός καταρχάς για τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ και βεβαίως όσον αφορά και το ραντεβού που είχε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Από ό,τι καταλάβαμε, σύμφωνα με αυτό
1: που πήγε, μάλλον και πάρα πολύ καλά, όπως το ήθελε ο Τούρκος πρόεδρος και ξεσπά στους γείτονες, εμάς δηλαδή.
2: Ναι, διότι δεν υπήρχε καμία εξέλιξη για τους 400. Ρωτήθηκε ο Ταγί Περντογάν. Αυτό που αρκέστηκε να πει είναι ότι συζητήθηκαν τα συγκεκριμένα θέματα, όπως όλα τα θέματα, με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Θεωρεί ότι το θέμα του 35 αργά ή γρήγορα θα λυθεί. Ωστόσο, δεν έδειξε ότι έχουν υπάρξει αυτές εξελίξεις στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Για άλλη μια φορά, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν εγκαταλείπει τις προσπάθειές για την ανάπτυξη του μαχητικού ΚΑΝ, του δικού της τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους. Οπότε, για να βλέπουμε αυτές τις αναφορές από τον Ταγί Περντογάν, φαίνεται και πως το θέμα του F-35 έχει μείνει στάσιμο και πως το θέμα του F-400 έχει κολλήσει και η Ρωσία ζητάει και άλλα πράγματα προκειμένου να συνενέσει για να απομακρυνθούν το ρωσικό αεροπορικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος.
0: Μάλιστα.
1: Άρα,
0: ναι, πραγματικά. Και αν έπρεπε να βάλουμε ένα στοίχημα, βλέπω ότι θα συνεχιστεί όλη αυτή η ιστορία των προκλήσεων και της έντασης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλό μεσημέρι,
0: Νίκο.
3: Real FM. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
7: Αυτά.
6: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
8: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Παναγιώτη Γιαργόβα, καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαργόβα.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Γιαργόβα.
2: Καλησπέρα, κύριε Τερζάκη.
0: Λοιπόν, σε όλο αυτό το περιβάλλον, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα οικονομικά, και μιας και ξεκινάμε έτσι τώρα το Σεπτέμβρη τη νέα σεζόν, θέλω
1: είναι αυξημένες οι υποχρεώσεις κάθε Σεπτέμβριο και μετά από θερινές διακοπές.
0: Ακριβώς.
1: Και με την τιμή του αργού και του φυσικού αερίου στα ύψη, κυρία Γιαργόβα.
0: Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τα μελούμενα, να το πω έτσι.
2: Κοιτάξτε, δυστυχώς η Ιωνία δεν είναι καλή. Βλέπουμε και στο διεθνές πεδίο να μην έχει τελειώσει όλη αυτή η αναστάτωση με τον περσικό κόλπο, συνεχίζεται δηλαδή.
0: Ναι.
2: Το ίδιο και με την Ρωσία-Ουκρανία, αλλά και στα εσωτερικά πολλές μάχες τις οποίες δίνει η πολιτεία φαίνεται να μην τις κερδίζει και να ταλαιπωρούν τους πολίτες, ζητήματα πολύ σημαντικά όπως η ακρίβεια, οι ανισότητες, mm-hmm. οι κοινωνικές...
0: Θέλω να σταθώ σε αυτό που μας είπατε, ναι. Στο φαίνεται να μην τις κερδίζει, γιατί ναι. Η αλήθεια είναι ότι συμφωνώ μαζί σας και επειδή έχουμε μπροστά μας μία ΔΕΘ που θα ακούσουμε πολλές εξαγγελίες, ναι. Πανταχώθεν από όλες τις πλευρές, σε αυτό το φαίνεται να μην τις κερδίζει. Κατά τη γνώμη σας, τι θα μπορούσε να αλλάξει το τοπίο έτσι ώστε κάποιες από αυτές να κερδιθούν επιτέλους?
1: Ποιο μείγμα είναι αυτό που θα θεωρείτε ότι θα καταπολεμήσει τη μάστιγα της ακρίβειας, τον εφιάλτη της ακρίβειας?
2: Κοιτάξτε, στη ΔΕΘ, όπως και στις προηγούμενες ΔΕΘ, δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι. Αυτό που βλέπουμε είναι το καλάθι των παροχών. Το οποίο κάθε τόσο γεμίζει, αδειάζει, ανάλογος. Άλλο κόμμα ή άλλες κυβερνήσεις βάζουν το Α ή το Β. Αλλά είναι καλάθι παροχών. Εγώ θα ήθελα να δω ένα καλάθι μεταρρυθμίσεων να γεμίζει. Και γιατί το λέω αυτό.
0: Άρα καλάθι παροχών και όχι. Καλάθι μεταρρυθμίσεων και όχι καλάθι παροχών.
2: Ακριβώς. Γιατί οι μεταρρυθμίσεις και οι τομές εκείνες που πρέπει να γίνουν στη χώρα είναι αυτές που θα διατηρήσουν. Που θα μας βγάλουν, που θα λύσουν ριζικά τα προβλήματα, κάποια προβλήματα που μας ταλανίζουν εδώ και πολύ καιρό. Για παράδειγμα, για να είμαι πιο σαφής,
0: ναι.
2: Θα ήθελα να ακούσω μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση στη ΔΕΘ. Θα ήθελα να ακούσω μια μεταρρύθμιση στη λειτουργία των αγορών, το πώς λειτουργούν δηλαδή οι επιμέρους αγορές και όχι με την κυριαρχία των μονοπωλίων και των ολιγοπωλίων. Θα ήθελα να ακούσω πώς ενισχύουμε τους θεσμούς και ιδιαίτερα τη δικαιοσύνη και ιδιαίτερα το χρόνο απονομής δικαιοσύνης. Θα ήθελα τέτοια μέτρα.
0: Ναι.
2: Και πώς λύνουμε και το στεγαστικό πρόβλημα.
0: Μεγάλο. Το οποίο
2: ακριβώς.
0: Αυτή τη στιγμή, δηλαδή εγώ βλέπω με όλα τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί κατά καιρούς ότι δεν έχει αλλάξει κάτι.
2: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα ενδεχομένως αυτή τη στιγμή μαζί με την ακρίβεια.
2: Στατιστικές που ευρωπαϊκές, ο Ευρωπαίος ξοδεύει για το στεγαστικό ζήτημα το 8,2% του εισοδήματός του, εμείς ξοδεύουμε το 40%.
1: Ο Ευρωπαίος πώς το έχει καταφέρει και έχει μειώσει τόσο πολύ το να ξοδεύει πολύ λιγότερα από τον Έλληνα? Δηλαδή τι πρακτικές ακολουθεί στο στεγαστικό, ας πούμε?
2: Είναι η προσφορά κατοικιών με εργατικές κατοικίες, με περισσότερες, μεγαλύτερη προσφορά κατοικιών. Έτσι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα, αλλιώς κάνουμε μερεμέτια. Λύνουμε έτσι προσωρινά κάποια ζητήματα, αλλά δεν είναι το πρόβλημα.
0: Το οποίο όμως, κύριε Γιαργόβα, και αυτό, αυτό που λέτε, το 40% ότι εμείς ένας Έλληνας από το μισθό του δίνει για το στεγαστικό. Το ζήτημα των κοινωνικών κατοικιών είναι κάτι το οποίο είναι μακροπρόθεσμο, γιατί ας πούμε ότι παίρνουν την απόφαση να τις κάνουν τις κοινωνικές κατοικίες. Είναι κάτι που δεν θα λυθεί, δεν θα γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη.
2: Ναι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να τις πάρουμε.
0: Ναι.
2: Πρέπει μια κυβέρνηση να πει εμένα δεν με νοιάζει να δουν οι πολίτες άμεσο όφελος και να με ψηφίσουν, αλλά με νοιάζει να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων. Αυτό πρέπει να δούμε. Αν το δούμε έτσι, τότε πραγματικά θα λυθεί το πρόβλημα.
0: Γιατί με όλα αυτά ταυτόχρονα, δηλαδή ας πούμε, επειδή μιλάμε και για το δημογραφικό, άμεσα συνδεδεμένο με το στεγαστικό.
2: Ναι, όλα και με το φορολογικό.
0: Και με το φορολογικό, έχετε δίκιο.
2: Και με τους παιδικούς σταθμούς και όλα αυτά είναι μια λυσίδα. Αλλά πρέπει να το κάνεις, γι' αυτό μιλάω για μεταρρυθμίσεις, ένα καλάθι μεταρρυθμίσεων και τομών για την οικονομία και την κοινωνία. Που θα είναι μακροχρόνιο μεν, αλλά θα είναι σοβαρό και ριζικό δε.
0: Ναι, και
1: επειδή θα θέτει γερές βάσεις, εννοείται.
2: Με ναι. Γερές βάσεις.
1: Για να λυθούν τα σημαντικά προβλήματα.
2: Θα έρθει μετά. Θα έρθει στα παιδιά μας.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και επειδή παρακολουθείτε στενά, είμαι σίγουρη, τις εξαγγελίες και όλα αυτά τα χρόνια, όπως όλοι μας, δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο. Δηλαδή, καλάθι μεταρρυθμίσεων ουσιαστικών, δηλαδή πολλές φορές ακούμε και μετά βλέπουμε ότι δεν εφαρμόζονται. Και είναι αυτό που συζητάμε μετά όλη τη χρονιά. Ότι ναι. Είχε πει ο ΤΑΔΕ ότι θα είχε εξαγγείλει αυτό. Εφαρμόστηκε? Όχι. Το άλλο, εφαρμόστηκε? Όχι. Κάποια από αυτά δεν εφαρμόζονται. Απλά εξαγγέλλονται.
2: Εξαγγέλλονται πολλά. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα που ταλανίζει πάρα πολλούς, όλους τους πολίτες όταν αντιμετωπίζουν ζητήματα με τη δικαιοσύνη. Ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης. Διάβαζα το European, το EU Scorecard, Justice Scorecard, που είναι μια έκθεση που βγάζει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Ναι.
2: Σας πληροφορώ από το 2010 που την παρακολουθώ.
0: Ναι.
2: Είμαστε τελευταίοι. Εξακολουθούμε να είμαστε τελευταίοι στον χρόνο απονομής στα αστικά δικαστήρια.
0: Και παρά το γεγονός ότι μιλώντας με την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν πει και λένε και ξαναλένε ότι ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης έχει μειωθεί κατά πολύ, διότι πολύ αλλάξανε το χάρτη.
2: Σε κάποιες υποθέσεις, ναι. Έτσι επιμέρους. Αλλά γενικώς, άμα δείτε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν χρειάζεται να δει κανείς κάτι περισσότερο. Είμαστε στις τελευταίες θέσεις. Mm. Τέτοια ζητήματα, όπως μεγάλες μεταρρυθμιστικές τομές στο φορολογικό. Ας πούμε, ο ΕΝΦΙΑ να πάει στους Δήμους, που ήταν παλιά και ένα εξαγγελθέν μέτρο. Να πηγαίνει κατευθείαν τα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ να είναι στους Δήμους. Και να μην πηγαίνει στην κεντρική εξουσία και να περιμένουν οι Δήμοι από την κεντρική εξουσία. Θα μου πείτε, αυτό θα αλλάξει τα προβλήματα της καθημερινότητας? Όχι, αλλά θα υπάρχουν δυνατότητες επίλυσης προβλημάτων άμεσων, τοπικών, γιατί πολλά προβλήματα είναι καθαρά τοπικά και δεν είναι γενικά. Δεν είναι δηλαδή να πηγαίνει στο κεντρικό ταμείο και το κεντρικό ταμείο να λύνει όλα τα προβλήματα με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες.
0: Γενικότερα, κυρία Λιαργκόβα, όσον αφορά την ακρίβεια, ένα μέτρο που θα μπορούσε να είναι άμεσο, γιατί ακούσαμε και τις τελευταίες μέρες όσον αφορά κάποια προϊόντα, 1700 κωδικοί, κάτι τέτοιο, ότι
1: ναι, 1740
0: κωδικοί, κάποιες μειώσεις μεσοσταθμικά από 9% πάνω κάτω, αλλά βλέπουμε ότι και αυτά, από ό,τι λένε και οι καταναλωτές και οι οργανώσεις καταναλωτών, είναι μία σταγόνα στον ωκεανό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου.
2: Συμφωνώ σε αυτό, γιατί το θέμα δεν είναι να μειώσεις τις τιμές που αυξήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Εντάξει, και στις εκπτώσεις έχουμε μείωση των τιμών, αλλά μετά ξαναρχίζουν. Άρα είναι... Καλό μέτρο είναι. Οι συμφωνίες κυρίων είναι καλό μέτρο. Δεν θέλω να το υποβαθμίσω, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λυθεί εάν λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, πιο ανταγωνιστικά οι αγορές.
1: Η αντιπολίτευση, κύριε Λιαργκόβα, επιμένει στη μείωση του ΦΠΑ. Ναι. Θεωρείτε ότι αυτό το μέτρο είναι ικανό?
2: Το έχουμε πολλές φορές συζητήσει. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχαμε πάει προς τα εκεί, για ένα και μόνο λόγο, δεν είναι ανεξάρτητα με το κατά πόσο θα περάσει στους καταναλωτές ή όχι και τα λοιπά. Εγώ πάλι σε σύγκριση με τις άλλες χώρες, έχουμε τον υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ. Είμαστε δηλαδή, γιατί να είμαστε πρωταθλητές Γιατί να χτυπάμε την κατανάλωση τόσο πολύ.
0: Ακριβώς. Αυτό από μόνο του, εγώ πραγματικά το λέγοντας έτσι, λέγοντας το λαϊκά, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω. Ναι. Αυτό από μόνο του, το ότι είμαστε πρώτα αθλητές, έχουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ σε όλη την Ευρωζώνη.
2: Το ίδιο και ειδικούς χώρους κατανάλωσης.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό από μόνο του δεν είναι ένα δείγμα ότι κάτι δεν κάνουμε καλά, ότι κάπως πρέπει να το ξαναδούμε. Ακριβώς. Αλλά είναι από την άλλη. Την ίδια ώρα, κύριε Λιαργκόβα, κάτι που η κυβέρνηση δεν εξετάζει καν.
2: Δεν εξετάζει καν. Επομένως, ο λογαριασμός πηγαίνει στους καταναλωτές. Είναι πολύ απλό. Κοιτάξτε να δείτε. Το φορολογικό σύστημα είναι άδικο. Με την έννοια, ποια είναι η αδικία? Ότι δίνει μεγάλη βαρύτητα στους έμεσους φόρους και λιγότερη βαρύτητα στους άμεσους φόρους. Δηλαδή, τα περισσότερα έσοδα έρχονται από τους άμεσους φόρους. Μα αυτό είναι χαρακτηριστικό των τριτοκοσμικών χωρών που δεν έχουν αναπτυγμένα φορολογικά συστήματα για να φορολογούν με βάση την ικανότητα, την εισοδηματική ικανότητα, όταν βασίζεται στην έμεση φορολογία. Γιατί η έμεση φορολογία είναι μια άδικη φορολογία. Φορολογεί όλους με τον ίδιο τρόπο. Άρα, εδώ, και άμα δούμε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όλες αντλούν τα περισσότερα έσοδα από την άμεση φορολογία.
0: Ναι.
2: Εμείς από την έμεση. Ναι. Αυτό τα λέει όλα, νομίζω.
0: Κατά τη γνώμη σας, επειδή ακούω επίσης όταν λέω αυτό το επιχείρημα, γιατί σας λέω ότι όσον αφορά το ΦΠΑ είναι κάτι που προσωπικά το λέω και το ξαναλέω, η απάντηση που παίρνω είναι ότι δεν μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κανόνες της. Ισχύει αυτό? Να μειώσουμε δηλαδή το ΦΠΑ.
2: Η δομή του φορολογικού συστήματος καθορίζεται από εμάς. Οι κανόνες προβλέπουν, έχουν οροφές για τις δαπάνες, έχουν δείκτες για τα πρωτογενή πλεονάσματα, ότι πρέπει να έχουμε. Άρα γι' αυτό μιλάμε για φορολογική μεταρρύθμιση, πρέπει να το δούμε συνολικά, έτσι ώστε να μειώσουμε το βάρος από την έμεση φορολογία, από τους καταναλωτές δηλαδή, και να αυξήσουμε την άμεση φορολογία. Και όχι την άμεση φορολογία, και πάλι εδώ υπάρχει μια διευκρίνηση. Mm-hmm. Και δεν αναφέρομαι στους μισθωτούς που φορολογούνται πολύ αυτή τη στιγμή. Αναφέρομαι στα φορολογικά έσοδα με βάση τη δυνατότητα που έχει κανείς.
0: Και επίσης είναι και το άλλο επιχείρημα. Δεν θα φτάσει στον καταναλωτή. Γιατί να μην φτάσει στον καταναλωτή?
2: Αυτό δηλώνει αδυναμία των μηχανισμών.
0: Των μηχανισμών των ελεγκτικών, ακριβώς.
2: Άρα, άμα έχουμε αδύναμες, άμα έχουμε αναποτελεσματικές, άμα η αρχή προστασίας του καταναλωτή δεν λειτουργεί, ναι, βεβαίως δεν θα φτάσει στους καταναλωτές.
0: Αλλά θα μπορούσε να φτάσει με τους κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
2: Ακριβώς.
0: Και πώς είναι ένα μέτρο που πέρασε στα νησιά και δεν μπορεί να περάσει
2: Αυτό δείχνει ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Και μπορεί και δεν λέει κανείς να εφαρμοστεί καθολικά, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε
0: πιλωτικά.
2: Στα είδη τα οποία είναι ανάγκης καθημερινότητας.
0: Ναι, εγώ δηλαδή αυτό λέω. Γιατί να μην επιλεγούν 10, 20, 30 πιλωτικά, να δούμε.
2: Ναι.
0: Μπορεί, θα περάσει, θα ελαφρύνει, οριζόντια όμως, σε είδη πρώτης ανάγκης.
2: Σε αυτό το μέτρο που εφαρμόζεται τώρα για τις μειώσεις με τις μειώσεις, με τις εκτόσεις που γίνονται, το γάλα δεν έχει μπει στα είδη.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ποιο το γάλα? Ένα προϊόν το
1: βασικό,
0: οποίο είναι βασικό.
1: Στο ψυγείο κάθε ελληνικής
0: οικογένειας, όπως λέει και ο Βασίλης.
1: Ναι. Κύριε Λιαργκόβα, περιμένετε μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να αλλάξει κάτι μετά τις εξαγγελίες? Και να κλείσουμε με αυτό.
0: Θα τα ξαναπούμε, ναι.
1: Περιμένετε.
2: Φοβάμαι ότι το μετά θα είναι, αν εξελιχθούν έτσι όπως εξελίσσουν τα πράγματα. Και κυρίως με τη θέρμανση, με το πετρέλαιο θέρμανση, γιατί μετά αυτό θα έχουμε και θα συζητάμε. Θα το δούμε πολύ πιο υψηλά. Αυτό θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
0: Ναι, και αν μιλάμε μια φορά για ενεργειακή φτώχεια, τώρα θα μιλάμε δύο και τρεις.
2: Δέκα
0: φορές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντα απολευστική η συζήτηση μαζί σας. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Λιαργκόβα. Να είστε καλά. Ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
3: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
4: Έτσι και αφού τα συμπλήρωσε, ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με την 15χρονη που βρέθηκε στο σπίτι. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Ταγίπ Ερντογάν μετά τη ρηματική διακοίνωση της Τουρκίας, η οποία αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονισίδες του Αιγαίου. Κάλεσε την Ελλάδα να εγκαταλείψει τον ανθασμένο δρόμο και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά. Περισσότερα στο nikos.gr. Δύο υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ σε βάρος της περιφέρειας Κρήτης αποκάλυψε έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Άγνωστοι δράστες διοχέτευαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε λογαριασμούς προσώπων που δεν ήταν οι πραγματικοί δικαιούχοι και τα μετέφεραν νυχτερινές ώρες στο εξωτερικό. Έρευνα για τρομοκρατία διενεργούν οι γερμανικές αρχές μετά τη δεύτερη απόπειρα επίθεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας της χώρας ανακοίνωσε ότι χρειάστηκε να θέσει εκτός δικτύου 5 λιγνητικές μονάδες.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε στην ενόργανη γυμναστική στους Μεσογειακούς Αγώνες ο Αντώνης Σταντελίδης στις ασκήσεις εδάφους. Αργυρό μετάλλιο για την Αναστασία Μεσίρη στο άλμα. Στην κοπηλασία, στο υψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου, ανέβηκαν η Χριστίνα Μπούρμπου με την Ελένα Διαβάτη που κυριάρχησαν στο διπλό σκιφ. Ακόμη η χώρα μας πήρε στην κοπηλασία δύο αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
8: Real Web.

0: 8 λεπτά μετά τις 4, κυρίες κύριοι, Λουκία Γκάτσου και Βασίλης Τερζάκης στα μικρόφωνα, και πριν από λίγο έχουμε την άσκηση νέων βαρύτατων ποινικών διώξεων σε βάρος του 43χρονου και της συντρόφου του, που κατηγορούνται για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι βαρύτατες, Άννα Κανδύλη.
1: Καλησπέρα Άννα, μας ακούς?
0: Έχει πέσει η γραμμή της Άννας.
1: Θα συνδεθούμε σε λίγο με
0: Κανδύλη,
1: την Άννα.
0: Ναι, θα συνδεθούμε εκ νέου σε λίγο.
1: Είναι πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση. Και
0: έχουμε και νέες βαρύτατες κατηγορίες. Για ανθρωποκτονία διαβάζω από πρόθεση κατά συναυτουργία, για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 έτη. Έχουμε την Άννα Κανδύλη. Άννα, καλό απόγευμα.
2: Γεια σας, καλό απόγευμα. Από ό,τι άκουσα στο τελείωμά σου, Βασίλη, είπες για τη δίωξη, τη νέα δίωξη που ασκήθηκε και στο ζευγάρι και στον Αφγανό. Η νέα δίωξη που αφορά, βέβαια, το βασικό αδίκημα είναι η ανθρωποκτονία του μωρού.
0: Ανθρωποκτονία από πρόθεση, Άννα.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι η ανθρωποκτονία, λοιπόν, που ασκήθηκε, για την οποία βεβαίως την αρνούνται, πρέπει να σας πω. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία σε ανακρίτρια και εισαγγελέα όσον αφορά την άλλη δικογραφία που τους αφορούσε, δηλαδή για την διακίνηση ναρκωτικών και για την μη αναγγελία θανάτου για το βρέφος. Περιμένουμε τώρα να γνωμοδοτήσουν οι δύο δικαστικοί λειτουργοί, να δούμε αν θα κρυθούν προφυλακιστέοι ή όχι. Η διακίνηση βέβαια είναι κακούργημα, άρα το αναμενόμενο είναι
0: να προφυλακιστούν.
2: Ναι, είναι να προφυλακιστούν. Όσον αφορά το

0: πρώτο θέμα της ανθρωποκτονίας, την οποία και αρνούνται, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες έγινε αναφορά στην απολογία τους μέσα στην ανακρίτρια, παρόλο που δεν αφορούσε αυτό το αδίκημα, έγινε αναφορά. Φέρονται να υποστήριξαν τα ίδια που είπαν και στην αστυνομία, δηλαδή ότι δεν το σκότωσαν και δεν υπήρχε τέτοια.
1: Και επιχειρήσαμε με αιχμηρό αντικείμενο να σπάσουμε τον πάγο και κάτι τέτοια ακούσαμε.
0: Κάτι τέτοια. Εντάξει, ναι. Έχουμε ακούσει πολλά και διαφορετικά.
1: Ναι,
0: πάντως, εδώ που τα λέμε ότι το μωρό ήταν σατανισμένο και γι' αυτό μου δώσαν άλλο μωρό και τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, ναι. Φέρονται δηλαδή να αρνήθηκαν και ενώπιον της ανακρίτριας τώρα όσον αφορά το μωρό. Η υπόθεση βεβαίως της ανθρωποκτονίας πάει σε ανακριτή, αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων. Θα οδηγηθούν και στον ανακριτή εκεί για να πάρουν προθεσμία και να δώσουν τις εξηγήσεις τους. Όσον αφορά πάντως την προηγούμενη δικογραφία που σας έλεγα ότι έχουν ολοκληρωθεί απολογίες για τη διακίνηση, και η μάνα και ο μάνα-πατέρας, τώρα τα λέω αυτά χωρίς να έχουμε ακόμα, γιατί περιμένουμε να γίνουν και οι υπόλοιπες εξετάσεις, DNA κλπ. Γιατί ακόμα κανένας δεν είναι σίγουρος εδώ πέρα, αν μιλάμε για μάνα, πατέρα, δεν ξέρω τι. Για τη διακίνηση πάντως ζητήσανε πραγματογνωμοσύνη, γιατί ισχυρίζονται ότι είναι χρήστες και δεν διακινούσαν ναρκωτικά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα Κανδύλη.
2: Ευχαριστούμε, Άννα. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
1: Ξέρω ότι μας πονάει όλους αυτή η υπόθεση από όπου και την. Είναι δυσόδη, δηλαδή η υπόθεση είναι ανατριχιαστική σε κάθε λεπτομέρειά της.
2: Πραγματικά, και από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματα των ακροατών μας, όπως όλους μας, γιατί είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα, μας αγγίζει πάρα πολύ όλη αυτή η υπόθεση. Να σου πω εδώ, κάποιοι ακροατές θέλουν να μου κόψουν λίγο το γέλιο. Γελάω πολύ. Δεν πρέπει. Τι λες.
1: Είπαμε ότι θα παραμείνουμε σε καλοκαιρινό κλίμα.
2: Να τους αφήσω. Δεν θα τους αφήσω.
1: Όχι,
2: θα μου κόψουν το γέλιο.
1: Επιμένουμε χαμογελώντας.
2: Ναι, θα χαμογελάω. Άμα δεν λέω να λέω σοβαρές ειδήσεις και να χαμογελάω. Αλλά λίγο στην αρχή. Δηλαδή είναι κακό να κάνουμε πλάκα μεταξύ μας, Βασίλη μου.
1: Όχι βέβαια.
2: Το ποινικοποιήσουμε όλα πια.
1: Και να σου πω και κάτι, να μην βαρύνουμε το
2: αυτό.
1: Κλίμα.
2: Αυτό. Είναι
1: που είναι. Είναι
2: ο άλλος στο αυτοκίνητό του. Έχουμε να του ανακοινώσουμε όλα αυτά τα ωραία. Ναι, για τα οικονομικά του, για τη ζωή του, τι ωραία που είναι όλα. Θα πάει και σούπερ μάρκετ το απόγευμα, θα πάθει κάτι, θα θέλει ένα υπογλώσιο. Εντάξει, να είμαστε κι εμείς εδώ με τις φλερέζες. Δεν γίνεται.
1: Δεν θα βγει έτσι.
2: Δεν θα βγει έτσι, νομίζω. Δεν θα πάει καλά αυτό το έργο. Και σε λίγο θα
1: συνομιλήσουμε. Να είμαστε αισιόδοξοι και να χαμογελάμε.
2: Αυτό, να χαμογελάμε.
1: Είναι η μισή επιτυχία, δεν είναι
2: βέβαια.
1: Αυτό.
2: Να κόψουμε και το γέλιο από τη ζωή μας. Δηλαδή, τι θα κάνουμε μετά. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, μιας και λέγαμε να επιστρέψουμε πάλι στα σοβαρά και λέγαμε και όλα αυτά που θα πάμε στο σούπερ μάρκετ, που θα πάμε να ψωνίσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Υπάρχει και μία έρευνα που λέει για τις θερινές εκτός του 26 πόσο καλά πήγε και αυτό το έργο, ότι ήταν μικρότερος ο τζίρος για σχεδόν...
1: Πόσο άδεια ήταν τα ταμεία των καταστημάτων.
2: Ότι ήταν μικρότερος ο τζίρος για σχεδόν 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις, και αν το πάρεις και με το άλλο το οποίο εγώ το είδα στις διακοπές μου, φαντάζομαι θα το δες και εσύ, ότι πολλοί δεν ψώνησαν, δεν πήγαιναν έξω να φάνε, ας πούμε, όπως και πέρσι. Μπορεί να υπήρχαν τουρίστες στα νησιά, αλλά πήγαιναν σούπερ μάρκετ, παίρναν τα απαραίτητα και το τρώγαν στο σπίτι.
1: Έχουμε όμως την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Καβαθά, που είναι πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Κύριε Καβαθά, καλό απόγευμα.
2: Καλό σας απόγευμα.
3: Και στους ακροατές σας.
2: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε να μας κάνετε μια εκτίμηση όλων αυτών που συζητούσαμε και πριν με τον Βασίλη, και με το πώς πήγε ο τζίρος, και γενικώς αυτή τη στιγμή οι βιοτέχνες, οι επαγγελματίες, οι έμποροι, τι έχουν να αντιμετωπίσουν, γιατί έρχεται, έχω την αίσθηση, ένας χειμώνας πολύ δύσκολος, ένας ακόμα δύσκολος χειμώνας.
3: Καταρχάς πρέπει να τονίσω ότι η χρονιά που διανύουμε δείχνει ότι έχει σημάδια σε κλάδους της οικονομίας που εκπροσωπεί η ΕΣΕΒΕ με αρνητικό πρόσημο, όπως είναι ο κλάδος της εστίασης, όπως είναι ο κλάδος του λιανικού εμπορίου. Και για μένα την εστίαση έχουμε το πρώτο εξάμηνο μια μεσοσταθμική μείωση γύρω στο 4,5%. Για το κλάδο του λιανικού εμπορίου, την εκδοτική περίοδο Πασχάρη είχαμε μείον 7% σε σύγκριση με το πιστινό αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα έχουν αυξηθεί τα λειτουργικά κόστη μεσοσταθμικά στο 37,4%, και αντιλαμβάνεστε ότι και με τις ανατιμήσεις που φαίνονται λόγω του πολέμου στα καύσιμα, και είναι βέβαιο ότι θα συμπαρασύρει και το μεταφορικό κόστος, αλλά θα συμπαρασύρει και το κόστος παραγωγής.
1: Αυτή η αύξηση στα λειτουργικά κόστη του 37% έχει μετακυλιστεί στα εμπορεύματα, κύριε Καβαθά?
3: Εν μέρη. Περίπου στο 15-20% έχει μετακυλιστεί στην παροχή πληστών στα εμπορεύματα, και το υπόλοιπο το έχει απορροφήσει η επιχείρηση. Φαίνεται και το τελευταίο εξάμεινο, το πρώτο εξάμεινο του τρέχοντος έτους, με σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας για το οικονομικό κλίμα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, ότι 4 στις 10 επιχειρήσεις μέσα στο πρώτο εξάμεινο προχώρησαν και σε αυξήσεις τιμών.
2: Μάλιστα. Και επειδή τώρα, κύριε Καβαθά, περιμένουμε, είναι η περίοδος εξαγγελιών, όπως γνωρίζετε καλύτερα και από εμάς, τι θα μπορούσε, τι περιμένετε να ακούσετε που ενδεχομένως λέω, θα μπορούσε να ανακουφίσει και να δώσει έστω μία προσωρινή, να το πω, ανακούφιση? Καλό θα ήταν να μην ήταν προσωρινή και να ήταν μακροπρόθεσμη.
3: Οι είναι αυτές οι ανακουφίσεις που με την πανακουσία ανακοινώνονται.
2: Ναι, μέτρα σπυρί.
3: Τα καλάθια του νοικοκυριού, είτε το καλάθι του Πάσχα, είτε το καλάθι
1: έτσι
3: που
1: χαρακτηρίζεται, έτσι χαρακτηρίζεται και την Εθνική Συμφωνία για τη Μείωση των Τιμών, κύριε Καβαθά.
3: Έτσι τη χαρακτηρίζω, γιατί είμαι βέβαιος ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό. Και δεν θα είναι καλό γιατί θα υπάρχει δικαιολογητική βάση ότι έχουμε αύξηση του λειτουργικού κόστου τη επιχειρήση, το μεταφορικό, στην παραγωγική διαδικασία. Και αυξήθηκαν οι τιμές.
2: Έχετε κάποια πρώτα δείγματα πώς έχει πάει αυτό? Γιατί είναι λίγος ο καιρός τώρα που ανακοινώθηκε.
3: Όχι, δύο μέρες. Δεν έχετε κάποια πρώτα. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι πολύ δύσκολο θα το δούμε στην ουσία που θα φέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ακόμα και να το αδεχτώ αυτό που είπε και ο κύριος Υπουργός, ότι θα εξοικονομεί το νοικοκυριό 50 ευρώ το μήνα, νομίζω ότι δεν το μηδενίζω, αλλά δεν του λύνει το πρόβλημα.
2: Καλά, με 50 ευρώ το μήνα, ναι, δεν του λύνει το πρόβλημα. Θα του έλυνε το πρόβλημα αν ήταν στις δύο τσάντες, ας πούμε, που για δύο τσάντες σε ένα σούπερ μάρκετ μπορεί να θέλουμε και 100 ευρώ, να το πω εγώ.
3: Το 50 ευρώ στη μία, το κυκλημάτι είναι αυτή
2: ναι,
3: τη στιγμή.
2: Αυτό. Να μην ήταν 50, να ήταν 30 στις δύο τσάντες η μείωση, αλλά να ήταν όμως.
3: Ναι, κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση, αν δεν πάρθουν γενναία μέτρα, μέτρα που έχουν να κάνουν, εγώ το έχω ξαναπεί, από την εποχή μάλιστα που μπήκαμε στην πόλεμη περίοδο στη Μέση Ανατολή, είπα ότι χρειάζεται οικονομία εμπιστοβαρή μέτρα. Και εννοώ το εξής. Έστω και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έπρεπε να μειώσουμε τους συντελεστές ΦΠΑ στα βασικά κανονικά αγαθά και να ελέγξουμε τη μετακύληση αυτή τη μείωση στον καταναλωτή. Έχουμε πετυχημένο σύστημα, αντίστοιχη διαδικασία το 2013, όταν η κυβέρνηση Σαμαρά με μονομερή ενέργεια μείωσε το συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση.
2: Ναι.
3: Από το 2023 στο 2013, και η οποία πέρασε την κατανάλωση μέσα από διαδικασία ελέγχου.
2: Ναι.
1: Άρα μείωση ΦΠΑ και έλεγχη.
2: Απλά κύριε Καβαθά, πραγματικά.
3: Δείτε στα καύσιμα. Σε μία απόδειξη καυσίμων πριν στο πρατήριο τη τάξη των 80 ευρώ.
2: Mm-hmm. Πόσο είναι ο φόρος?
3: Ο φόρος είναι 60.
2: Ναι. Φόρος πάνω στο φόρο.
3: Πάνω στο φόρο.
2: Στο
3: ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
2: Όχι, δεν μπορεί, και πραγματικά εγώ απορώ πως, μιλώντας καθημερινά εδώ με όλους τους εκπροσώπους των φορέων, εκ των οποίων είστε κι εσείς, είναι σαν όταν μιλάτε για το μείωση του ΦΠΑ, είναι σαν να μιλάτε στο βρόντο, να το πω έτσι. Ότι είναι κάτι το οποίο δεν το ακούει η κυβέρνηση.
3: Η κυβέρνηση έχει άλλη πολιτική, είναι συγκεκριμένη πολιτική. Η πολιτική είναι να έχω έμεσους φόρους με υψηλή απόδοση, όσο αυξάνονται οι τιμές αυξάνεται το ΦΠΑ και έχω υπερπλεονάσματα τα οποία χρησιμοποιώ με λογική επιδοματικής πολιτικής ή με φτιασιδόματα για να το μετατρέψω σε πολιτικό όφελος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Ναι.
3: Δεν το λέμε ανοιχτά. Από εκεί αντλεί χρήματα τα οποία θα ανακοινώσει ο κ. Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Και θα δείτε και στη ΔΕΘ η εκτίμησή μου είναι ότι θα είναι φτιαξιδόματα, θα είναι, δεν θα είναι ουσιαστικά μέτρα. Δηλαδή η τεκμαρτή φορολόγηση περιμένει την ανακοινώση της κατάργησής της.
2: Όχι βέβαια. Όπως λοιπόν, ας πούμε δεν θα ακούσουμε τίποτα για το ΦΠΑ, το γνωρίσουμε ήδη. Το γνωρίζουμε ήδη.
3: Η συνέπεια θα πει και εφόσον η συνέπεια κτλ. Κτλ. Θα τότε θα, το 16.000 το τεκμαρτό θα γίνει 12.
1: Στις συναντήσεις σας, κύριε Καβαθά, με τα κυβερνητικά στελέχη, τι σας απαντούν σε όλους αυτούς τους εύλογους συλλογισμούς που
3: η κυβέρνηση είναι ανοιχτή, ακούει και θα τα εκτιμήσει και βρισκόμαστε με το δημοσιονομικό χώρο, τι είχα Γιάννη, τι είχα πάντα, λέω, στο χωριό μου.
2: Αυτό, εκεί καταλήγουμε. Και το θέμα είναι... Αν, καλά θα τα ξαναπούμε και μετά τη ΔΕΘ, είναι το μόνο βέβαιο, για να κάνουμε έτσι μια αποτίμηση του τι ακούσατε και του τι, αν κάτι από αυτά μπορεί όντως να σας βοηθήσει. Το ΦΠΑ το βγάζουμε το τραπέζι. Το θέμα είναι από αυτά που ακούγονται ότι θα ανακοινωθούν, τι θα μπορούσε ουσιαστικά κατά τη γνώμη σας να ελαφρύνει λίγο την κατάσταση.
3: Η φορολόγηση αφορά περίπου 510.000 επιχειρήσεις και δεν αφήνω έξω τους επιστημονικούς, τους επιστήμονες δηλαδή, μιλάω τους ελεύθερους επαγγελματίες, ναι. Γιατρούς, δικηγόρους κλπ. Για το χώρο το δικό μου αυτό αφορά 500-550.000 επιχειρήσεις. Mm. Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε όλη την χώρα, σε όλη την επικράτεια και είναι ένας άδικος φόρος και δεν έχει και κανένα απολύτως νόημα, διότι σήμερα η φορολογική αρχή έχει στα χέρια της όλες τις δυνατότητες να ελέγξει φοροδιαπηγή, να κάνει διασταυρώσεις, να δει τις καταθέσεις μας, τα πάντα. Όχι μόνο επί των επαγγελματιών, όλων των Ελλήνων. Και μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλο μας, ότι χρειάζομαι ένα παράδειγμα από το εισαγγελέα για να ανοίξει λογαριασμό, να δω το λογαριασμό, τον βλέπω. Άλλο όταν θα πάω σε μια διαδικασία, θα πάρω και άδεια από τον εισαγγελέα. Διασυνδέονται τα συστήματα σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Να.
3: Λοιπόν, διαφορετικά, μας λένε ψέματα σε διαφορά. Ότι λειτουργούν οι αλγόριθμοι. Πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι, δεν ξέρω σε τι έχω εγώ στην άκρη.
2: Σαφώς.
1: Διαβάζουμε ένα μήνυμα, ναι, Λουκία, βέβαια. Κύριε Καβαθά, λέει καλή σεζόν σε όλους. Το πρόβλημα των φόρων ταλανίζει τους φορολογούμενους που δεν φοροδιαφεύγουν. Δυστυχώς, λέει η φοροδιαφυγή, η ακροάτριά μας, στη χώρα μας κάνει πάρτι.
3: Προσέξτε, η φοροδιαφυγή μπορεί να κάνει πάρτι, να πούμε στην ακροατία σας με εξαιρετική αγάπη και εκτίμηση, όταν βρήκε τον αντίστοιχο πελάτη να κάνει φοροδιαφυγή. Φοροδιαφυγή από μόνη της δεν υπάρχει. Είναι ταγκό.
1: Θέλει δύο.
3: Λοιπόν, εάν εσείς ή εγώ ως πελάτης, ως λήπτης υπηρεσιών ή προϊόντων, πω δεν θέλω ΦΠΑ, ή εδώ κάνε μου καλύτερη τιμή και μη μου δώσεις απόδειξη, βεβαίως υπάρχει. Και αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή των διατραπεζικών συναλλαγών, τη μείωση των συναλλαγών με ρευστό πάνω των 500 ευρώ, τη χρήση πλαστικού χρήματος, που το 70% του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων πλέον γίνεται μέσα στο πλαστικό χρήμα, έχουμε περιορίσει το μαύρο σε αρκετά, δεν λέω το απόλυτο, αλλά σε ένα ανοιχτό επίπεδο χρειάζεται ακόμα περαιτέρω προσπάθεια. Και αυτό έχει να κάνει πάλι με το φορολογικό μας σύστημα. Την επέδοση εμπιστοσύνης του φορολογούμενου έναντι της φορολογικής αρχής. Διότι, παραδείγματος χάρη, ένας επαγγελματίας, γιατί η φορολογική του δήλωση είναι προσωρινή και δεν είναι οριστική, αν την ίδια χρονιά, το ίδιο οικονομικό έτος, δεν έχει καμία παράβαση, για να είμαι όμοιρος σε έλεγχο της φορολογικής αρχής και να μου βάλει μετά, για οποιαδήποτε, μετά από έλεγχο. Τα πρόστιμα, η αιτήση, το κλείσιμο ενός χρόνου είναι 50.000 ευρώ. Αυτό είναι στην αγορά. Το ποσό που χρειάζεται.
2: Μάλιστα, κύριε Καβαδά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε και μετά τη ΔΕΘ. Είναι το μόνο βέβαιο. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
3: Πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό σας απόγευμα.

0: Λοιπόν, ο Βασίλης έχει να σας πει τώρα κάτι για τι είναι αντρικές δουλειές αυτές και θα τις αναθέσω στο Βασίλη.
1: Γίδο βοσκό με λες από το πρωί μέχρι το βράδυ, μου λες και αυτό.
0: Σταμάτα,
1: λοιπόν.
0: Όχι.
1: Ναι, είμαι και χτίστης. Πατητές, τσιμεντοκονίες, παστόδης, πατητή. Κοντά μας και σήμερα είναι η ελληνική εταιρεία Durostik για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες. Ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. Πατητή, τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε λοιπόν το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Στα τσιμέντα με έβαλες
0: βρουκιά. Μη βροντοχτυπάς τις άντρες. Ναι. Η δουλειά κάνει. Αυτό θα σου ορίστε.
1: Το γιαπί το πυλοφόρι.
0: Το μυστρί.
1: Το μυστρί, μπράβο. Το γιαπί με πέρδεψε ο Γιώργος που φωνάζει. Τελειώνεται, τελειώνεται. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε λοιπόν με τον Γρηγόρη Διβάνη και μας μένει το τελευταίο ημίωρο.
0: Ναι.
1: Να πεταχτούμε και στην Εύβοια για την φωτιά που είναι σε εξέλιξη. Mm-hmm.

Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92. Στους 97,8.
5: Baby, baby, I wasn't supposed to know.

0: Λοιπόν, θέλετε να, θέλω να μάθετε κάτι για τον Βασίλη τώρα. Έχει...
1: τώρα είναι τώρα, η ώρα των αποκαλύψεων.
0: Τώρα η ώρα των αποκαλύψεων, ναι, γιατί το έμαθα και εγώ τώρα. Το ήξερα λίγο, το έμαθα όμως τώρα. Είναι δήλωσος. Μιλάει και ελληνικά και κριτικά.
1: Εγκαστρίμηθος. Ναι, μιλάει εδώ και ακούει τα παλού. Ναι. Αρχαία ελληνικά είναι τα κριτικά.
0: Έτσι. Ναι. Να τα λέμε σωστά. Μην με διορθώσει κανείς. Άρα

0: Εσύ όσο έχουμε περάσει δίπλα-δίπλα μια μισή ώρα, Λουκία.
1: Είδες, το κατάλαβες.
0: Καθόλου.
1: Δεν περνάς καλά μαζί μου.
0: Απίστευτα καλά.
1: Τόλμα να πεις και κάτι άλλο, αλλά νομίζω ότι το εννοείς. Γιατί σε βλέπω στα μάτια.
0: Ναι, έτσι.

0: Λοιπόν, πριν σας πάμε στα φουρνά Βρετανίας και στην πολύ συγκινητική ιστορία που είπαμε ότι θα συζητήσουμε τις δασκάλες Παναγιώτας Διαμαντή, πάμε να σας πω ένα ταξιδάκι. Ε? Τι λες, Βασίλη?
1: Εγώ νομίζω δεν μπορώ να συμμετάσχω.
0: Γιατί?
1: Ως εργαζόμενος.
0: Όχι, δεν μπορείς, αλλά θα πάμε ταξιδάκι. Είπαμε, θα μείνουμε σε mood διακοπών. Άρα, πάμε Ναύπλιο, τρεις ημέρες. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο όμορφους πραγματικά προορισμούς της Ελλάδας, στο Ναύπλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο, διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας, διπλό στρώμα profile της Greco Strom και σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές. Όλα αυτά για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκεται το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μην το χάσετε.
1: Και τώρα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε μια εκλεκτή καλεσμένη, την κυρία Παναγιώτα Διαμαντή.
0: Καλησπέρα σας, κυρία Διαμαντή.
1: Καλό σας απόγευμα.
0: Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μιλάμε μαζί σας. Και εγώ θέλω περισσότερο να δώσω το λόγο σε εσάς, να μας πείτε εσείς την ωραία σας ιστορία, γιατί πραγματικά αξίζει. Και εντάξει, πρέπει, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να γίνει παράδειγμα για πολλούς. Και να μην την πω εγώ.
1: Και οπότε, να μην ξεκινήσουμε και από αυτό, το τέλος.
0: Ναι,
1: από τη σύλληψη
0: της
1: ιδέας, από την αρχή.
2: Βέβαια, φυσικά. Εγώ βρέθηκα στη Φουρνάη Βρετανίας πριν 2 χρόνια, πριν 3 για την ακρίβεια, ως εκπαιδευτικός νεοδιοριζόμενη εκεί. Εκεί με έστειλε το κράτος. Έχω βέβαια και πατρογονικές συνδέσεις εκεί, ζούσαν οι παππούδες μου. Και δόθηκα ένα σχολείο το οποίο είχε 3 μαθητές. Ένα στην πρώτη, ένα στην πέμπτη και ένα στην έκτη.
1: Ήσασταν δασκάλα λοιπόν 3 μαθητών.
0: 3 μαθητών, πραγματικά.
2: Ακριβώς. Που καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και 2 μαθητές στην πέμπτη και έκτη. Σημαίνει ότι μέσα σε 2 χρόνια. Το σχολείο θα έμενε με έναν μαθητή, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, είτε ως αναστολή λειτουργία, είτε ως ένας μαθητής μόνος του σε ένα σχολικό πλαίσιο. Έτσι, μαζί με τον πατέρα Κωνσταντίνο, αποφασίσαμε τον εφημέριο στην ενορία της Φουρνάς, όπου έχει και εκείνος παιδιά στη σχολική ηλικία και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και το λύκειο είχε τότε, να κάνουμε κάτι προκειμένου να δημιουργήσουμε έτσι τα κίνητρα για να έρθει μια οικογένεια στο χωριό να ζήσει. Και όταν εννοώ να δημιουργήσουμε τα κίνητρα, φυσικά μια οικογένεια τι χρειάζεται, επαγγελματική αποκατάσταση στα σερή,
1: στέγη
2: οπωσδήποτε, κάποια βοήθεια στην αρχή μέχρι να πατήσει τα πόδια της και κάποιες επιπλέον δραστηριότητες κοινωνικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές, τις οποίες παρέχουμε και εκπαιδευτικές, παρήχαμε στα παιδιά και έτσι δημιουργήσαμε μαζί με τον πατέρα Κωνσταντίνο τη νέα ζωή στο χωριό, ένα νομικό πρόσωπο προκειμένου οι λογιστές μας και οι δικηγόροι να μπορούν να διαχειρίζονται με απόλυτη διαφάνεια όλες αυτές τις χορηγίες οι οποίες ήρθανε σιγά σιγά όταν κάναμε το κάλεσμα προς τις οικογένειες.
1: Χορηγίες λοιπόν, από ιδιώτες μιλάμε.
2: Βεβαίως, από ιδιώτες, από επιχειρήσεις, από τους απλούς πολίτες, από ανθρώπους του χωριού, από τους ομογενείς μας από την Αμερική. Άνθρωποι που ο καθένας ήθελε να δώσει αυτό που μπορούσε. Είτε αυτό ήταν τα σχολικά είδη για τα παιδιά, είτε αυτό ήταν μια εκδρομή για τα παιδιά που δεν είχαν τη δυνατότητα, είτε αυτό ήταν τα χρήματα για να δώσουμε μια δραστηριότητα για τα παιδιά. Και ουσιαστικά δημιουργήθηκε η νέα ζωή στο χωριό.
0: Ναι, και πώς πήγε αυτό, και πώς πήγε αυτό σαν project, σαν έργο, δηλαδή αυξήθηκε ο μαθητικός πληθυσμός?
2: Βεβαίως. Ανταποκρίθηκαν πάρα πολλές οικογένειες. Πραγματικά και εμείς είχαμε στο μυαλό μας για μία ή δύο οικογένειες και υπήρχε τόσο μεγάλη ανταπόκριση που 6 οικογένειες βρέθηκαν στο χωριό μαζί με τις οικογένειές τους, με τα παιδιά τους, να στηρίξουν τον τόπο αυτό, να ζήσουν, να νοικιάσουν τα σπίτια τους, να δουλέψουν. Ενισχύοντας τα σχολεία μας, άνοιξε ξανά το νηπιαγωγείο της Φουρνάς.
0: Πολύ σημαντικό. Άρα πάλι σε λειτουργία το νηπιαγωγείο του χωριού.
2: Ακριβώς. Το δημοτικό, το οποίο θα έμενε με έναν μαθητή, ενισχύθηκε με περισσότερα παιδιά μέχρι και το γυμνάσιο και οι ηλικιακές τάξεις που έχει το χωριό. Δημιουργήθηκε η κοινωνική ντουλάπα αλληλεγγύης, άνοιξαν μαγαζιά. Άνοιξε φούρνος, άνοιξε κατάστημα εστίασης, έγιναν γάμοι, βαφτίσια, πάρα πολλά πράγματα.
0: Άρα υπήρξε γενικότερα αυτό που είπατε, αυτή η νέα ζωή στο χωριό, ήταν όντως νέα ζωή στο χωριό, πραγματικά.
2: Ακριβώς, οι άνθρωποι εντάχθηκαν, έκαναν, δημιούργησαν τις δικές τους δουλειές, δημιούργησαν τις δικές τους σχέσεις, γίνανε κουμπάροι, βαφτίσαν τα παιδιά, οι άνθρωποι του χωριού, τα παιδιά των οικογενειών και τους πάντρεψαν που ήρθαν στο
0: αυτό
2: χωριό.
0: Έχει και μία ανθρώπινη έτσι και πολύ συγκινητική διάσταση, δηλαδή πέρα από το... Είναι η ανθρωπιά αυτό που λέμε και οι σχέσεις οι ανθρώπινες. Ότι επανήλθαν οι σχέσεις οι ανθρώπινες.
2: Αυτό ακριβώς είναι το χωριό, αυτό που ο κόσμος δεν θα βρει στην Αθήνα. Και στη συνέχεια η προσπάθεια αυτή συνεχιζόταν. Είχαμε πάρα πολλές αιτήσεις από οικογένειες. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 80 οικογένειες στην αναμονή που επιθυμούν να φύγουν από τα αστικά κέντρα προς την επαρχία. Και είχαμε ταυτόχρονα και πολλά χωριά τα οποία καλούσαν εμάς προκειμένου να τους βοηθήσουμε, να τους υιοθετήσουμε έτσι ώστε να δημιουργήσουμε επιστήμη.
1: Να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες.
2: Ακριβώς, είτε εμείς να τους υποστηρίξουμε ώστε μαζί να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία αφού έχουμε ήδη όλη την εμπειρία ας πούμε του μοντέλου αυτού και έτσι. Συνεχίσαμε στη Ζήτα Ιωαννίνων, όπου κάναμε με τον τοπικό φορέα υποδοχής και υποστήριξης που δημιουργήσαμε εκεί με τους κατοίκους του χωριού. Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις, καταγράψαμε τα πάντα από θέσεις εργασίας και κατοικίας και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 6 οικογένειες και στη Ζήτα Ιωαννίνων.
0: Α, πολύ σημαντικό και αυτό.
2: Μετήκησαν εκεί έτσι με 17 παιδιά. Η προσπάθεια συνεχίστηκε στο κόκκινο βιοτείο που εντάχθηκε τον Ιανουάριο. Έχουμε 2 οικογένειες, την άλλη εβδομάδα μετακομίζει και η δεύτερη. Έχουν ήδη ξεκινήσει και στο κόκκινο είχαμε γάμο, είχαμε βαφτίσια που άνθρωποι του χωριού πάντρεψαν και βάφτισαν τα παιδιά της οικογένειας και πλέον η προσπάθεια θα επεκταθεί και στον Εύρο, στο Δήμο Ρεστιάδος, όπου μετά από πρόσκληση του Δημάρχου βρέθηκα εκεί την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Άρα είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται, κυρία Διαμαντή, εσείς αυτό.
2: Βεβαίως.
0: Είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται.
1: Κυρία τώρα... Διαμαντή, κολλήσατε σε γραφειοκρατικά γρανάζια σε αυτού του είδους το εγχείρημα.
2: Επειδή έχουμε την ελευθερία μέσω του νομικού προσώπου που έχει δημιουργηθεί να μην εξαρτώμαστε από το δημόσιο ή τις υπηρεσίες, αυτό μας βοήθησε να κινηθούμε πιο γρήγορα. Όσον αφορά τα ζητήματα με δήμους, με περιφέρειες, με οτιδήποτε, ξέρετε ότι αυτά δυστυχώς πηγαίνουν πάρα πολύ αργά. Οπότε και εδώ ήταν ένας λόγος που ουσιαστικά δεν είχαμε την
1: ενώ είχατε μεγάλη απήχηση, δεν μπορούσαν να εγκατασταθούν στο χωριό από τον πρώτο καιρό αυτό.
2: Όχι μόνο αυτό. Οι οικογένειες μπόρεσαν να εγκατασταθούν γιατί μπορούσαμε να βρούμε εμείς αυτές τις αρχικές τα αρχικά κίνητρα που δίναμε στις οικογένειες, τα οποία είναι πέρα από το να τους διασυνδέσουμε με τη θέση εργασίας, πέρα από το να βρούμε ένα κατοικίσιμο σπίτι με χαμηλό ενίκιο, τους επιδοτούσαμε τα 3 πρώτα ενίκια της οικογένειας, αλλά και τα έξοδα μετακόμισης, μεταγκατάστασης δηλαδή, το σπίτι που θα μεταφέρει όλη η οικογένεια από την πόλη στο χωριό, καθώς θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό έξοδο αυτό. Οπότε, έχοντας αυτή την αρχική ανάγκη για κάθε οικογένεια, εμείς προσπαθούμε να πάμε βήμα-βήμα, σιγά-σιγά με κάθε οικογένεια, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι πραγματικά όλες λαμβάνουν αυτό που έλαβαν και οι υπόλοιπες και βλέπουμε στην πράξη ότι είναι το σημαντικότερο αρχικό βήμα των 3 μηνών για την οικογένεια για να σταθεί στα πόδια της.
0: Και τώρα εσείς θέλω να φτάσουμε στο τώρα και στο σήμερα και στην απόφαση που πήρατε, αν δεν απατώμε, να μετακομίσετε στην Άξο.
2: Όχι, η πρώτη οικογένεια που είχε έρθει στη Φουρνά μετακομίζει στην Άξο. Στο
0: Α, η πρώτη οικογένεια.
1: Ο λόγος, κυρία Διαμαντή.
2: Κοιτάξτε, η οικογένεια έχει τους συγγενείς της εκεί, τους παππούδες, οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα τα παιδιά και τους ίδιους έτσι ώστε να μπορούν να εργάζονται ανεξάρτητα. Η οικογένεια είχε εργαστεί στις θέσεις εργασίας που τους είχαμε προτείνει από την αρχή. Έκαναν τις δικές τους επιλογές μετά. Αποφάσισαν να ανοίξουν ένα κατάστημα εστίασης στο χωριό. Αυτό τους περιόρισε λίγο γιατί και οι δύο εργάζονταν στον ίδιο κλάδο. Οπότε φαντάζεστε και ένα κατάστημα εστίασης πόσο χρόνο απαιτεί από τους ανθρώπους αυτού την όλη την ημέρα ανοιχτό. Έκριναν ότι είναι πιο εύκολο να μετοικήσουν ξανά στην επαρχία, στην Άξο, και που είναι οι συγγενείς του συζύγου για να έχουν περισσότερη υποστήριξη. Και τη θέση της οικογένειας αυτής πήρε η αδερφή της μητέρα με τα δικά της παιδιά, όπου πλέον πήρε και το σπίτι, αλλά και την...
1: Άρα συγγενικό πρόσωπο ήρθε στη θέση της οικογένειας του Στέφανου και της Βάσης.
2: Η αδερφή της μητέρα, η αδερφή της Βασιλικής, και το μαγαζί.
0: Μιας και η κυρία Διαμαντή είναι μια περίοδος, εσείς δεν είστε πολιτικός, είστε όμως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα και αγγίζει το θέμα αυτό και το δημογραφικό και όλα τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, ένα εκ των οποίων είναι το δημογραφικό. Και επειδή περιμένουμε να ακούσουμε διάφορα τώρα από τα διάφορα κόμματα όσον αφορά εξαγγελίες για το δημογραφικό, τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε πραγματικά και ουσιαστικά να βοηθήσει έτσι ώστε και η ζωή στην επαρχία να ξαναζωντανεύσει, να το πω έτσι, αλλά και οι οικογένειες να μην σκέφτονται δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά, όχι να κάνουν 6 παιδιά, να κάνουν ένα παιδί?
2: Είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα και σίγουρα ένα το οποίο δεν λύνεται με μία πολιτική απόφαση ή με ένα μέτρο. Εννοείται όσον αφορά την επαρχία, είναι πολύ πιο βοηθητική η οικογένεια να κάνει περισσότερα παιδιά, καθώς είναι πιο χαλαρός ο ρυθμός ζωής, πιο λίγο το κόστος, πιο μεγάλα τα σπίτια, πιο πολύ η διαθέσιμη βοήθεια που έχουν οι οικογένειες, οι θέσεις στους παιδικούς σταθμούς κτλ. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει το κράτος να ενισχύει τα χωριά και όχι να βλέπουμε να κλείνουν τα ΕΛΤΑ, να κλείνουν οι τράπεζες, να κλείνουν υπηρεσίες, ας πούμε, δημοσίου, να συμφωνεύονται.
0: Να μην έχουν γιατρούς, να το πούμε. Ακριβώς, και αυτό. Να μην έχουν παιδίατρο για τα παιδιά τους.
2: Έτσι, να συμφωνεύουμε σχολεία, ενώ στην πόλη, ας πούμε, έχουμε 25 παιδιά και 27 μέσα σε ένα τμήμα. Και αλλού να κλείνουν τα σχολεία για να γίνουν πάλι, για να μαζευτεί ο κόσμος αλλού. Οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Ένα δεύτερο είναι στο κομμάτι της επαγγελματικής αποκατάστασης. Όταν οι άνθρωποι επιχειρούν στο χωριό, όταν ανοίγουν τις δικές τους επιχειρήσεις, δεν είναι δυνατόν να έχουν την ίδια φορολογία ή τις ίδιες οικονομικές απαιτήσεις στο κράτος από ένα μαγαζάκι το οποίο απευθύνεται σε 100 κατοίκους, με το ίδιο με ένα μαγαζί στην Αθήνα που απευθύνεται σε 1 εκατομμύριο κόσμο. Και αντίστοιχα, βλέπουμε ότι έχουν γίνει εξαιρέσεις και υπάρχουν εξαιρέσεις στα νησιά, ας πούμε, ή το ισοδύναμο, είτε
0: ακριβώς, βέβαια, και με το ΦΠΑ στα νησιά που πέρασε. Ναι.
2: Και με το ΦΠΑ βλέπουμε όμως ότι αυτό δεν υπάρχει για τα ορεινά και είναι πολύ σημαντικό να το δούμε να συμβαίνει. Σίγουρα είναι μια καλή αρχή το γεγονός ότι με τον ένφια πλέον θα μειωθεί και θα καταργηθεί, όπως είχαν πει και πέρυσι, σε μικρά χωριά. Είναι μια καλή αρχή, αλλά είναι σημαντικό να γίνουν και άλλες ενέργειες όσον αφορά αυτό, δηλαδή της επαγγελματικής αποκατάστασης των γονέων. Και σίγουρα το γεγονός ότι δεν μπορεί τώρα ένα επίδομα παιδιού, για παράδειγμα, να είναι 70 ευρώ. Εγώ έχω παιδί. Παίρνω 70 ευρώ για το ένα παιδί που έχω. Τι να κάνεις με το επίδομα παιδιού των 70 ευρώ? Ας δώσει
0: τι να πρωτοκάνεις, να το πούμε έτσι.
2: Ακριβώς. Με την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και τις συνεργασίες που μπορεί να έχει τις ευρύτερες, θα χρηματοδοτήσει τις οικογένειες έστω στην αρχή. Για να έχουν τα πρώτα τους έξοδα για τις πάνες τους, τα γαλατά τους, για τα βρεφικά είδη, για το οτιδήποτε. Πράγματα που βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει και οι Δήμοι πλέον να παρέχουν στις οικογένειες που αποφασίζουν να κάνουν παιδιά στον τόπο τους, ή το αρχικό επίδομα που δίνουν πλέον οι Δήμοι. Δηλαδή, ακόμα και αυτό, η δικαιοδοσία, η μεγαλύτερη ελευθερία που έχει δώσει το κράτος στους Δήμους να ασκούν κοινωνική πολιτική, είναι σημαντικό, γιατί ο Δήμος βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη, είναι πιο κοντά από ότι βρίσκεται ένα Υπουργείο, ένας Υπουργός από την Αθήνα. Και θεωρώ ότι με μια σοβαρή διαχείριση και από πλευράς Δήμων μπορεί να έρθει ένα αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι μόνο μερικά από όσα θα μπορούσαν να γίνουν. Η κουβέντα είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Πάρα πολύ μεγάλη.
1: Και ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι σύντομος. Εγώ θέλω μια τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε, κυρία Διαμαντή, με αυτήν. Γιατί να αφήσει κάποιος την πόλη και να έρθει στην περιοχή σας? Σε τρεις λέξεις. Σε τρεις ή τέσσερις λέξεις.
2: Σε όλη την επαρχία. Χαμηλότερο ενίκιο, λιγότερες ώρες εργασίας, λιγότερο κόστος ζωής, περισσότερη ελευθερία και ασφάλεια για τα παιδιά.
1: Και λιγότερο άγχος.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: εγώ
1: όλα αυτά.
0: Από τη μεριά μου θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλο αυτό που κάνετε. Πραγματικά είστε παράδειγμα προς μίμηση και το λέω από την καρδιά μου, γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις μια οικογένεια και πόσο μάλλον σε ένα τόπο ο οποίος δεν έχει όλες τις προσβάσεις όπως έχουμε εμείς εδώ. Να είστε καλά, να σας ευχαριστώ πολύ θερμά και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη. Να είστε καλά, κυρία Διαμαντή.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: προσπαθώ να εντοπίσω λέξεις στο ξενόγλωσσο τραγούδι επιλέξαμε να έχει το καλοκαίρι μέσα. Πού
1: το? Δεν το έχει. Θα κατηγορήσω τον Τζιβελεκίδη.
0: Αυτό φταίει για όλα.
1: Δεν σου έχω πει, παιδί μου, ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα μου βάζει καλοκαιρινά τραγούδια.
0: Τι έγινε, Γιώργο?
1: Τι έγινε, πού είναι το καλοκαίρι? Πού μου το πήγε το καλοκαίρι?
0: Αθέτησε τη δέσμευσή σου.
1: Δεν
0: κοντομάνικα
1: είπαμε.
0: Πάνω.
1: Κοντομάνικα εδώ. Ευτυχώ δεν μου έχει βάλει το air condition στου μείον 25.
0: Ναι, το ελάττωσε. Η πιγκουίνη σταμάτησε.
1: Σίγουρα κάτι έγινε. Λοιπόν, εμεί σιγά σιγά σήμερα με το Βασίλη Τερζάκη περάσαμε 2 ώρες ζάχαρη.
0: 3 ώρες με είχαν στο μικρόφωνο.
1: Ζάχαρη. Ναι, σε είχαν πολλές ώρες, είχαν και πριν. Εντάξει, νομίζω δεν σε καλά τα πήγε.
0: Καθόλου.
1: Τα πήγαμε ωραία.
0: Το ύφο τη εκπομπή.
1: Άλλο. Ζάχαρη.
0: Του κεντρικού δελτίου.
1: Ναι, λοιπόν, ακολουθούν Στεφανία Κασίμη και Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Κωνσταντίνος Μπογδάνος και Στεφανία Κασίμη. Μετά Νίκος Μπογιόπουλος.
0: Βέβαια.
1: Αύριο εγώ θα είμαι στη Θεσσαλονίκη. Θα σας βγω από εκεί να σας χαιρετήσω.
0: Από τη Λουκία Κάτσου που ήταν στο μικρόφωνο και τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν εκτάκτος σήμερα.
1: Εκτάκτος σήμερα στο μικρόφωνο. Αύριο
0: θερμές ευχές για
1: 3 με 5 εννοείται. Θερμές ευχές για ένα πολύ πολύ ωραίο απόγευμα.
0: Γεια σε όλες και όλους.
1: Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
2: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Hello children, welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και την Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Πρίσμα 92.

0: Prisma 92.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Prisma 92.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαπώντης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι και καλημέρα θα σας πούμε εδώ από τη συχνότητα του Prisma 92. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί με ό,τι έχει προκύψει σήμερα, με πάρα πολλές ειδήσεις και εδώ από το νησί μας και από την εξωτερική μας επικαιρότητα, που εντάξει αρχίζουν σιγά σιγά τα προβλήματα, θα σας τα πω λίγο αργότερα, και από την εσωτερική μας επικαιρότητα, επιτελεία των κομμάτων ετοιμάζονται πυρετοδός για τις ομιλίες που θα κάνω στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, 2 Σεπτεμβρίου σήμερα, η ζέστη συνεχίζεται κανονικά και η υγρασία. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία τις μεσημεριανές ώρες. Η υγρασία είναι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα, στο 65% περίπου, και οι άνεμοι πνέουν νότιο-δυτική εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ. Και σήμερα μαζί μας τα Πλέστας The Market, ο χορηγός μας, με 2 καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνι, Κήπη, στην πλατεία Σολομού, με τον Γρηγόρη, με τα πολύ διάσημα και νόστιμα προϊόντα του, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων, στον Άγιο Λάζαρο Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη, στην πατρία, στην πλατεία των Αγίων 40, και τα Πλέστας Food Service, Κάσε Γκάρι, στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε, κυρίες και κύριοι, τα καταστήματα Πλέστας The Market, κάντε τις αγορές σας και προμηθευτείτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές σε πολλά προϊόντα, επώνυμα και όχι. Λοιπόν, αυτά με το χορηγό μας. Οι καιρικές συνθήκες, η ζέστη και η υγρασία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Ίσως λέει από την Παρασκευή και μετά θα υποχωρήσει λίγο η θερμοκρασία και θα έχουμε βοριάδες εδώ στην περιοχή μας και αναμένονται και κάποιες βροχοπτώσεις, όχι βέβαια σε εμάς, αλλά γύρω γύρω στα ορεινά της Ηπειρωτικής Ελλάδας και στην γειτονική μας Πελοπόννησο. Να δούμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι με μια εξωτερική είδηση. Δυστυχώς στις φλόγες είναι και πάλι η Μέση Ανατολή. Κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών έπληξε το βράδυ της Τρίτης στο Ιράν, με αποτέλεσμα το θάνατο περισσότερο των από 10 ανθρώπους, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με σειρά επιθέσεων κατά αμερικανικών στόχων σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Τώρα, σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, τα ξημερώματα, ξανάρχισαν πάλι οι αμερικανικές επιθέσεις, μπαίνουν τώρα σε μια νέα φάση έτσι επιθέσεων και πολέμου. Τα πράγματα εκεί δεν έχουν τελειώσει, ενώ σύμφωνα τώρα με ένα πάρα πολύ γνωστό ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην σειρά αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν από το βράδυ, από χτες το βράδυ έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενώ 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 8 τραυματίστηκαν σε επίθεση από πυράβλους στην επαρχία Χουζεστάν στα νοτιοδυτικά, ενώ 4 άνθρωποι που παρευρίσκονται σε μια γαμήλια γιορτή σκοτώθηκαν στη γειτονική πόλη της Τεχεράνης. Λοιπόν, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους του σώματος των φρουρών της Επανάστασης, ενώ η ιρανική απάντηση είναι η εξής. Το Ιράν έκανε γνωστό ότι διεξήγαγε μια αποφασισμένη επιχείρηση σε αντίπεινα, βάζοντας στο στόχαστρο βάσεις και συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην περιοχή, με πυράβλους και μια επανδρομένα ενέργεια μέσα, όπως έτσι μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Άσκημα λοιπόν τα πράγματα εκεί, συνεχίζονται οι επιθέσεις. Να μην μιλήσουμε για τον τουρισμό στις χώρες του κόλπου, έχει μειωθεί πάρα πολύ το εισόδημα από τον τουρισμό, ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη έτσι πηγή

εισοδήματος. Δεν βλέπουμε να εξομαλύνεται η κατάσταση σε εκείνη την περιοχή και χτες ακούσαμε ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή και πάμε στην Ευρώπη, ότι η Ρωσία αναμένεται να εξαπολύσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κύμα επιθέσεων στην Ουκρανία. Είδαμε και πόσες τελευταίες ημέρες, πόσες πολλές επιθέσεις έχει εξαπολύσει στο Κίεβο. Έχουν χάσει και εκεί πάρα πολλοί άνθρωποι τη ζωή τους. Και σύμφωνα λοιπόν με τις μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής, η Ρωσία σκέφτεται, έτσι λένε Αμερικανοί βέβαια, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτό ισχύει όχι, ότι κάποιοι σκέφτονται να εξαπολύσουν μία στρατιωτική επίθεση από τη Ρωσία στις χώρες της Βαλτικής, δηλαδή στην Εσθονία, στη Λετωνία και στην Λιθουανία, όπου είναι κάποιες χώρες που οι σχέσεις του με την Ρωσία δεν είναι καθόλου καλές. Η περιοχή εκεί βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ έντονες ανησυχίες για υβριδικές απειλές και όλοι περιμένουν και προετοιμάζονται για μια ενδεχόμενη μελλοντική κλιμάκωση. Τώρα, υπάρχουν βέβαια πάρα πολλές, όπως σας είπα, πληροφορίες από μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, της Αμερικής και της Ευρώπης ότι κάτι πάει να γίνει εκεί. Καταλαβαίνετε ότι δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Θα είναι μια πολύ μεγάλη έτσι δυστυχία, μπορώ να πω, και για την παγκόσμια οικονομία και για την ειρήνη, αν η Ρωσία σκεφτεί σε αυτές τις τρεις χώρες που είναι πολύ ευάλωτες και οικονομικά ευάλωτες και είναι και πολύ μικρές, να κάνει κάποια έστω υβριδική επίθεση. Αυτά λοιπόν με την εξωτερική πολιτική. Εδώ στην Ελλάδα σας είπα ότι τα επιτελεία των κομμάτων προετοιμάζονται για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης θα μονοπολίσει η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Και πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, από το Σάββατο που έγινε η συνέντευξη τύπου της Δύναμης Ελπίδος με τον επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη στα γραφεία της του συνδυασμού με θέμα τον αγωγό ίδρευσης Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα, τα πράγματα στο νησί έχουν αλλάξει, όλος ο κόσμος συζητάει για αυτό το θέμα, έχουν γίνει πάρα πολλές έτσι κινητοποιήσεις και από τους συνδυασμούς και από τους συνδυασμούς της περιφέρειας. Ξέρουμε εδώ να σας πω ότι σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον επικεφαλής της ΑΝΑΣΑΣ για τα Ιόνια, κύριο Θοδωρή Γαλιατσάτο. Μιλήσαμε μαζί του, πραγματικά ο κύριος Γαλιατσάτος είναι πάρα πολύ έμπειρος και έχει να μας πει κάποια στοιχεία και που θυμάται και αυτός για το πότε ξεκίνησε το έργο και το τι ακριβώς υπόθηκε στα περιφερειακά συμβούλια. Μας τα είπε όλα αυτά εχθές και ο περιφερειακός σύμβουλος της ΑΝΑΣ, ο κύριος Διονύσης Γιακουμέλος. Θα φιλοξενήσουμε και τον κύριο Τσουρουνάκη, περιμένουμε να τελειώσει αυτά που είχε προγραμματίσει να κάνει σήμερα, δηλαδή τι έχει γίνει. Εχθές ο εισαγγελέας ζήτησε τον φάκελο του έργου, ο κύριος Τσουρουνάκης πήγε στην εισαγγελία, κατέθεσε τον φάκελο. Και σήμερα 10 η ώρα το πρωί, επειδή ζητήθηκε από τον εισαγγελέα κάποια επιπλέον στοιχεία και έγγραφα κατατέθηκαν και αυτά, και σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε υπάρχουν κάποιες άλλες εξελίξεις, ότι ο κύριος Τσουρουνάκης, γνωρίζουμε και δεν μένει παρά να το επιβεβαιώσουμε, εκτός από τον εισαγγελέα πήγε και στην αστυνομία, όπου εκεί κατέθεσε μήνυση για πιθανή διάπραξη εγκληματικών πράξεων. Όλα αυτά βέβαια θα τα πούμε αργότερα, περιμένουμε να τελειώσει ο κύριος έτσι Τσουρουνάκης, για να δούμε τι ακριβώς και ποιες είναι οι ενέργειες που έχει γίνει. Επίσης γνωρίζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας θα στείλει υπαλλήλους για να κάνουν επιτόπιο έλεγχο στο έργο. Βέβαια,
Εγώ έχω την εξής απορία. Η διαχειριστική αρχή έχει κάποιους υπαλλήλους και εδώ. Γιατί τόσο καιρό δεν έχει προβεί στον έλεγχο? Τέλος πάντων, θα περιμένουμε και από εκεί κάποιες έτσι απαντήσεις από την διαχειριστική αρχή. 9 και 10 του μήνα θα επισκεφτούν, θα έρθουν εδώ στο νησί μας υπάλληλοι από την διαχειριστική αρχή της περιφέρειας. Θα πάνε και θα κάνουν, θα κάνουν επιτόπιο έλεγχο εκεί στο έργο. Περιμένουμε ακόμα τις απαντήσεις από την δημοτική αρχή. Πότε η Δημοτική Αρχή θα κάνουν Δημοτικό Συμβούλιο, θα κάνει ο Δήμαρχος συνέντευξη τύπου. Να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, ποια είναι τα στοιχεία που λέει ότι θα καταθέσει και στα μέσα ενημέρωση και στους Ζακυνθινούς, ώστε να ενημερωθούν το τι ακριβώς έχει γίνει με το έργο. Και πάμε σε μία άλλη είδηση τώρα, που τελικά έγινε αναφορά από τον βουλευτή του ΠΑΣΟ, κινήματος αλλαγής, κύριο Παύλο Χριστίδη, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Θεόδωρο Λιβάνιο, και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερακάκη. Το θέμα της αναφοράς είναι το εξής: έτοιμα διερεύνησης της εκτέλεσης πιστοποίησης εργασιών συγχρηματοδοτούμενου έργου ίδρυυσης στο Δήμο Ζακύνθου. Ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Παύλος Χριστίδης, καταθέτει ως αναφορά την από 22 Αυγούστου 2026 επιστολή της Δημοτικής Παράταξης Δύναμης Ελπίδας Δήμου Ζακύνθου, η οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής της κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, με θέμα το συγχρηματοδοτούμενο έργο αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Στην επιστολή τίθενται ζητήματα σχετικά με την εκτέλεση, την επίβλεψη, την πιστοποίηση εργασιών, την οικονομική διαχείριση και τις πληρωμές του ανωτέρου έργου, το οποίο σύμφωνα με το συνημμένο χρηματοδοτήθηκε αρχικά από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020 και στη συνέχεια εντάχθηκε ως έργο γέφυρα στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27. Επισυνάπτεται και η σχετική επιστολή, ενώ παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να εξετάσουν τα αναφερόμενα στη συνημμένη επιστολή και να ενημερώσουν τη Βουλή για το πώς προτίθεται να προχωρήσουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Ο αναφερόν βουλευτής Παύλος Χριστίδης. Αυτό λοιπόν είναι η αναφορά που κατατέθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και τις επόμενες ημέρες τον κύριο Παύλο Χριστίδη, θα αναζητήσουμε το τηλέφωνο του. Γνωρίζουμε ότι θα γίνει αναφορά και από τα άλλα τα κόμματα και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και από το ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνουν και οι αρμόδιοι βουλευτές τους, θα καταθέσουν και αυτοί αναφορές. Λοιπόν, για πάμε τώρα γρήγορα σε ένα μουσικό διάλειμμα, να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε τον κύριο Τσουρουνάκη και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Λοιπόν, ένας ακροατής που επικοινώνησε μαζί μας πριν από λίγο μας είπε ότι στην περιοχή πάνω εκεί στην, βρίσκονται ο Δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος και ο κύριος Κόκορης. Ο κύριος Κόκορης είναι ο προηγούμενος αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών. Τώρα αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών είναι η κυρία Αγγελική Αυγουστίου. Εμείς, για να είμαστε εντάξει, καλέσαμε, κάναμε πρόσκληση και στον κύριο Κόκορη και στην κυρία Αυγουστίνου να βγουν εδώ στην εκπομπή μας να απαντήσουν. Δεν έχουν βγει εδώ. Είδαμε κάποιες δηλώσεις της κυρίας Αυγουστίνου σε άλλο μέσο ενημέρωσης. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα επόμενο, με συγχωρείτε, σε ένα έτσι σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί.

Λοιπόν, αυτά πάμε παρακάτω. Αυτά λοιπόν με κάποιες έτσι πρώτες πληροφορίες που έχουμε και ειδήσεις σχετικά με αυτό το θέμα. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30 θα έχουμε μαζί μας τον, ή τον κύριο Τσιρουνάκη ή τον κύριο Γαλιατσάτο. Θα δούμε πώς θα βγούνε. Να δούμε τώρα, πάμε λίγο σε μια πάρα πολύ έτσι όμορφη είδηση από τα πολιτιστικά. Η Κέρκυρα για άλλη μια χρονιά ετοιμάζεται να υποδεχτεί 18 και 19 Σεπτεμβρίου το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Ίσων. Είναι μια πολύ μεγάλη μουσική διοργάνωση με τη συμμετοχή φιλαρμονικών από τα Επτάνησα αλλά και σχημάτων από το εξωτερικό. Ιδιαίτερα ισχυρή θα είναι η παρουσία της Ζακύνθου, καθώς στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τρεις φιλαρμονικές του νησιού. Πρόκειται για τη Δημοτική Φιλαρμονική Ζακύνθου Αρτεμισίων, Ζακύνθου Αλικών και την Δημοτική Φιλαρμονική Ζακύνθου Ζακυνθίων 1816. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν επίσης η Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας Καποδίστρια 1980, η κοινή εμφάνιση των Δημοτικών Φιλαρμονικών του Δήμου Βορείας Κέρκυρας Αβλιωτών, Καρουσάδων και Συναράδων 1979, η Φιλαρμονική Διασπάδων Κέρκυρας 1974, Κοινοπιαστών Κέρκυρας 1966 και άλλες φιλαρμονικές του νησιού. Και ιστορικές, η Κέρκυρα έχει πάρα πολλές φιλαρμονικές. Εμείς εντάξει τώρα ξεκινάμε έτσι κάπως να φροντίζουμε λίγο περισσότερο τις φιλαρμονικές μας. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά να είσαι φιλαρμονική, χρειάζεται και κάποια οικονομική βοήθεια από τους δήμους. Το πρόγραμμα λοιπόν συμπληρώνουν και ιστορικά μουσικά σχήματα της Κέρκυρας. Το φεστιβάλ έχει ένα χαρακτήρα διεθνή, γιατί θα υπάρχουν και φιλαρμονικές από την Ιταλία, από τη Σερβία, την Πολωνία και την Ουκρανία. Και πάρα πολλοί έτσι ξεχωριστοί καλλιτέχνες θα πλαισιώσουν αυτό το φεστιβάλ. Για δύο μέρες λοιπόν, 18 και 19 Σεπτεμβρίου, η Κέρκυρα θα αποτελέσει ένα σημείο συνάντησης φιλαρμονικών με διαφορετική ιστορία και μουσική παράδοση, και ευτυχώς και το νησί μας, και πέρυσι το ίδιο είχε γίνει, δίνει το δικό της δυναμικό παρόν μέσα από τη συμμετοχή των τριών φιλαρμονικών της.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
5: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
6: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
7: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

Είμαστε σε αναμονή για να προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τον κύριο Τσουρουνάκη. Θέλει να βγει εδώ στην εκπομπή μας. Έχουμε και πάρα πολλά τηλεφωνήματα από ακροατές μας που ρωτούν, θέλουν να μάθουν, να ενημερωθούν για το έργο αυτό. Είναι θέμα συζήτησης αυτές τις ημέρες στο νησί, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα λοιπόν, έχει κάποιες νεότερες πληροφορίες να μας δώσει ο κύριος Τσουρουνάκης για ποιες ενέργειες έκανε σήμερα. Πάμε γρήγορα ξανά σε ένα μουσικό διάλειμμα. Προσπαθεί να επικοινωνήσει και αυτός μαζί μας. Μείνετε μαζί μας, σε ένα λεπτό θα είμαστε κοντά σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δυναμελπίδας, κύριο Τσουρουνάκη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμπέτη, σε εσάς και σε όλους τους εκεί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πείτε μας, ποιες είναι οι ενέργειες που έχετε κάνει σήμερα? Πήγατε χτες στο φάκελο στον εισαγγελέα, ξαναπήγατε σήμερα όμως μετά τις 10 για κάποια περαιτέρω διευκρινήσεις.
1: Όπως καταλαβαίνετε, λεπτομέρειες για το
0: βέβαια.
1: Τι υπόθηκε. Mm-hmm. Είναι μια εισαγγελική παρέμβαση, θα έλεγα. Θα γίνει μια προανάκριση ή γίνεται μια προανάκριση και θα δούμε, δεν ξέρω να το πω ακριβώς.
0: Έχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διαδικασίες.
1: Εχθές λοιπόν
0: παρακαλώ.
1: Η κυρία εισαγγελέας επικοινώνησε με το νομικό μου σύμβουλο και τους να τις προσκομίσουμε κάποια στοιχεία ούτως ώστε να τα μελετήσει. Επιπλέον στοιχεία, γιατί σίγουρα είχε ενημερωθεί για κάποια. Τα προσκομίσαμε λοιπόν τα στοιχεία που ζήτησε. Μας είπε λοιπόν ότι θα τα μελετούσε χθες το βράδυ και σήμερα 10 η ώρα έπρεπε να είμαστε στο γραφείο της.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι έγινε, 10 η ώρα μαζί με τον νομικό μου σύμβουλο ήμασταν στο γραφείο της κυρίας εισαγγελέας. Έγινε μια συζήτηση, της κατέθεσα κάποια πράγματα. Εκείνο που μπορώ να πω, κατέθεσα και κάποιες απειλές που έχω δεχθεί.
0: Α, τι εννοείτε? Είναι... Παρακαλώ.
1: Αυτό που ακούσατε. Αυτό που ακούσατε.
0: Εννοείται απειλές πώς? Από το τηλέφωνο σας σταματάν στο δρόμο? Πώς γίνεται? Έρχονται στο σπίτι σας, στην επιχείρησή σας? Τι εννοείται?
1: Δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες. Είναι σοβαρό το θέμα. Εγώ έχω δεχτεί απειλές από συγκεκριμένους κύκλους.
0: Και τώρα αυτές τις μέρες?
1: Έχω καταθέσει στοιχεία και ονόματα στην εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η κυρία εισαγγελέας αρκετά πράγματα. Είπα ό,τι μπορούσα και ό,τι ήξερα, όχι για μόνο για τις απειλές, γενικότερα για το έργο κτλ. Και μετά μας ζήτησε μαζί με τον νομικό μου σύμβουλο να πάμε στην αστυνομία για μια περαιτέρω κατάθεση και ενημέρωση. Έτσι και έγινε. Από τις 10 τελειώσα. Λοιπόν, ξέρετε, αυτές οι διαδικασίες είναι πρωτοβουλίες. Καταθέσαμε στην αστυνομία αυτό που είπε η κυρία εισαγγελέας.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και πέρα περιμένουμε τις ενέργειές της. Γίνεται μια προανάκριση και έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και θα δούμε τα αποτελέσματα εν καιρό.
0: Να σας πω τώρα, κύριε Τσουρουνάκη, γίνονται τελικά εργασίες πάνω αυτές τις μέρες? Σκάβουν, τοποθετούνται οι σωλήνες, τι ακριβώς γίνεται?
1: Οι πληροφορίες μου αυτό λένε, ότι γίνονται κάποιες εργασίες. Από εκεί και πέρα και σήμερα ο Διονύσης Κλάρης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπήρωσης, που είναι αναπληρωματικός στη θέση μου στο Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ που ξεκίνησε 10 η ώρα, εγώ τον είχα ενημερώσει, δεν θα μπορούσα να παρευρεθώ. Ο άνθρωπος περνάει κάθε μέρα από την περιοχή, γιατί είναι κάτοικος του Αγίου Λέοντα. Η επιχείρηση του είναι στον Αγίου Λέοντα, γιατί μπορεί να μένει και στην πόλη, δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Δήλωσε σε κάθαρα στο Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, γιατί είχα λίγο χρόνο ενδιάμεσα και τον άκουσα από τις αναμεταδόσεις σήμερα στη Ζάκηδο που θα αναμεταδίδει ζωντανά, ότι γίνονται εργασίες. Και ο ίδιος και οι κάτοικοι της περιοχής ζητάνε να σταματήσουν όλα, διότι καταλαβαίνετε, δεν γίνεται έργο, κουκουλώματα γίνονται, φτάνε μια σωλήνα σε ένα χαντάκι και τη σκεπάζουν και τελείωσε. Αν λοιπόν ποτέ λειτουργήσει το συγκεκριμένο δίκτυο που είναι τόσο ταλαιπωρημένο, καταλαβαίνετε, θα αρχίσουν οι βλάβες από την πρώτη μέρα λειτουργίας. Διότι ένας αγωγός, αν ακουμπάει σε μια πέτρα, είναι θέμα χρόνου πέσει και να σπάσει.
0: Ναι.
1: Γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο δίκτυο θα δουλεύει με υψηλές πιέσεις, οπότε οι αγωγοί δεν πρέπει να καταπονούνται και να πληγώνονται ασυμπληρωθεί ναι. τόσα χρόνια που είναι πεταμένοι εκεί, διότι είναι μεγάλη υψομετρική διαφορά από την Αγία Μαρίνα μέχρι τον Άγιο Λέοντα και οι πιέσεις ήταν πάρα πολύ υψηλές.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, αν γνωρίζετε, σας έχω ξαναρωτήσει, αλλά μήπως έχετε περισσότερες πληροφορίες. Ο δρόμος αυτός είναι δημοτικός ή επαρχιακός?
1: Δεν μπορώ να απαντήσω με βεβαιότητα.
0: Για την άδεια τομής θέλω να σας ρωτήσω, γι' αυτό σας κάνω αυτή την ερώτηση.
1: Θα σας πω όμως, όλη τη διαδικασία και τα έγγραφα που έχουμε συμπληρώσει είναι επαρχιακός, είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας,
0: ναι.
1: διότι η περιφέρεια είχε βγάλει άδεια τομής για το ναι. συγκεκριμένο δρόμο, η οποία έχει λήξει 31 12 του 24. Δεν υπάρχει άδεια τομής, όπως έχει λήξει και η άδεια περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων για το συγκεκριμένο έργο.
0: Οπότε χρειάζονται για να ξανακάνουμε εργασίες, χρειάζεται και εκ νέου νέα άδεια τομής και εκ νέου νέα άδεια περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται.
0: Νομίζω.
1: Και χρειάζεται η παρουσία της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι στο πρόγραμμα ήταν 23.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, πληρωθεί
0: ναι.
1: η αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία σε όλα αυτά τα έργα παρίσταται ένας άνθρωπος την ώρα που σκάβουν δρόμους ή αγρούς ή δάσος, διότι δεν μπορεί να γνωρίζει κανένας που μπορεί να βρίσκεται μια... ένα αρχαίο ενδιαφέροντος αντικείμενο, οικοδόμημα ή οτιδήποτε. Πάντα σε αυτές τις σκαπές, όπως και στις ιδιωτικές, αν θέλετε εσείς να σκάψετε ένα σπίτι κάπου, την ώρα που έρχονται τα μηχανήματα για να κάνουν την εσκαφή, πάντα υπάρχει παρουσία αρχαιολόγου.
0: Ναι. Θα έρθει και τις επόμενες ημέρες από κάποιοι υπάλληλοι της διαχειριστικής, νομίζω 8, 9, 10 του Σεπτεμβρίου θα βρίσκονται στο νησί μας. Εσείς έχετε μιλήσει καθόλου με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τρεπεκλή, ή με, με τη διαχειριστική?
1: Τον κύριο Τρεπεκλή τον πήρα εγώ τηλέφωνο, με πήρε μετά από λίγο.
0: Ναι, μάλιστα. Μπορείτε να... Ναι, παρακαλώ, ναι.
1: Ναι, και ότι οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες και η διαχειριστική εκεί που...
0: Αν μπορείτε να μείνετε κάπου σε σταθερό σημείο. Ναι, παρακαλώ. Οπότε εσείς τώρα θα έχετε επισκεφθεί την περιοχή εκεί? Θα πάτε τις... δεν ξέρω, έχετε προγραμματίσει να πάτε? Μ' ακούτε? Δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Χάσαμε λίγο τον κύριο Τσουρουνάκη. Δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Ναι, τώρα σας ακούω. Παρακαλώ. Δεν ξέρω, πρέπει, νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να ξαναεπικοινωνήσουμε τον κύριο Τσουρουνάκη. Βρίσκεται σε κάποιο σημείο που δεν πιάνει το τηλέφωνό του. Πάμε γρήγορα σε ένα διάλειμμα να προσπαθήσουμε να ξαναεπικοινωνήσουμε τον κύριο

0: Λοιπόν, έχουμε ξανά μαζί μας τον κύριο Τσουρουνάκη. Είχε κάποιο πρόβλημα η σύνδεσή μας. Δεν είχατε καλό σήμα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, σας είχα ρωτήσει, εσείς θα πάτε στην περιοχή αυτή?
1: Εγώ σήμερα δεν θα πάω στην περιοχή αυτή. Καταλαβαίνετε τους λόγους. Όμως καθημερινά με παίρνουν άνθρωποι από την περιοχή και μου ζητάνε να βοηθήσω, ούτως ώστε αν συνεχιστεί το έργο να συνεχιστεί όπως πρέπει και όχι αρπακόλα και με κουκουλώματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Κάθε μέρα έχουμε και κάτι καινούριο. Έχουν κινητοποιηθεί και άλλοι συνδυασμοί. Θα πρέπει να γίνει, εγώ πιστεύω, η άποψή μου είναι ότι θα ήταν καλύτερο να γίνει ένα δημοτικό συμβούλιο όπου να τοποθετηθούν και οι παρατάξεις και ο Δήμαρχος, να δώσει τις κατάλληλες εξηγήσεις και πληροφορίες για το τι έχει γίνει με αυτό το έργο. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι τέτοιο
1: μυαλό
0: σας να κάνετε.
1: Θα έπρεπε να έχει προσκαλέσει δημοτικό συμβούλιο ο Δήμαρχος. Εμείς θα ζητήσουμε δημοτικό συμβούλιο. Όμως θα το καθυστερήσω λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Σε μια επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Τουρκάκη λόγω του Δέλτα Σίγμα, το συμβουλίο της ΔΕΙΑ σήμερα, μου είπε ότι αύριο θα λείπει σε ένα ταξίδι προγραμματισμένο που δεν μπορεί να το αναβάλει για λίγες μέρες. Εγώ του υποσχέθηκα, επειδή εμπλέκεται άμεσα στο έργο, είναι ο ιδιοκτήτης του έργου, η ΔΕΙΑ βέβαια, όχι ο κύριος Τουρκάκης. Εμείς θα κάνουμε υπομονή λίγες μέρες, δεν αλλάζει κάτι για 3-4 μέρες. Και από εβδομάδα θα ζητήσουμε δημοτικό συμβούλιο από τον πρόεδρο, ούτως ώστε να παρευρίσει ο κύριος Τουρκάκης σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο, ο οποίος και το θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει αντίρρηση για το συγκεκριμένο.
0: Λοιπόν, κύριε Τσουρουνάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση και περιμένουμε εξελίξεις με πολύ μεγάλο και ενδιαφέρον.
1: Και να πω ότι είναι ντροπή για τη Ζάκηθο και τη Δημοτική Αρχή να μην έχει τολμήσει τόσες μέρες τώρα ένας δημοτικός σύμβουλος, καλά ο Δήμαρχος που έχει υποχρεώσει να βγει και να μιλήσει, δεν διαχειρίζεται την περιουσία του, διαχειρίζεται την περιουσία των Ζακυθινών. Λοιπόν, ένας δημοτικός σύμβουλος δεν είχε το πολιτικό ανάστημα να βγει και να μιλήσει και να πει ναι κύριε κάναμε λάθος, ζητάω συγγνώμη από τους Ζακυθινούς. Ένας, ή να πει η δύναμη ελπίδας πλανάται, το έργο είναι έτοιμο.
0: Ναι.
1: Να πει κάτι. Αν είναι δυνατόν, πού ζούμε?
0: Ναι, βέβαια έχουν
1: πολύ μεγάλες ευθύνες όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Όλοι. Όλοι είναι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης. Στο συγκεκριμένο έργο εμπλέκονται οι μισοί άμεσα, άλλος από διαφορετικό πόστο ο καθένας, και να μην βγαίνει κανένας, να μην βγαίνει ο Κλαβάς, ο Νίκος, που είναι μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης, να μην βγαίνει ο Κόκλας, να μην βγαίνει ο Κόκορης που ήταν υπεύθυνος τεχνικών υπηρεσιών, να μην βγαίνει η κυρία Αυγουστίνου που είναι σήμερα υπεύθυνη τεχνικών υπηρεσιών, να μην βγαίνουν δεν ξέρω ποιος άλλος είναι εμπλεκόμενος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι απαράδεκτα πράγματα και πάνω απ' όλα είναι απαράδεκτο για τον Δήμαρχο. Κρύβονται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε και εμείς με μεγάλη ανυπομονησία, δεν σας κρύβω, τι ακριβώς και πότε επιτέλους η Δημοτική Αρχή θα αποφασίσει να δώσει κάποιες εξηγήσεις για αυτό το έργο.
1: Η Δημοτική Αρχή θα αναγκαστεί να δώσει εξηγήσεις μόνο όταν αναγκαστεί, και να είστε σίγουροι ότι θα αναγκαστεί να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα και στις αρμόδιες βέβαια υπηρεσίες και στη διαχειριστική που ελπίζω θα είναι τις επόμενες μέρες στο νησί, γιατί είναι ένα έργο πολύ μεγάλο και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό κρατήστε το, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Τι εννοείται δεν είναι μόνο αυτό?
1: Η Δημοτική Αρχή εμπλέκεται σε αρκετά σκανδαλά όσον αφορά τη διαχείριση του Δήμου. Το λέμε πάρα πολύ καιρό, το λέμε αρκετούς μήνες, το λέμε πάρα πολλές φορές, που έχει να κάνει από τη διαχείριση των απορριμμάτων, από τις επισκευές που έχει κάνει στο στόλο και στα αυτοκίνητα του Δήμου, που είναι 1.700.000 ευρώ και σε ό,τι ο έργα βρήκε και συνέχισε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, γιατί αυτοί σαν δημοτική αρχή δεν έχουν βάλει ένα πετραδάκι για να κάνουν κάτι. Δηλαδή, ό,τι βρήκαν έτοιμο συνεχίζουν. Όχι, δεν υπάρχει ένα έργο που να έχει ξεκινήσει επιθετία Στασινόπουλου. Και να σας πω και κάτι, το ίδιο έκανε και στην περιφέρεια, αν θέλετε, γιατί έχω μάθει να λέω τα σίκα σίκα και τις σκάφη, να μας πει ο κ. Στασινόπουλος ένα έργο που έκανε στην περιφέρεια. Έκανε κάποιους δρόμους στο Ρόιδο και εκεί και τα λοιπά.
0: Όταν ήταν
1: αντιπεριφερειάρχης, ναι, ναι. Το μόνο που έκανε ήταν η Ιαννή. Και, λοιπόν, και το έργο αυτό, τα έργα αυτά τα βρήκε έτοιμα από τον αείμνηστο τον διαφεύγει το όνομα του, ναι, το αναείμνηστο το Λευτέρη τον Ιωτόπουλο, ναι, που είχε συντάξει τους φακέλους, είχε κάνει τις μελέτες, ναι, και είχε εντάξει αυτά τα έργα και στην αλλαγή της θητείας τα υλοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης Στασινόπουλος. Λοιπόν,
0: μάλιστα, από δηλαδή εκεί και πέρα, τώρα κύριε Τσουρουνάκη, συγγνώμη, εννοείται ότι δεν ξέρω πότε θα κάνετε αποκαλύψεις και για άλλα, έτσι, για άλλα έργα που σύμφωνα με την έρευνα που έχετε κάνει και τα στοιχεία που έχετε συλλέξει δεν είναι τόσο έτσι σωστά όπως θα έπρεπε να έχουν γίνει από τη Δημοτική Αρχή.
1: Κυρία Ποταμίτη, θα σας πω ένα παράδειγμα, ναι, αυτό λέω. Εντάχθηκε η Μπόχαλη στα... βγήκε ένα πρόγραμμα, ναι, για την Μπόχαλη έκτακτης ανάγκης, ναι. Είναι μια ειδική έκτακτη ανάγκη, δεν έχει σημασία τώρα, δεν θα παίξουμε τις λέξεις. Λοιπόν, για τα Πρανή και βγήκε και ένα κοντήλι 500.000 ευρώ, ναι. Από το Γενάρη που ρωτάγαμε η κυρία Αυγουστίνου τι θα γίνει, κυρία Αυγουστίνου, ναι, ετοιμάζουμε τις μελέτες, ναι, ετοιμάζουμε το ένα, ετοιμάζουμε το άλλο. Το Μάρτιο μας έλεγε ότι, ξέρετε, από τέλη Μαΐου που θα σταματήσουν οι βροχές, διότι είναι επικίνδυνη περιοχή, θα ξεκινήσουν τα έργα. Έχετε δει κανένα έργο στην Μπόχαλη? Είδατε ένα εργάτη με φιάρι να μαζεύει τις λάσπες, ναι, και τα μπάζα που έχουν πέσει, που τώρα δεν είναι λάσπες? Αλλά ήρθε τον Αύγουστο να μας πει περιμένουμε την αρχαιολογία. Ξαναείπα προχθές ένα συναδελφός, δεν, καλά δεν το ξέρουν ότι θέλουν αρχαιολογία. Δικαιολογία είναι αρχαιολογία. Δικαιολογία είναι η αρχαιολογία. Ξέρετε τι κάνουνε? Δεκάδες προσλήψεις, και καλά αν τους χρησιμοποιήσαν και δουλεύουνε. Δουλεύαν οι άνθρωποι, και δεν εννοώ τους ανθρώπους που προσλάβανε και δουλεύουνε. Και καλά κάνανε, ο Δήμος χρειάζεται ανθρώπους, αλλά είναι και δεκάδες αυτοί που προσλαμβάνεται μόνο για εκλογικούς λόγους. Πηγαίνουν 31 του μηνός ή 30 του μηνός μόνο για να πληρωθούν. Πού είναι τα 500.000, τι έχουν γίνει? Γιατί δεν γίνεται ένα έργο, γιατί δεν προχωράει?
0: Ναι. Τελικά αυτά τα χρήματα, 500.000, τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, έτσι γρήγορα, θα το ρωτήσουμε κι εμείς βέβαια, γιατί βγάζουμε και συνέχεια τον πρόεδρο, τον κύριο Ακτύπη, και αυτός δεν ξέρει. Έχουν δοθεί για την Μπόχαλη, υπάρχουν αυτά τα χρήματα?
1: Δεν ξέρω. Είναι μικρό το ποσό για το συγκεκριμένο
0: έργο. Δεν φτάνει κιόλας, δεν φτάνει.
1: Ναι, δεν σημαίνει όμως, θα μπορούσαν να γίνουν 5 πράγματα. Να πω κάτι άλλο, ακούγεται ευρέως,
0: ναι,
1: δεν έχω στοιχεία, αλλά ακούγεται και γνωστό. Κάποιοι δημοτικοί αστυνομικοί που προσλήφθησαν, υπήρχε ένα ποσό 14.000 ευρώ για στολές της δημοτικής αστυνομίας. Ξέρετε γιατί δεν κυκλοφορούν πλέον, δεν κυκλοφορούν οι δημοτικοί αστυνομικοί? Γιατί δεν υπάρχουν τα 14.000 για να τους πάρουν στολή. Πώς θα βγουν με τα πολιτικά?
0: Δεν έχουν δηλαδή δημοτική αρχή. Δεν έχουν στολές.
1: Ναι, και δεν υπάρχουν χρήματα στο συγκεκριμένο κωδικό, τα οποία τα πήρανε για να πληρώνουν τις βασιούχους που δεν δουλεύουν. Τα πήρανε για να τα βάλουν στα σκουπίδια, τα πήρανε δεν ξέρω για ποιο άλλο λόγο, το λέω έτσι. Λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Και αυτή τη στιγμή που το έχουν πει 2-3 άνθρωποι που είναι μέσα στα πράγματα, ενώ έχουν πρόσβαση, ναι, στα στοιχεία, αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν έχουν στολές οι δημοτικοί αστυνομικοί για να πάνε στη δουλειά τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσουρουνάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σοβαρά αυτά που λέτε. Θα ξαναπροσπαθήσουμε εμείς για άλλη μια φορά να ξαναμιλήσουμε με κάποιον από το Δήμο, με τους αρμόδιους αντιδημάρχους για όλα αυτά που μας είπατε και για τη Δημοτική Αστυνομία. Ομολογώ ότι δεν το γνωρίζαμε, να το ρωτήσουμε.
1: Να το ρωτήσετε.
0: Βέβαια. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθια!
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι! Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι ρε!
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας και έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της ανάσας για τα Ιόνια νησιά, κύριο Θοδωρή Γαλατσάτο. Περιφέρεια πάμε τώρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Γαλατσάτο.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχετε ενημερωθεί, παρακολουθείτε και όλα τα μέσα ενημέρωσης της περιφέρειας και τα Ζακυρτινά για το θέμα που έχει προκύψει με την επέκταση του αγωγού Γύρι Λούχα, ένα θέμα που το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά γιατί από εσάς ξεκίνησε.

0: δική μου δηλαδή, ναι, με την οποία το έργο αυτό εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
1: Ναι.
0: Με, αν θυμάμαι καλά, με ένα ποσό πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Mm-hmm.
0: Μαζί με, δεν ήταν το μόνο έργο ίδρυψης της Ακίνστου, ήταν και άλλα ανάλογα εκείνη την εποχή που είχε, ναι, είχαν υποβληθεί από τη μεριά της ΔΕΙΑΣ.
1: Ναι.
0: Άρα το ξεκίνημα, δηλαδή η χρηματοδότηση που αποδόθηκε στη ΔΕΙΑΣ και εκείνη στη συνέχεια έκανε προγραμματική με το Δήμο για να το εκτελέσει, ξεκίνησε το Μάρτιο του 2019.
1: Ναι. Όμως το έργο δεν δημοπρατήθηκε τότε.
0: Ναι, καλά. Μια...
1: Ναι.
0: Νομίζω δημοπρατήθηκε το αργότερα το 20, δεν ξέρω, ναι, δεν θυμάμαι κιόλας.
1: Λοιπόν, τώρα φαίνεται ότι έχει, φαίνεται, δηλαδή με όλα τα στοιχεία που υπάρχουν, έχει πληρωθεί περίπου το 98% του ποσού και έχει γίνει ένα μικρό μέρος, έχει κατασκευαστεί ένα μικρό μέρος του έργου, δεν έχει ολοκληρωθεί, υπολείπονται πάρα πολλά έτσι πράγματα που θα πρέπει να γίνουν. Για όλα αυτά, κύριε Γαλιατσάντο, ποιος νομίζετε, δηλαδή, ποιες είναι οι υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη ενός τέτοιου έργου?
0: Κοιτάξτε, εδώ είναι πολλοί που φαίνεται ότι είτε με πράξεις είτε με παραλήψεις, όπως λέμε, έχουν οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό το αποτέλεσμα όντως είναι, φαντάζει από πρώτη έτσι, ανάγνωση και από πρώτη θεώρηση, εξωφρενικό.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορεί δηλαδή ένα έργο το οποίο και εμείς ως παράταξη το έχουμε περιγράψει με επερώτησή μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο και με φωτογραφίες, mm-hmm, που είναι ακόμα ίδια εικόνα, είναι με σωλήνες παρατημένες στην άκρη του δρόμου, με αμπλάκια ανοιγμένα, με μικαλή χτίρια, με. Mm-hmm. Δεν μπορεί αυτό το έργο να έχει πληρωθεί στο 98% και να έχουμε όλες αυτές τις εκκρεμότητες. Κάτι δεν έγινε καλά. Κάποιοι δεν έκαναν τους ελέγχους που ήταν απαιτητοί. Και μπορώ να σας πω αναλυτικά.
1: Ναι, παρακαλώ. Δηλαδή, γι' αυτό σας στέλνουμε, γιατί είστε έμπειρος. Ναι.
0: Να ονομάσω, ναι, όλες τις υπηρεσίες και τα όργανα που έχουν την ευθύνη για αυτή την κατάδεια. Γιατί, ναι, πρέπει να απολογηθούν. Εγώ δεν ξέρω τι είπε σήμερα ο εκπρόσωπος της ΔΕΙΑΣ, mm, που είχε κάποια, νομίζω, συνέντευξη για αυτό το θέμα, ή συνεδρία, δεν ξέρω ακριβώς τι ήταν.
1: Συνεδρία ήταν, ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω τι είπε, αλλά και πραγματικά περιμένω να δω τι θα πει, αλλά η εικόνα που δημιουργήθηκε έχει κάποιους υπεύθυνους. Και ξεκινώ. Ναι. Πρώτα απ' όλα πάμε σε αυτούς οι οποίοι έχουν την ευθύνη του έργου. Ποιοι είναι? Δύο. Ο ένας είναι η τεχνική υπηρεσία και ο Δήμος Ακίνθου, ναι, γιατί όπως γνωρίζετε κι εσείς και γνωρίζουν και οι ακροατές μας, για να εκτελεστεί το έργο, επειδή δεν είχε τεχνική ετοιμότητα η ΔΕΙΑΣ, έκανε προγραμματική σύμβαση με το Δήμο για να εκτελέσει το έργο η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Τι έχουμε δηλαδή? Δύο υπεύθυνους μαζί ξαφνικά, που είναι αφενός ο Δήμος που εκτελεί το έργο και έχει την ευθύνη να επιβλέπει τις εργασίες πώς γίνεται και να πιστοποιεί τις εργασίες, και απ' την άλλη η ΔΕΙΑΣ, η οποία είναι ο κύριος του έργου. Δηλαδή είναι σαν να πήρε έναν εργολάβο στο σπίτι του κάποιος να το κάνει το έργο. Άρα και εκείνος έχει την ευθύνη. Ξέρει τι γίνεται, πρέπει να ξέρει τι γίνεται, πρέπει να βλέπει τι γίνεται και να φροντίζει να γίνεται σωστά. Άρα και οι δύο αυτοί έχουν πρωτογενώς ευθύνη για το αν το έργο αυτό προχώρησε όπως έπρεπε να προχωρήσει και αν υλοποιήθηκε και υλοποιείται με βάση τις προδιαγραφές. Σκεφτείτε αυτό που είπαμε στην αρχή, ένα έργο που ξεκίνησε το 19, χρηματοδοτήθηκε το Μάρτι του 19, mm-hmm, τώρα είμαστε 7 χρόνια μετά, 7,5 χρόνια μετά, και το έργο αυτό είναι στην αθλειότητα που γνωρίζετε εσείς καλύτερα εκεί στη Ζάκυνθο. Άρα εντοπίζουμε τις ευθύνες διαδοχικά. Οι πρώτοι δύο λοιπόν που έχουν τις ευθύνες είναι αυτοί οι δύο, ο Δήμος με την τεχνική του υπηρεσία και η ίδια η ΔΕΙΑΣ, η οποία είναι δικό της το έργο. Και μετά,
1: μάλιστα,
0: πάμε και στο άλλο κομμάτι το οποίο προέκυψε τώρα μετά τις καταγγελίες και τη δημόσια αναφορά του κυρίου Τσουρουνάκη και της παράταξής του, πράγμα που είχαμε υπονοήσει και εμείς και η Λαϊκή Συσπήρωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο,
1: ναι,
0: ότι η

0: η πρόοδος των εργασιών είναι, δεν φαίνεται να υπάρχει, δηλαδή δεν ασχολείται κανείς με το έργο. Παρ' όλα αυτά λοιπόν τι διαπιστώθηκε από τις καταγγελίες του κυρίου Τσουρνάκη, ότι ενώ εργασίες δεν γίνονταν, εργασίες πληρώνονταν. Και όπως είπατε και εσείς, έχει πληρωθεί ένα ποσό που συμπίπτει περίπου με το 98% ναι, του προϋπολογισμού του έργου, ενώ στην πράξη το έργο αυτό είναι εκτελεσμένο σε ποσοστό, από ό,τι φαίνεται και γίνονται εκτιμήσεις, κάτω του 40%.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάποιος πιστοποιούσε εργασίες και κάποιος πλήρωνε στη συνέχεια αυτές τις εργασίες που είναι εργασίες που δεν έχουν γίνει. Και εδώ είναι πια ξεφεύγει από την, ας πούμε, από την έννοια της έγινε ένα λάθος, και πάει και στην την εκτίμηση που μπορεί να κάνει κάποιος, ενδεχομένως υπήρχε δόλος. Δεν ξέρουμε πώς πληρώθηκαν όλοι αυτοί. Δηλαδή ποιος είπε ότι γίνανε οι εργασίες και γιατί το είπε ενώ δεν έχουν γίνει. Και στη συνέχεια αυτός που πλήρωσε, πάμε τώρα στην ευθύνη της περιφέρειας, η οποία είναι αυτή που πληρώνει το έργο δια των υπογραφών του Περιφερειάρχη, πώς ο Περιφερειάρχης ήρθε και πλήρωσε αυτά τα ποσά. Φυσικά τα πλήρωσε γιατί πιστοποιήθηκαν εργασίες από τον Δήμο και την τεχνική του υπηρεσία,
1: ναι,
0: πήγαν στη διαχειριστική αρχή, η οποία προφανώς και αυτή δεν έκανε καλά τη δουλειά της, γιατί θα έπρεπε να πιστοποιήσει με δύο, έχει υπαλλήλους στη Ζάκη στο,
1: ναι,
0: διαχειριστική, θα έπρεπε να πιστοποιήσει, ένα βήμα ήταν, μια βόλτα, αυτές οι εργασίες που περιγράφονται στο τιμολόγιο έχουν γίνει. Τόσο εύκολο ήταν. Λοιπόν, και οδηγήθηκε ο Περιφερειάρχης να υπογράφει εντάλματα 800 και 900 χιλιάδων ευρώ σε εργασίες που από ό,τι φαίνεται δεν έχουν γίνει. Άρα καταλαβαίνετε εδώ τώρα ότι έχουμε συνευθύνη Δήμου και τεχνικής του υπηρεσίας, ΔΕΙΑΣ και διαχειριστικής και Περιφερειάρχη, αυτοί όλοι και οι τέσσερα, όπως σας το λέω, εμπλέκονται σε μια διαδικασία η οποία πρέπει να ξεκαθαριστεί. Και πρέπει να ξεκαθαριστεί και πρέπει να θέλουν όλοι να ξεκαθαριστεί. Για να δούμε ακριβώς πού χάλασε αυτή η ιστορία, ποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του ή ποιος παρέλειψε ή ποιος την έκανε από σκοπιμότητα ενδεχομένως. Γιατί και αυτό δεν μπορεί να το βγάλουμε από τη μέση.
1: Ναι. Τώρα, σύμφωνα με τη δική σας εμπειρία, μπορεί αυτό το έργο να ολοκληρωθεί?
0: Κοιτάξτε, το έργο...
1: Και αν έχει λήξει, γιατί νομίζω έχει λήξει.
0: Εντάξει, το αν έχει λήξει όχι, ναι, μπορεί να τακτοποιηθούν αυτά τα χρονικά, ναι, όρια. Μπορεί να, καταρχήν είναι θέμα τι σχέσεις υπάρχουν με την ανάδοχο εταιρεία.
1: Ναι.
0: Η ανάδοχη εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδώσει έργο.
1: Mm-hmm.
0: Φυσικά μπορεί να γεννηθούν τώρα νέες απαιτήσεις. Ξέρετε,
1: ναι,
0: εύκολο είναι να οδηγηθούμε σε λογική ότι πληρώθηκαν εργασίες και ότι τώρα για να ολοκληρωθεί χρειάζονται και επιπλέον χρήματα. Αλλά αυτό είναι μια δύσκολη άσκηση για όλους.
1: Ναι.
0: Εκ των υστέρων. Mm-hmm. Γιατί αυτά έπρεπε να έχουν προηγηθεί προκειμένου κάποιος να πληρώνει αυτά τα χρήματα. Τέλος πάντων, για να μην λέμε λεπτομέρειες.
1: Ναι, θα μπορούσα, δεν ξέρω. Ρωτάω εγώ.
0: Ναι,
1: ρωτάω. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, ότι ο εργολάβος έχει πάρει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, γιατί έχουμε μπροστά μας και τα εντάλματα πληρώνουν.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να πει η εταιρεία ότι εγώ, εντάξει, έχω πάρει τα χρήματα, θα ολοκληρώσω το έργο.
0: Αυτό είναι η πιο, ας πούμε, καλή εκδοχή.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό, ναι, κανονικά, ανεξάρτητα αν κακώς πληρώθηκε,
1: ναι,
0: και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ελεγχθούν αυτοί που τον πλήρωσαν, γιατί τον πλήρωσαν πιο μπροστά,
1: πιο
0: γιατί
1: μπροστά.
0: Προκαταβολή, ξέρετε, ο εργολάβος πήρε όταν ξεκίνησε,
1: ναι,
0: το έργο.
1: Ναι, πήρε 100.000.
0: Ο πρώτος λογαριασμός, όπως οφείλει από το νόμο.
1: Ναι.
0: Πήρε 100.000. Άρα την προκαταβολή την είχε πάρει. Δεν είχε λόγο δικαίωμα να πάρει άλλη προκαταβολή. Ανεξάρτητα όμως από αυτό και από τον έλεγχο που πρέπει να γίνει, να καταλογιστούν ευθύνες γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο αναδυστυχίας, το να εκτελέσει ο εργολάβος το έργο είναι μια ευχή, φαντάζομαι, όλων μας. Δηλαδή να κάνει τις εργασίες που υποδίπονται χωρίς να ζητήσει νέα χρήματα όμως. Έτσι.
1: Ναι, μάλιστα. Καταλάβαμε.
0: Γιατί πολύ αμφιβάλλω αν θα εξελιχθεί έτσι.
1: Ναι.
0: Από εμπειρία, όπως καταλαβαίνετε.
1: Βέβαια, εσείς, ναι, έχετε κάνει πάρα πολλά έτσι έργα και έχετε χειριστεί από την, ναι, εμπειρία σας. Λοιπόν, περιμένουμε και εμείς. Τώρα νομίζω ότι η παράταξή σας στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο θα το θέσετε το θέμα.
0: Κοιτάξτε, είναι, ήθελα να το συμπληρώσω αυτό.
1: Ναι.
0: Εμείς, αν δείτε και την περίπτωση που κάναμε εμείς σε επερώτηση και ανατρέξτε στα πρακτικά, αλλά και όταν έκανε τη σχετική όκληση η Λαϊκή Συσπήρωση για τον κύριο Σοφού, και δείτε επίσης τα πρακτικά, έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση στο Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Καποδίστας, εμφανίστηκε καθησυχαστικός.
1: Ναι.
0: Και ο κύριος Περιφερειάρχης επίσης. Δηλαδή, μας καθησύχασαν ότι μην ανησυχείτε, το έργο εκτελείται.
1: Γίνεται.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, ενώ έβλεπαν ότι εμείς επιμένουμε να ρωτάμε για αυτά τα θέματα,
1: ναι,
0: δεν είχαν την, πώς να το πω, την ευαισθησία, την ανάγκη να ψάξουν πιο βαθιά την ιστορία αυτή και να δούνε τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά ενώ έχουν προηγηθεί αυτές οι δύο παρεμβάσεις στο Συμβούλιο, το Περιφερειακό,
1: ναι,
0: ο κύριος Περιφερειάρχης, αυτή είναι η βασική του ευθύνη, όχι τα, δεν υπονοώ κάτι περισσότερο, πήγε και υπέγραψε λογαριασμούς σε ένα έργο που ήξερε ότι στο Συμβούλιο συζητούσαμε ότι είναι ημιτελές. Πώς υπογράφεις 800 και 100 χιλιάρικα λογαριασμούς?
1: Δηλαδή, λοιπόν, αυτοί οι λογαριασμοί, αυτά τα εντάλματα πληρωμής που ελέγχθηκαν από τη διαχειριστική αρχή, υπογράφονται από τον Περιφερειάρχη.
0: Αυτός εντέλεται να πληρωθούν.
1: Μάλιστα.
0: Άμα δεν υπογράψετε, δεν πληρώνονται.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Και λέω ότι δεν υπονοώ τίποτα για τον κύριο
1: Περιφερειάρχη. Ναι, καταλάβαμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά έχει σοβαρή πολιτική ευθύνη απέναντι στο πώς διαχειριζόμαστε τις υποθέσεις μας και το δημόσιο χρήμα. Mm-hmm. Λοιπόν, καλό είναι, και εγώ περιμένω πραγματικά με ενδιαφέρον και τον κύριο Περιφερειάρχη να βγει να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Γιατί οφείλει να το κάνει.
1: Mm-hmm.
0: Οφείλει να το κάνει για να δούμε πού πραγματικά στράβωσε όλη αυτή η ιστορία.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι μια ευθύνη, και άλλη ευθύνη βρίσκεται στη ζάκη του, βέβαια, στις υπηρεσίες εκεί.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε και εμείς όλες αυτές τις εξελίξεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και περιέργεια, θα μπορώ να πω. Και δεν ξέρω, γνωρίζετε πότε θα γίνει η επόμενη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου?
0: Νομίζω είναι τώρα, είναι 17, 18, 16, 17, δεν θυμάμαι ακριβώς, ένα Σαββατοκύριακο τώρα, πριν, στο τέλος του δεύτερου δεκαήμερου του Σεπτεμβρίου γίνεται στην Κέρκυρα το Συμβούλιο.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Αλλά κοιτάξτε, πραγματικά είναι λυπηρό να ασχολούμαστε τώρα, γιατί
1: με ένα θέμα που θα πρέπει να
0: ένα θέμα το οποίο χρηματοδοτήθηκε το 19, πέρασαν 7,5 χρόνια. Ακόμα είναι στη μέση, ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει, να λειτουργεί και να αποδίδει στον τόπο, αφενός μεν αυτό, και αφετέρου, αντί να μιλάμε για τις ανάγκες που έχουμε στα νησιά μας και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε, τις καινούργιες ανάγκες, όχι αυτές που είναι διαπιστωμένες εδώ και δεκαετίες, που ακόμα δεν μπόρεσε ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν οι αρχές εδώ να τις αντιμετωπίσουν. Είναι πραγματικά σοβαρό θέμα αυτό. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι μόνο αυτά που έχετε συζητήσει εδώ πέρα. Έχουμε και στην Κεφαλονιά θέματα. Έχουμε σοβαρά προβλήματα αυτή την περίοδο με απεντάξεις έργων που φεύγουν, χάνονται τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαψης, και έφυγε στο, σας λέω, δύο έργα που χάθηκαν από το Ταμείο Ανάκαψης γιατί δεν προλάβαν να τελειώσουν. Το ένα είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Αργοστόλι, που είναι αρκετά εκατομμύρια, θα το επιβαρυνθεί τώρα η περιφέρεια. Και το δεύτερο είναι το λιμενικό έργο στην Αγία Εφημεία, το οποίο επίσης απεντάχθη και το οποίο δεν πρόκειται να εκτελεστεί από ό,τι φαίνεται ποτέ, τουλάχιστον την επόμενη πενταετία. Δηλαδή μιλάμε για έφνης 10 εκατομμύρια μαζεμένα, τα οποία ενώ τα έδινε το Ταμείο Ανάκαψης, δεν κατάφερε το ελληνικό, η πλευρά ελληνική, με όποιους έχουν την συνευθύνη, κυρίως η κεντρική διοίκηση, να τα αξιοποιήσει. Έχουμε θέματα δηλαδή, και δεν είναι μόνο. Έχουμε αυτό που είπατε τώρα, που λέμε, συζητάμε στη Ζάκητο, που είναι πολύ σοβαρό γιατί έχει και ηθικό θέμα από πίσω, αλλά έχουμε και αυτά τα ζητήματα που σας παρουσιάζω, δηλαδή κάθε νησί αντιμετωπίζει τις δικές του δυσκολίες και δυστυχώς χάνουμε ευκαιρίες συνέχεια.
1: Το Αρχαιολογικό Μουσείο Κεφαλονιάς έμεινε στη μέση, γιατί είδα πάρα πολλά δημοσιεύματα για αυτό.
0: Ξέρετε,
1: το κτίριο.
0: Το μουσείο εκτελείται γιατί έχει σύμβαση.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχει πια χρηματοδότηση. Απεντάχθη.
0: Έφυγε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα είχε φροντίσει το ελληνικό κράτος, επειδή έχει την πονηριά. Είχε φροντίσει, ήξερε ότι δεν θα το τελειώσουν. Ναι, αλλά αυτό ευνοεί μόνο τον εργολάβο και κανέναν άλλον. Είχε φροντίσει να έχει δώσει ήδη εντολή στην περιφέρεια Ιωνίσων να εκδώσει πρόσκληση που να βάλει μέσα αναφορά για το αρχαιολογικό μουσείο. Δηλαδή ήξεραν μήνες πριν ότι δεν πρόκειται να τελειώσουν. Η εταιρεία κάνει τη δουλειά της με τους δικούς της ρυθμούς. Αντί να πιέσουν την εταιρεία να τελειώσει στον χρόνο που έπρεπε, αυτοί ασχολούσαν με την γραφειοκρατία πώς θα δώσουν λύση στην ίδια την εταιρεία. Γιατί κυρία Ποταμίτη, δυστυχώς, και πρέπει να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, υπάρχουν ορισμένες μεγάλες εταιρείες πια που διαχειρίζονται τα δημόσια έργα, οι οποίες αυτές διοικούν και όχι οι υπόλοιποι. Δηλαδή αυτές κοιτάνε με βάση τι δυνατότητες έχουμε να εκτελέσουμε το έργο, προλαβαίνουμε, και χρειάζεται να βιαστούμε, θα το βάλουμε στο επόμενο πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Αυτοί καλά κάνουν και κάνουν το παιχνίδι τους. Γιατί τους ανέχονται όμως αυτοί που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των πόρων, είτε των ευρωπαϊκών είτε των ελληνικών. Γιατί εδώ προκειμένου αυτό συνέβη. Τώρα θα χρεωθεί το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, από ό,τι φαίνεται, όχι μόνο τα χρήματα που είχε η σύμβαση του Αρχαιολογικού Μουσείου, αλλά και επιπλέον χρήματα. Γιατί είδα ότι η πρόσκληση αυτή είναι λίγο χωσκωμένη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επομένως, απώλειες. Απώλειες. Δηλαδή μας δίνουν τα χρήματα και δεν είμαστε σε θέση, γιατί υπάρχουν σοβαρές ευθύνες σε πρόσωπα και σε θεσμούς, να τα αξιοποιήσουμε.
1: Ναι.
0: Μίσο ζήτημα που επηρεάζει την καθημερινότητά μας, κύριε Παπαδημητρή.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, εγώ
1: τα πολιτικά θα τα πούμε σε άλλη συνέντευξη.
0: Όποτε θέλετε.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Γεια σας.
2: Ρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπώνης.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

Λοιπόν, έχουμε φτάσει περίπου 20 λεπτά και κάτι πριν από το τέλος της εκπομπής μας. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο. Μένουμε λίγο στο θέμα. Έχουμε ένα δελτίο τύπου για τον αγωγό από το Πασόκ Ζακύνθου. Στο δελτίο τύπου αναφέρονται τα εξής: 1,520 εκατομμύρια ευρώ πληρώθηκαν και οι σωλήνες στα καντάκια. Λοιπόν, για να δούμε τι αναφέρεται στο δελτίο τύπου. Τελικά ποιος γνώριζε και ποιος ενημέρωνε τους πολίτες? Οι Ζακυνθινοί δεν θέλουν άλλες διαβεβαιώσεις, θέλουν απαντήσεις. Σχετικά με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας, έχει καταβληθεί σχεδόν το σύνολο του συμβατικού τμήματος για το έργο ίδρυψης σε Αγία Μαρίνα Λουκαγίδη Αγιολέοντα. Και την ίδια ώρα στην περιοχή παραμένουν σωλήνες στην άκρη του δρόμου, εκκρεμότητες στις εγκαταστάσεις και χωριά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης. Το θέμα δεν προέκυψε σήμερα. Υπήρχαν δημοσιεύματα, υπήρχαν αναφορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρχαν συζητήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο, υπήρχαν διαμαρτυρίες προέδρων και κοινοτήτων. Άρα, ποιος δεν γνώριζε? Δήμαρχε, πρόεδρε ΔΕΙΑΣ, γνωρίζατε? Όταν υπήρχαν δημόσιες καταγγελίες και η πραγματική εικόνα του έργου ήταν σωστή, γνωρίζατε? Και αν γνωρίζατε, πως ένα έργο για το οποίο έχει πληρωθεί σχεδόν το σύνολο του συμβατικού τμήματος παρουσιαζόταν ως έργο που προχωρά πολύ καλά? Και προς τον αντιπρόεδρο της ΔΕΙΑΣ και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωρίζατε την πραγματική κατάσταση του έργου? Αν δεν γνωρίζατε, πως το παρακολουθούσατε? Εάν γνωρίζετε, γιατί οι δημόσιες δηλώσεις σας δεν αποτύπωναν την πραγματική εικόνα? Οι πολίτες δικαιούνται καθαρές απαντήσεις. Κύριε Περιφερειάρχη, τι έδειξε η επαλήθευση? Τα ζητήματα που είχαν ήδη τεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και εφόσον πραγματοποιήθηκε επιτόπια επαλήθευση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας τον Ιούλιο του 2026, τι διαπιστώθηκε? Εάν υπήρχαν εκκρεμότητες ή αποκλήσεις, εάν ζητήθηκαν διορθωτικές ενέργειες και κυρίως ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η κοινωνία δικαιούται να το γνωρίζει. Κύριε Βουλευτά, τα 105 εκατομμύρια ευρώ δεν απαντούν σε όλα. Μιλάμε για 105 εκατομμύρια ευρώ που εξασφαλίστηκαν για τη Ζάκυνθο. Ωραία. Αλλά περάσετε ποτέ από την Αγία Μαρίνα? Είδατε τους σωλήνες στην άκρη του δρόμου? Είδατε την κατάσταση του έργου? Γνωρίζετε τις διαμαρτυρίες των προέδρων? Και αν περάσετε από την περιοχή όταν πηγαίνετε στα πανηγύρια, δεν είδατε τους σωλήνες στηβαγμένους στην άκρη του δρόμου? Δεν άξιζε ούτε μία φωτογραφία δίπλα σε αυτούς? Και αν γνωρίζατε όλα όσα είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί? Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων τονίζεται στο δελτίο τύπου για το ίδιο θέμα από το Πασόκ Κινάλ Ζακύνθου. Θα έχουμε μαζί μας αύριο και εκπροσώπους από την Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του Πασόκ στην αυριανή μας εκπομπή για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Παραμένει στην επικαιρότητα, θα μας απασχολήσει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα επιδιώξουμε να έχουμε μαζί μας και τον Περιφερειάρχη. Πρέπει να τοποθετηθεί και ο κύριος Τρεπεκλής. Δεν ήθελε τις προηγούμενες ημέρες, όμως είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε, ακούσαμε και τον κύριο Γαλιατσάτο πριν, λένε ότι για να πληρωθεί ένα ένταλμα θα πρέπει την τελική υπογραφή να βάλει ο Περιφερειάρχης από κάτω. Όφιλε λοιπόν, είπε ο κύριος Γαλιατσάτος, να ελέγξει, να στείλει εδώ τις υπηρεσίες, να πει τι γίνεται, πώς έχει κατασκευαστεί αυτό το έργο, τι γίνεται, σε ποιο σημείο έχει φτάσει, είναι σωστό που υπογράφω τόσα πολλά εντάλματα πληρωμής? Μάλιστα το ένα ήταν πάρα πολύ μεγάλο, πάνω από 800.000 ευρώ. Λοιπόν, τώρα αφήνουμε το θέμα για να δούμε κάποιες έτσι άλλες ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Χάος προκλήθηκε στη Βουλή στην ψηφοφορία για Ακρίτα. Τσακώθηκαν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Πάνο Κουκουλόπουλο και με την κυρία Κανέλη. Είναι τώρα έτσι μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ο πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, βάλλοντας κατά το πάντων, κατηγόρησε το Πασόκ για συμπαιγνία με τη Νέα Δημοκρατία.
κατήγγειλε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία, μπλοκάροντας την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα, μπλοκάρει την τοποθέτηση γυναικών στο Προεδρείο της Βουλής. Όλη αυτή η πολύ μεγάλη ένταση επικράτησε στην συνεδρίαση της Ολομέλειας κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα στη θέση του Αντιπροέδρου. Είπαμε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για συμπαιγνία, με στόχο τον αποκλεισμό γυναικών από το Προεδρείο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, χαρακτήρισε υποκριτική τη στάση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, υπενθυμίζοντας προηγούμενη καταψήφιση γυναίκας υποψηφίου από την ίδια και η συνεδρίαση σημαδεύτηκε από ανταλλαγή βαρύτατων χαρακτηρισμών μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του προεδρεύοντος Πάρη Κουκουλόπουλου σχετικά με την τήρηση του κανονισμού της Βουλής. Αυτά τα ωραία έγιναν στη Βουλή σήμερα, πριν έτσι από λίγο. Πάμε σε μια αθλητική είδηση που μας κάνει περήφανους. Με την ελληνική σημαία στην κορυφή του κόσμου, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο τάγκο, η Ναΐμα Γερασοπούλου με τον Αργεντινό παρτενέρ της, η κορυφαία διάκριση στην πρώτη θέση ήρθε μέσα σε αποθέωση, με το κοινό να χειροκροτεί θερμά το ζευγάρι, την ώρα που το κομφετί γέμιζε τη σκηνή και οι δύο χορευτές σήκωνα τον τρόπαιο και την ελληνική σημαία. Η Ελληνίδα Ναΐμα Γερασοπούλου ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου κατακτώντας τον πρώτο τίτλο, τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στο τάγκο, μαζί με τον παρτενέρ της Λούκας Γκαούτο στη μεγάλη διοργάνωση Τάγκο De Pista 2026 που πραγματοποιήθηκε πού αλλού, στο Buenos Aires. Η κορυφαία διάκριση ήρθε μέσα σε αποθέωση, με το κοινό να χειροκροτά θερμά το ζευγάρι την ώρα που το κομφετί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γέμιζαν τη σκηνή και οι δύο χορευτές σήκωναν το τρόπαιο και την ελληνική σημαία. Η ελληνική παρουσία βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της μεγαλύτερης και της σημαντικότερης διεθνούς διοργάνωσης του είδους, το λεγόμενο Μουντιάλ του Τάγκο, μπροστά σε ένα κατάμεστο θέατρο αλλά και σε χιλιάδες θεατές που παρακολουθούσαν διαδικτυακά από ολόκληρο τον κόσμο. Μια πραγματικά καταπληκτική εμφάνιση που μάγεψε το κοινό και την κριτική επιτροπή και έτσι κατέκτησε το πρώτο τίτλο. Έχουμε δει τώρα τις τελευταίες ημέρες μία άλλη είδηση έτσι που μας κάνει πραγματικά εντύπωση. Θυμάστε τη Νέα Ζωή στο χωριό, τι είναι στην ουσία, τι ήταν? Ήταν μια πρωτοβουλία εκεί στο χωριό Φουρνά στην Ευρυτανία, όταν η πρόεδρος της δράσης Νέα Ζωή στο χωριό, Παναγιώτα Διαμαντή, μαζί με τον ιερέα του χωριού προσπαθούσαν να φέρουν οικογένειες στο χωριό που κινδύνευε να ερημώσει, να εγκατασταθούν εκεί. Δημιουργήθηκε μια ΜΚΟ που πρόσφερε και κάποια χρήματα και τρόφιμα και ό,τι ήδη πρώτης ανάγκης, και σπίτια με πολύ χαμηλό ενίκιο, άδεια σπίτια εκεί στο χωριό, για να εγκατασταθούν οι οικογένειες που ζητούσαν ένα καλύτερο αύριο στην επαρχία, μια και δυσκολευόταν πάρα πολύ στις μεγάλες πόλεις. Λοιπόν, η πρώτη οικογένεια που πήγε είχε 6 παιδιά. Τώρα, μετά από 2 χρόνια, η οικογένεια αποφάσισε να φύγει και βλέπουμε εδώ δηλώσεις ότι το παιδί μας, ένα από τα παιδιά τους, δεχόταν bullying. Ζούσανε, λέει, με τους αρουραίους. Όλες αυτές τις δηλώσεις τις έκανε μετά από 2 χρόνια. Πρόκειται για την πολύτεκνη οικογένεια με τα 6 παιδιά. Αυτή αποχώρησε από το χωριό με προορισμό την Άξο. Κατήγγειλε ότι βίωσε κοινωνικό αποκλεισμό και δεν είχε την απαιτούμενη στήριξη από την τοπική κοινωνία. Βέβαια, είχε ανοίξει μία μικρή επιχείρηση, ένα καφέ νομίζω, δεν θυμάμαι αυτή η
η οικογένεια. Ήταν η πρώτη οικογένεια που εγκαταστάθηκε στα Φουρνά πριν από 2 χρόνια, έπειτα από μια διαδικτυακή αγγελία που έβαλε η δασκάλα, η οποία βραβεύτηκε κιόλας, κυρία Παναγιώτα Διαμαντή, και ο ιερέας του χωριού, ο Κωνσταντίνος Ντούσικος, οι οποίοι τι έκαναν. Απίθυνα πρόσκλησε οικογένειες να μετακομίζουν στο ορεινό χωριό της Ευρυτανίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Νέα Ζωή στο χωριό. Πήγε λοιπόν αυτή η οικογένεια, πρώτη οικογένεια ήταν που εγκαταστάθηκε, εγκαταστάθηκε στο χωριό. Βλέπαμε δηλώσεις που περνούσαν πάρα πολύ ωραία, ότι τα παιδιά τους πήγαν στο σχολείο εκεί. Αυτή την οικογένεια ακολούθησαν και άλλες έτσι οικογένειες. Το δημοτικό σχολείο άνοιξε ξανά. Οι χαρούμενες φωνές των παιδιών ακουγόταν εκεί στο χωριό. Τώρα το τι έγινε, βλέπουμε και κάποιες δηλώσεις της Προέδρου της Νέας Ζωής, της κυρίας Παναγιώτας Διαμαντή, η οποία υποστήριξε ότι η οικογένεια έλαβε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη, η οποία οικονομική, η οποία περιλάμβανε την κάλυψη των ενοικίων για ένα ολόκληρο χρόνο, δωρεάν φροντιστήρια, σχολικά γεύματα και δραστηριότητες για τα παιδιά, καθώς και βοήθεια για την έβρεση εργασίας και τη λειτουργία της μικρής επιχείρησης που ξεκίνησε εκεί. Τώρα δεν θέλησε να πει περισσότερα από διακριτικότητα η πρόεδρος εκεί της οργάνωσης αυτής, η κυρία Παναγιώτα Διαμαντή. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, δεν είναι έτσι το θέμα όπως παρουσιάζεται. Οι υπόλοιπες οικογένειες που έχουν εγκατασταθεί στο χωριό δεν έχουν κανένα πρόβλημα και συνεχίζουν τη ζωή τους εκεί κανονικά.

Μια έτσι μεγάλη φωτιά μένεται, ξέσπασε νωρίτερα στην Κάριστο της Εύβοιας, σε αγροτοδασική έκταση. Μάλιστα λίγο μετά τις 12.30 εστάληκε μήνυμα για εκένωση στην περιοχή της Θεατρούπολης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν την πυρκαγιά ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Τώρα, συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες από τον Δήμο Καρίστου και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Εμείς εδώ, κυρίες και κύριοι, ευτυχώς να κάνουμε το σταυρό μας. Μέχρι σήμερα δεν είχαμε έτσι μία, είχαμε, αλλά όχι μία μεγάλη φωτιά. Θυμόμαστε πέρυσι έτσι τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή εκεί της Λιθακιάς, που λίγο έλειψε να καεί το χωριό. Λοιπόν, να ευχηθούμε ότι έτσι θα είναι και τις επόμενες έτσι μέρες, μέχρι που να φύγει ο Σεπτέμβριος, ότι στο θέμα της φωτιάς στο νησί μας δεν θα είναι έτσι, δεν θα έχουμε κανένα έτσι πρόβλημα. Μια έτσι, οι απάτες τώρα πάνε και έρχονται, να προσέχετε, γιατί έχουν γίνει εξπέρ εκεί, συνεχίζονται τα πάρα πολλά έτσι τηλεφωνήματα εδώ στο νησί μας. Σου λένε ότι είναι από το λογιστή σου και ένας, για παράδειγμα, ένας γνωστός μου εχθές μου έλεγε ότι αντιμετώπισε ένα παρόμοιο περιστατικό. Τον πήρα τηλέφωνο, του είπαν ότι είναι ο λογιστής του. Βέβαια, ο άνθρωπος αμέσως κατάλαβε ότι κάτι γίνεται, γιατί δεν είχε λογιστή, έχει λογίστρια, και ότι συγκεκριμένα του είπαν ότι χρωστάει 6.000 ευρώ στην εφορία και ότι έχουν αυτοί ένα τρόπο, εάν τους δώσει 2-3 χιλιάρικα, να σβήσουν το ποσό. Αυτός δεν έδωσε σημασία και τους έκλεισε το τηλέφωνο. Κατάλαβε ότι είναι απάτη, αν και ο ίδιος είχε κάποιες οφειλές στην εφορία. Λοιπόν, να προσέχετε, γιατί δεν έχει τελειώσει το θέμα. Συνεχίζονται οι τηλεφωνικές έτσι απάτες, δεν έχουν σταματήσει καθόλου, οπότε πρέπει όλοι μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα όμως εδώ στο Πρίσμα 90,2 ξεκινάει ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, αμέσως μετά σύνδεση με Real FM και 12 η ώρα εμείς. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ με υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σας!

0: Πρίσμα 90 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
3: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Χρίσμα 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και Τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπών.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, hello. I'm Laura.
3: Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ρίσμα 92.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
2: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπώνης.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Για

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
3: Hi, hello. I'm Laura. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου, στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα Ίκα Μπόντο Πακαπόλτης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, hello. I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Έλα όπως είσαι, μ' όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου, όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου,

κοπέλα όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

Saracini και Βενετσάνι. Πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Ελόγου μου το καπτά.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Πακαπώντης.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.iav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει υπό

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Hello children, welcome to our school and to our country I could say.
3: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαφόντης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
6: Άσε μαζένουμπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή.